0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Sport FM Patras 96,3.
2: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας. Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Patras 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Τάνια.
5: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
4: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
5: Ε, πες μου πιο συγκεκριμένα.
4: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
5: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
4: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
6: El Greco, πίτσα El Greco.
4: El Greco, πάλι ζωγράφησες.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
9: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
10: Πάντα σαν καινούριες.
8: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
11: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
12: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Υπέροχοι και λειτουργικοί χώροι.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
2: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης Βασίλης Τζικόπουλος.
3: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
2: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
3: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
2: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
3: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης Βασίλης Τζικόπουλος.
2: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
3: Τηλέφωνο 2610-642-399.
4: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
5: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα.
5: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
6: Back to school στα Τζάτζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
4: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάτζαλα.
5: Ευχαριστώ Τζάτζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
6: Τζάτζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάτζαλα. Online στο τζάτζαλα.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
0: Sport FM Πάτρας

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
2: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
9: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Smart to School στο Flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο Flip.gr.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στο τελικό στάδιο των επαφών με τη Σεβίλη για την απόκτηση του Ελβετού Extreme Vargas βρίσκεται ο Ολυμπιακός, με τους Ιταλούς να κάνουν λόγο για σφήνα και της Μπολόνια για τον παίκτη. Φαβορεί για τη θέση του κεντρικού Χαβο Άλβαρες, χωρίς να έχει εγκαταληφθεί η δύσκολη περίπτωση του Πουέρτα αλλά και αυτή του Φρέντρουπ. Μέσα στο επόμενο 48ωρο θέλουν οι Ερυθρόλευκοι να κλείσουν τις μεταγραφές σε αυτές τις δύο θέσεις. Αρχηγό απόντος ο ΠΑΟΚ και στη ρεβάνς με την Μπραν στην Νορβηγία για τα play-off του Conference League, με την UEFA να απορρίπτει την έφεση για την τιμωρία του Ζιβκοβιτς. Από την άλλη διαθέσιμη ο Ρετήρε, Λουσέ και Ενδιαγέ. Θέμα χρόνου η άφηξη του 20χρονου χαφ Όγγεν Ούγκρεσιτς μετά τη συμφωνία με την Παρτίζαν στα 8 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους. Απόλυτα προετοιμασμένη για τη ρεβάνς με τη Λεύσκη Σόφια στην Όλμπιν Αρίνα είναι η ΑΕΚ σύμφωνα με τον Μάρκο Νικολίτς. Αν μας έλεγε κάποιος πέρυσι ότι θα είμαστε ένα μάτς πριν το Champions League θα τον λέγαμε τρελό, τόνισε στη συνέντευξη τύπου ο σερβοστεχνικός που προσανατολίζεται σε δίδυμο Βαργαγιώβιτς στην επίθεση. Έτοιμος και ο Κοϊτά. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώνει ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία για τη ρεβάνς με τη Χράντετς Κράλοβε για τα play-off του Conference League, ενώ το μεσημέρι η αποστολή θα πετάξει για Τσεχία. Σε αυτή, αλλά όχι στην ενδεκάδα, αναμένεται να είναι ο Καλάμπρια. Μετά το μάτς της Πέμπτης, οι εξελίξεις για την προσθήκη χαφ. Σενάρια στην Ολλανδία για Βίλεμ και Βίλενα. Χωρίς τον Ισέκα, ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό, θα ταξιδέψει όφη στη Βουλγαρία για τη ρεβάνς με την Τσέσκα Σόφια στα play-off του Europa League. Κοντά σε συμφωνία με τον Βόσνιο Φόρ και Ναν Κόντρο είναι οι κριτικοί που έχουν ως εναλλακτική τον Ισραηλινό Μουνάς Νταμπούρ, ανοιχτό να αποκτηθούν και οι δύο. Δέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟ ΚΑΕΚ προέκυψαν από την κλήρωση της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος στο πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής που θα διεξαχθεί 1 με 3 Σεπτεμβρίου. ΑΕΛ Νόβι Μπετ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, ΠΑΟ ΚΟΦ, Ινέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Ελαμπέτ Καλαμάτα και Μαρκό Κηφισιά. Αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Άρη με τους Ρίτσαρτς, Μανού Γκαρθία και Σούταλο να τίθενται για πρώτη φορά στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου. Το κανονικό πρόγραμμα έβγαλαν Κουαμέ, Καντεβέρε, Χόγκλα, εκτός έμειναν Γιαννιώτας και Γαλανόπουλος που ταλαιπωρούνται από ίωση. Παράταση ως τις 15 Σεπτεμβρίου περί διάθεση των διαρκείας. Ένα βήμα πιο κοντά στην Ευρωλίγκα βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες πήρε προέγκριση και συνεχίζει στην τελική αξιολόγηση για να γίνει franchise. 11 συνολικά οι ομάδες που ανακοίνωσε, αλλά δεν κατονόμασε η διοργανώτρια αρχή, στα τέλη Σεπτεμβρίου η επιλογή των 8 που θα πλαισιώσουν τους 13 υπάρχοντες μετόχους. Επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον ο Άρης, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καταθέσει ακόμα επίσημη προσφορά. Την πρόκριση στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά από 7 χρόνια πανηγύρισε η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών που νίκησε 3-1 σε την Αυστρία για την τέταρτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Αυλαία σήμερα στις 8 κόντρα στην Σερβία για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα που θα μάθει τον αντίπαλό του στα νοκάουτ. Λάσκ, Μπόντογκλιν και Σαμπάχ πήραν τα 3 από τα 7 εναπομείναντα εισιτήρια για τη League Phase του Champions League. Τα αποτελέσματα των αγώνων Revanse κατά play-off, Bodo Glimt Nijmegen 3-0, Lask Celtic 5-1 στην παράταση και Sabah Hapoel Berseva 5-2 επίσης στην παράταση. Η Μπέτις νίκησε 1-0 εκτός έδρας στη Βαλένθια σε εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της La Liga. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
8: Bwin Sport FM 94,6.

0: Ορίστε βρε, που λέγατε ότι δεν θα έρθει ποτέ η Τετάρτη. Σμπρόξε, σμπρόξε. Ήρθε τελικά. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 7 λεπτά και μετά τις 8. Big Wins Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή ή από εδώ.
1: Από εκεί.
0: Θέλω να είστε καλοί, να είστε ευγενικοί, να έχετε κατανόηση για αυτό το ταλαιπωρημένο παιδί που μέσα σε 3 μέρες έχει γεράσει 18 χρόνια. Το Γιώργο Γιαννίση. 3 συνεχόμενα πρωινά ξυπνήματα. Τι ώρα ξυπνάς, αγόρι μου? Σαν πως ξέρεις, σαν πως βλέπεις εκείνη την ώρα. 4-5 εκεί, ε. Και σιγά που ξυπνάει, σωστά, σωστά. Λοιπόν, Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο. Αλέξανδρος Σουβέλλας δεν θα είναι ούτε σήμερα μαζί μας, γιατί είναι ακόμα στο χωριό του. Αλλά εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10 σταθερά εδώ στο Big Wins Sport FM 94,6, κορυφαία αθλητική συχνότητα της πόλης. Και σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου του 2026. Να είμαστε καλά. Καταλαβαίνω ότι οι περισσότεροι εκτζίδες σήμερα έχετε βάλει το ρολόι αντίστροφα, πώς ήταν τότε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην ΕΡΤ που υπήρχε ένα μεγάλο ρολόι και μετρούσε αντίστροφα μέχρι να ξεκινήσει οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας, ήθελα να πω. Παρ' όλα αυτά έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Αν θέλετε έτσι να μας πείτε τι κάνετε, τι θα κάνετε, τι έχετε σκοπό, πώς έχετε σκοπό να περάσετε τη μέρα σας μέχρι να φτάσει 10 η ώρα το βράδυ, εδώ είμαστε εμείς. Στο Live 24 μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Μπορείτε να μπείτε στο site του σταθμού. Πάνω δεξιά υπάρχει ένα κόκκινο κουτάκι, μπανεράκι το λένε οι πανεπιστήμονες, που λέει ραδιόφωνο live. Το πατάτε, μας ακούτε από εκεί και μπορείτε να γράψετε και το μήνυμά σας συμπληρώνοντας την αντίστοιχη, έτσι, το αντίστοιχο κουτάκι. Μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα μέσω social media, στο Instagram κυρίως, ή από εδώ της από εκεί, Μαρία Ζαφυράτου, ή και στο Messenger φυσικά από το Facebook.

Θέλω να σου πω ότι το ξεκίνησες πάρα πάρα πολύ καλά, Γιάννη μου. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, σήμερα παίχτες, διοίκηση, κόσμος, όλος ο κόσμος της ΑΕΚ ζει και αναπνέει για αυτή τη ρεβάνς της ομάδας με την Λεύσκη Σόφιας στις 10 η ώρα το βράδυ στην All Win Arena, όπως είναι λογικό. Υπάρχει μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία η ΑΕΚ να βρεθεί στη League Face του Champions League, στο Σεντόνι, έτσι, γελιόμαστε, το Σεντόνι είναι αυτό που ονειρεύεται κάθε ομάδα.

Πριν πούμε το οτιδήποτε αγωνιστικό, αν και δεν έχουμε και πάρα πολλά να πούμε για την βασική ενδεκάδα που σκέφτεται να παρατάξει ο Μάρκο Νίκολιτς, είναι πολύ εύκολο έτσι να προβλεφθεί, εκτός κι αν δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται, αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι ότι στις 5 η ώρα το απόγευμα, σε προκαθορισμένο σημείο στο ΟΑΚΑ, εκεί θα συγκεντρωθούν οι φίλαθλοι της Λεύσκης Σόφιας. Εκεί υπάρχει λοιπόν το ραντεβού για να συγκεντρωθούν σε προκαθορισμένο σημείο στο ΟΑΚΑ και από εκεί η μετακίνησή τους θα γίνει προς το γήπεδο με λεωφορεία οργανωμένα και τακτοποιημένα και ελπίζουμε να μην έχουμε κανένα παρατράγουδο.

Καλημέρα Μαρία, σου είπα ότι σήμερα θα παίξω και τις κάλτσες μου να αποκλειστεί η ΑΕΚ. Δεν σου το είπα, δεν μου το είπες. Και να σου πω και κάτι, υπερεκτιμημένες και οι κάλτσες, εδώ που τα λέμε. Με συγχωρείς. Και ειδικά οι κοντές κάλτσες. Δεν είναι αυτό τώρα shaming ύψους, αλλά οι κοντές κάλτσες αυτές που, που τις βάζεις και κάνεις τρία βήματα και πάνε και μαζεύονται εκεί μπροστά στα δαχτυλάκια. Οπότε καλά έκανες.

Εννοείται ότι εισιτήριο δεν υπάρχει ούτε για δείγμα, έτσι. Δεν πάει να βάλετε μπάρμπα στην κορώνη αν έχετε, παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα. Αναμένεται από νωρίς να πάει ο κόσμος στην All Win Arena. Περιμένουν πως και πως. Θυμίζουμε ότι από τη σεζόν 2018-19 έχει να βρεθεί η ΑΕΚ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του ποδοσφαίρου.

Θα είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου, είπε ο Νίκολης. Θα το απολαύσουμε, θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική ομάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην εμφανιστούμε προετοιμασμένοι. Γνωριζόμαστε, έχουμε προετοιμαστεί ακόμα καλύτερα. Σεβόμαστε τον αντίπαλο, δεν θα κάνουμε λάθος. Θα είναι μάτς υψηλής έντασης. Θα απολαύσουμε την ατμόσφαιρα και θα κάνουμε μικρά βήματα για να πάρουμε την νίκη. Πάντα είμαι αισιόδοξος. Έχουμε πολύ μεγάλο σεβασμό για τον αντίπαλο και εμπιστοσύνη στην ομάδα μας.

0: Sport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Από τη μεριά του Βελάσκεθ δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ότι όλοι γνωρίζουμε τι ομάδα αντιμετωπίζουμε, εξαιρετικούς παίκτες σε ατομικό επίπεδο. Βγαίνουμε με ξεκάθαρη ιδέα να επιβάλλουμε το στυλ μας και να προχωρήσουμε. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τελικά ποιο είναι το στυλ της Λεύσκης Σόφιας. Είδαμε στο πρώτο παιχνίδι. Πιστεύω ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικό το δείγμα, γιατί πλέον δεν υπάρχει άλλο περιθώριο και για τις δύο ομάδες. Η ΑΕΚ θα βγει μπροστά. Να δούμε πώς θα αντιδράσει η Λεύσκη Σόφιας σε περίπτωση που βρεθεί πίσω στο σκορ και ανοίξει το παιχνίδι.

η διάθεση του Βελάσκη θα είναι και ο Μάρκο Γκρούγιτς, ο οποίος θυμίζουμε ότι στην παρουσίασή του στη Λευκή Σόφιας είχε κάνει την πρόβλεψή του για τον πρώτο αγώνα 2-0, δεν έπεσε μέσα.

Καλημέρα στον Άκη από Λούτσα, καλημέρα από Αρτέμιδα, όλοι ζούμε για το παθιασμένο βράδυ στη Φιλαδέλφια. Καλημέρα Γιώργος Αγγτζής, θα περάσει δύσκολο χειμώνα ο φίλος, λέει, χωρίς κάλτσες. Αχ, μισή Ελλάδα λέει, θέλει να αποκλειστεί. Αι, καλά, εντάξει, χαλαρώστε, δεν είναι και έτσι, μόνο Άκη λέει κάποιος. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είχε πάει και πάρα πολύ καλά το 18-19, Κώστας Άκ, ναι, κάτι θυμόμαστε. Συνεχίζεται, γιατί άκουγα και, και την εκπομπή του Βαγγέλη, έτσι, η αγωνία για την αποχώρηση του Βιλένα, ούτε στο σβέρκο να σας καθότανε. Μήπως ξέρετε, η Ερ Ηλιόπουλος από που θα περάσει, μήπως φτιαχτούμε, καλό μάθατε. Ρε φίλε Παναθηναϊκέ, θέλεις να τα πούμε από Παρασκευή, θέλεις? Γιατί έχεις τα ίδια μηνύματα που μου στέλνεις από χθες και φαντάζομαι ότι δεν τα στέλνεις μόνο σε μένα. Εσύ που τα γράφεις και με κεφαλαία και χάλια Παναθηναϊκό, θες να τα πούμε από Παρασκευή? Χαλάρωσε λίγο, χαλάρωσε. Είναι Τετάρτη. Καλημέρα Μαρία και καλή εκπομπή. Γιάννης Ολυμπιακός. Καλημέρα Γιάννη.

Κατά τα άλλα, λέγαμε για την ενδεκάδα, δεν έχει και πάρα πολλές εκπλήξεις. 300 στο τέρμα. Ρώτα μου Κουντή, Ρελ Βασπίλιος, η αμυντική τετράδα. Μάγερ Καρινέν, Μαρίν Κοϊτά ή Γκατσίνοβιτς στα άκρα και Γιώβιτς Βάργα ή Ζήνη στη θέση του Βάργα στην επίθεση.

Και γενικώς να έχουμε πίστη, παιδιά, να έχουμε πίστη, σαν και αυτή που είχε η Λάσκ και απέκλεισε τη Celtic σε ένα παιχνίδι που μπαίνεις μέσα και λες, εντάξει μωρέ, 3-0 είχα χάσει στο πρώτο παιχνίδι, πόσο καλά μπορεί να πάει αυτό, ή μάλλον θα το πάω αλλιώς, είσαι Celtic και λες, 3-0 είχα κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι, πόσο χάλια μπορεί να πάει αυτό, και προηγείσαι κιόλας και λες 4, άντε γεια, καλά, κάτσε, περίμενε να ράψω αστέρια, να ράψω κοστούμια, εδώ θα φτιάξω πρόγραμμα, μην κανονίζετε τίποτα τρίτο τετάρτες, έτσι. Και λέει ο Λιούμπισιτς, hold my beer. Η Λάσκ γύρισε το παιχνίδι, ο Λιούμπισιτς ήταν αυτός που έβαλε τον γκολ με το οποίο προηγήθηκε η Λάσκ, τελικά 5-1. Και με συνολικό 5-4 εξασφάλισε για πρώτη φορά την παρουσία της στη διοργάνωση. Μίλησε για ο Λιούμπισιτς μετά το τέλος της αναμέτρησης. Δύσκολο να βρω, λέει, τις κατάλληλες λέξεις αμέσως μετά το παιχνίδι. Αισθάνομαι πραγματικά περήφανος για αυτή την ομάδα. Αυτό που δείξαμε απόψε είναι απίστευτο.

Τώρα φαντάζομαι ότι στη Σκωτία υπάρχει ο αντίστοιχος Big Wins for FM. Υπάρχουν οι αντίστοιχοι φίλοι της Celtic που λένε δεν το πιστεύω, τι χάλια είναι αυτά, διώξτε τον προπονητή, τι αυτοκτονία ήταν αυτή. Αλλά παιδιά, βλέπετε ότι αυτά που ζούμε εμείς τα ζουν και άλλοι.

Κάποιος λέει για το καλό σας το λέμε, να μην πέσει καμιά Μπαρτσελόνα και καμιά Παρί και ξεφτυλιστείτε. Αγαπητέ, το θέμα είναι άμα παίξεις στο Champions League, να παίζεις με τους καλύτερους. Αλλιώς τι νόημα έχει. Αν παίξεις με τους τρίτο-τέταρτους, παίξε Europa, παίξε Conference. Καταλαβαίνετε όταν λέω τρίτο-τέταρτος. Να παίξεις με την κορυφή. Να έρθουν εδώ οι φίλαθλοι να δουν παίχτες που υπό άλλες συνθήκες δεν μπορούν να δουν. Να πάνε κάποιο ταξίδι στο εξωτερικό, οι παίχτες έτσι να αποκτήσουν εικόνες και εμπειρίες από μια μεγάλη διοργάνωση, από μεγάλα γήπεδα, από ωραίες πόλεις. Αλλιώς τι νόημα έχει, κάτσε στο σπίτι μας.

Κάποιος λέει προτιμώ να πάθω αυτό που έπαθε η Celtic, δηλαδή να αποκλειστείς με 3-0 νίκη και να έχεις προηγηθεί στον επαναληπτικό, παρά αυτό που έπαθα, λέει, και έφαγα 2 γκολ σε 5 λεπτά. Παιδιά, δεν είστε καλά μερικοί, να ξέρετε. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Έχει και κάτι σαραντάρια έξω, αλλά ξέρω εγώ, ανοίξτε κανένα ψυγείο, καθίστε 3 λεπτά εκεί μέχρι να αρχίσει να κάνει πιπ, πιπ, πιπ. Το ψυγείο το ξανακλείτε, το ξανανοίγετε. Ξέρω εγώ.

Καλημέρα στον Μάριο, Παναθηναϊκός είμαι, αλλά πάμε μόρι μοναχοκόρη σήμερα. Καλή επιτυχία και καλημέρα. Καλημέρα στον Δαμιανό. Χθες έβλεπα βιντεάκια, λέει, με τον συνεργάτη σου στα πανηγύρια να τραγουδάει. Είσαι σίγουρη ότι θα βρει το δρόμο της επιστροφής? Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες μας. Φυσικά και είμαι, γιατί πάνω απ' όλα είναι επαγγελματίες και πάνω απ' όλα είναι μαζί με την Εύα, οπότε θα τον γυρίσει πίσω. Καλημέρα στον Βίρονα από τα Χανιά. Καλή εκπομπή. Της Αγίας Ναταλίας σήμερα. Να χαιρόμαστε τις Ναταλίες, να χαιρόσετε κι εσείς τις Ναταλίες. Έχει έρθει και ένα μήνυμα. Γιορτάζει η κόρη μου, λέει, χρόνια πολλά στο κορίτσι μου και καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βίρονα, για την ενημέρωση. Καλημέρα στο Στέλιο το Metalheart. Καλημέρα και στο Νικόλα. Οι ακτζίδες δεν βλέπουν την ώρα να δουν το βραδινό μάτς και εμείς οι Παναθηναϊκοί να δούμε επιτέλους το Βιλένα στο αεροδρόμιο. Ρε, λύσαμε το Βιλένα, ρε, παιδιά, να ξέρετε. Αυτές είναι κακές ενέργειες και γυρίζουν πίσω. Αφήστε τον άνθρωπο να πάει στο καλό. Αφήστε τον. Καλημέρα Μαρία, Εκάρα, λέει ο Σταύρος. Έχετε ξεσαλώσει, είσαστε, σας βλέπω σε φόρτιση κανονικά.

Καλημέρα, λέει. Αν ο Παναθηναϊκός είχε αποκλειστεί όπως η Celtic, τι θα γινόταν σήμερα? Καλά, μην βάζεις μόνο στη θέση του τη Celtic τον Παναθηναϊκό, την οποιαδήποτε ελληνική ομάδα να βάλεις στη θέση του. Στη θέση της, φαντάζομαι θα γινόταν ο κάκος χαμός.

Λοιπόν, σύμφωνα με το Football Meets Data, η ΑΕΚ έχει 74% πιθανότητες να πάρει την πρόκριση, την ώρα που το αντίστοιχο ποσοστό για την Λεύσκη Σόφιας είναι στο 26%. Καταλαβαίνετε όμως ότι αυτό δεν λέει απολύτως τίποτα, γιατί μάλλον ένα τέτοιο ποσοστό είχε και η Celtic πριν από το χθεσινό παιχνίδι. Όλα κρίνονται μέσα στο γήπεδο, όλα κρίνονται στο ποιος θα βάλει γκολ, ποιος θα έχει το μυαλό του μέσα στο κεφάλι, ποιος θα είναι πιο συγκεντρωμένος. Και γενικά, παιδιά, σε κάποιες ώρες από τώρα θα ξέρουμε αν η ΑΕΚ θα μπει στην κλήρωση της 27ης Αυγούστου.

0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Sport FM Patras 96,3.
3: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
4: Ο Βλάσιο Βιωτίας χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στη Στεφάνη Βιωτίας. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση και όσον αφορά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασής της. Έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα για τα νησιά του Ιωνίου. Δύο μολότοφ σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Αχαρνών πέταξαν τα ξημερώματα δύο δράστες. Την ώρα του εμπρισμού το κατάστημα βρισκόταν σε λειτουργία. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι, Ντόλι Πάρτον, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
0: Η Winsport FM 94,6.
5: Ιδέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
8: I think our house has moved.
7: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
9: How the hell is that even possible?
7: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
10: Oh my God, run!
7: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
11: Ετοιμαστείτε για απογείωση με ένα συναρπαστικό ποδοσφαιρικό διήμερο στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Αρχίζουμε σήμερα στις 10 με την ΑΕΚ που υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας μετά το 0-0 στη Βουλγαρία, με στοχοτινίκη που θα τη στείλει στα αστέρια του Champions League. Στην περιγραφή από τη Νέα Φιλαδέλφια ο Γιώργος Μαραθιανός. Αύριο η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα ματς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετ Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραντ μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορβατζόπλου. Μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Σουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις, μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός, Μπραντ ΠΑΟΚ, ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Πριν συνεχίσουμε με τα ποδοσφαιρικά, να πούμε πολλά πολλά μπράβο στην Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών, η οποία πέρασε στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σήμερα αγωνίζεται με τη Σερβία. Στις 8 η ώρα το βράδυ υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport. Στόχος της είναι η καλύτερη κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport. Στόχος της είναι η καλύτερη κατά

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται δεύτερη στη βαθμολογία. Πρώτη είναι η Σερβία με 9 βαθμούς. Δεύτερη η Ελλάδα με 8. Ακολουθεί η Τσεχία με 6. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται σήμερα οπωσδήποτε την νίκη. Έχει ήδη περάσει βέβαια στους 16. Απλά χρειάζεται την νίκη για ένα καλύτερο πλασάρισμα.

Κάποιος λέει καφέ από τις 8 το πρωί, έξω, γραφείο 9 με 5 και μετά κατευθείαν στη Δροσερή, Φιλαδέλφια. Δεν περνούν οι ώρες. Στέφανος.

Λοιπόν, σε περίπτωση που πέρασε η ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, στην κλήρωση θα βρεθεί στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, εκεί που ήδη έχουν περάσει ΛΑΣΚ, Σλάβια Πράγας, Στουτγκάρδη, Κόμο, Λανς και Σαμπάχ. Θέλετε να πούμε λίγο το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, έτσι να κλάψουμε παρέα. Το πρώτο γκρουπ αποτελείται από τις Bayern Μονάχου, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético Madrid. Στο δεύτερο γκρουπ είναι η Borussia Dortmund, η Ρώμα, η Sporting Λισαβόνας, η Aston Villa, η Porto, η Manchester United, η Club Brugge, η Betis, η Eindhoven. Και στο τρίτο, Feyenoord, Lille, Napoli, Lipsia, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray και Bodø/Glimt.

θυμίζουμε ότι η Ελλάδα συνεχίζει και, και την προσπάθειά της έτσι στο να συλλέξει βαθμούς για την βαθμολογία της UEFA. Οι Νορβηγοί χθες έκαναν μια πολύ καλή εκτόξευση, ψαλίδισαν τη διαφορά με την Ελλάδα στους 5.200 βαθμούς, συγκέντρωσαν 1.400 βαθμούς εχθές και αυτό γίνεται με την πρόκριση της Bodo στην League Phase του Champions League, στη League Stage.

αυτή. Εντάξει, ακόμα είναι αρκετά μεγάλη η διαφορά και η χώρα μας οφείλει να την διατηρήσει. Γι' αυτό και το λέμε συνέχεια, έχουμε γίνει και λίγο κουραστικοί, ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό όσο το δυνατόν περισσότερες ελληνικές ομάδες να συνεχίσουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τόσο ώστε και να διατηρήσουμε την διαφορά μας με τους από κάτω και να ψαλιδίσουμε τη διαφορά μας με τους από πάνω.

Κάποιος πολύ σωστά, πολύ εύστοχα αναφέρει ότι τώρα που λείπει ο Τσούβι, δεν θα έπρεπε να ακούμε τουλάχιστον έναν George Michael κάθε πρωί μέχρι να γυρίσει του Βέλλας. Παιδιά, γι' αυτό έχει φροντίσει ο Γιαννίσης. Παιδιά, μιλάμε για επαγγελματία. Δηλαδή, καλά έκανες και το ανέφερες, αλλά μιλάμε για τον επαγγελματία. Και όχι μόνο ένα. Έτσι.

Λοιπόν, εντυπωσιακή ήταν και η πρόκριση της Σαμπάχ σε βάρος της Χάπουελ Μπερσεβά με 5-2 και συνολικό σκορ 6-4 σε μια, εντάξει, δραματική δεν λέει τίποτα αναμέτρηση για τα play-off. Έχει ωστόσο πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσετε την ιστορία του Βάλτας Νταμπράουσκας, ο οποίος έχει περάσει και από τον Όφι. Θυμίζουμε απλά ότι η Σαμπάχ ιδρύθηκε το 2017. Το 2017 ο Γιαννής πήγαινε δημοτικό. Λοιπόν, κατάφερε όμως 9 χρόνια μετά την ίδρυσή της να πάει την ομάδα στη League Phase του Champions League. Λοιπόν, ο Νταμπράουσκας ήταν ποδοσφαιριστής, δεν έπαιξε κανένα ποδόσφαιρο έτσι υψηλού επίπεδου. Ωστόσο, δεν είχε και ποτέ στόχο να γίνει επαγγελματίας παίκτης. Είχε άλλους στόχους, τους οποίους τους κατάφερε μια χαρά. Να πούμε ότι το 2002, σε ηλικία 25 ετών, εμφανίστηκε στη λιθουανική έκδοση του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος». Κέρδισε 4.000 λιθουανικά λίτα, περίπου 1.160 ευρώ, και χρησιμοποίησε αυτό το χρηματικό έπαθλο για να χρηματοδοτήσει μια μετακόμιση του στην Αγγλία. Εκεί λοιπόν σπούδασε αθλητική επιστήμη και προπονητική στο Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Τότε λέει, δηλώνει στο 442, στη συνέντευξή του, ήταν όσο ο ετήσιος μισθός σου στη Λιθουανία. Τα χρήματα έφτασαν για περίπου ένα μήνα, εντάξει, μιλάμε για την Αγγλία. Μετά αναγκάστηκα να κάνω μερικές δουλειές μερικής απασχόλησης. Στη συνέχεια εργάστηκε στις ακαδημίες των Fulham, Manchester United, Bradford, προτού αναλάβει την πρώτη του προπονητική δουλειά ως ανώτερος προπονητής στους Kingsbury Lotton Tigers. Και από εκεί και πέρα το ταξίδι τον οδήγησε σε όλη την Ευρώπη, Ζαλγκύρης, Γκόριτσα, Λουτογκόρετς, Χάιντουκ Σπλίτ, Ομόνια, όπως είπαμε και στον Όφι. Και ο άνθρωπος από το ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος θα παίξει τώρα στο Champions League.

Ωστόσο, για το θέμα της πρόκρισης, δήλωσε: δεν είμαι εγώ, λέει, είναι οι παίχτες και μια δόση τύχης. Εδώ που τα λέμε, την είχε στην τύχη χρόνια τώρα. Όταν χάνεις μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα και το τελευταίο γκολ έρχεται στο 94, τότε πρόκειται για τύχη. Ευχαριστώ τους παίκτες που συνέχισαν να πιστεύουν.

Δεν μπορώ όταν γίνεστε υπερβολικοί, δεν το μπορώ. Καταλαβαίνεις ότι είναι εβδομάδα solo Maria. Λέει όταν ηχολήπτης έχει συγχωνήσει τα αρχεία για να βρει ότι George Michael υπάρχει. Αύριο μπορεί να παίξει και τις δηλώσεις του. Αύριο θα τον έχουμε ζωντανά εδώ.

Και τώρα θα τα βάλω με την δημοσιογραφική ομάδα του site του Big Win Sport FM. Δεν τρέπεστε λίγο να δημιουργείτε εντυπώσεις έτσι για το clickbait? Γιατί διαβάζω εδώ, έξαλλος για την αλλαγή το Κριστιάνο έκανε ανατροπή δίχως εκείνον η Αλ Νάσρ. Και διαβάζω ότι Κριστιάνο Ρονάλντο ξέσπασε όταν έγινε αλλαγή από τον Άγγελο Ποστέκογλου, με την Αλ Νάσρ να βρίσκεται πίσω στο σκορ 2-0 και να καταφέρνει δίχως το μεγάλο της αστέρι να φτάσει σε ανατροπή. Να μεταξύ βλέπω το βίντεο, βλέπει το νούμερό του ότι θα γίνει αλλαγή και απλά ανοίγει τα χέρια, τύπου είναι δυνατόν εδώ πάρκαρες. Αυτό, δηλαδή δεν τρέπεστε λίγο να γράφετε έξαλλος ο Κριστιάνο Ρονάλντο? Έτσι είναι έξαλλοι? Δεν τρέπεστε λιγάκι? Πάντως δικαιώθηκε ο Ποστέκογλου, έγινε η ανατροπή.

Κάποιος λέει από Εθνική Οδό, ερχόμουν χθες το βράδυ και είδα αμάξια και βανάκια με οπαδούς της Λεύσκη αγριεμένους. Οδηγός βαν είμαι, όσοι έρθουν από επαρχία, προσοχή με τα αυτοκίνητά τους. Προσοχή γενικότερα, παιδάκια, γιατί. Εντάξει. Από οπαδούς ομάδων των Βαλκανίων έχουμε καεί και πάρα πολύ πρόσφατα. Γενικά, μακάρι να μην συμβεί τίποτα, να μην έχουμε κανένα παρατραγούδο.

Σαλοπέτα, τι έγινε, γύρισες από τις διακοπές και θέλεις έτσι λίγο να μας ταράξεις? Μήπως να αρχίσουμε να λέμε καλό χειμώνα, λέω τώρα. Ναι, 40 βαθμούς θα έχει σήμερα. Γενικά διάβαζα ότι και στο Ιόνι υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιών. Έχουμε μία λάβρα από πάνω το κεφάλι μας. Είναι σαν να κυκλοφορούν δράκοι έξω. Αλλά ναι, καλό χειμώνα, κανένα πρόβλημα. Καλημέρα και στο Δημοσθένη. Έμεινα μία εβδομάδα μαρμάρι φέτος, λέει. Πάρα πολύ ωραίο το μαρμάρι και οι άνθρωποι πολύ κοινωνικοί. Οφείλεται, λέει, στο ότι δεν βλέπουν συχνά καινούργιες φάτσες. Ρε Δημοσθένη, πλάκα μας κάνεις. Γίνεται πατός με πατός, δεν βλέπουν καινούργιες φάτσες. Δεν ξέρω, λέει, για το φαγητό καλό. Να πας στο Τζούβι να φάει. Το έχουμε δρομολογήσει, Δημοσθένη μου, να είσαι καλά. Καλημέρα και στην Ειρήνη. Καλή επιτυχία στην ΑΕ και σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Για τον ΠΑΟΚ είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Χωρίς Ντέλια και Ζίφκοβιτς δεν ξέρω τι θα γίνει. Ο Λύση μου αρέσει. Η αλήθεια είναι ότι απορρίφθηκε και η έφεση του ΠΑΟΚ για τον Ζίφκοβιτς. Δεν είχε και πάρα πολλές πιθανότητες να μειωθεί η ποινή του παίκτη του ΠΑΟΚ από μία σε δύο αγωνιστικές. Το ξέρανε στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, παίξαμε τα

Το θέμα του Βάργκας για τον Ολυμπιακό, ενώ μέχρι χθες λέγαμε ότι οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται έτσι σε καλό επίπεδο συζητήσεων με τη Σεμβίλη. Ο Gianluca Di Marzio, ο Ιταλός δημοσιογράφος, αποκάλυψε ότι και η Μπολόνια προσπαθεί να αποκτήσει τον παίκτη και έχει μπει στη διεκδίκησή του. Οπότε τις επόμενες ώρες, λογικά σήμερα και μέχρι αύριο, θα ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει.

Από την Ισπανία πάντως, ο Μάξιμο Ντε Λα Κρούθ Ραμίρεθ υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει ακόμα οριστική συμφωνία ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Βάργκας. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται τόσο με τη Σεβίλη όσο και με την πλευρά του παίκτη. Όλοι εκφράζουν την αισιοδοξία ότι η υπόθεση μπορεί να κλείσει σύντομα. Και επίσης, επειδή είπαμε και για την Μπολόνια, η Μπολόνια εξετάζει και άλλους ποδοσφαιριστές για την συγκεκριμένη θέση, όπως είναι ο Μαγκουλά, ο Ρούμπεν Φαν Μπόμελ και ο Μπράιαν Θαραγώθα.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
6: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
3: Σπόρ FM Πάτρας. Goals στην αθλητική ενημέρωση.
7: Πολύ καλό μαθα τώρα που δεν έχει διαφημίσεις. Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας για μία ακόμα μέρα η Big Win. Οι κορυφαίες αναμετρήσεις παίζουν με 0% γκανιότα, ενισχυμένες αποδόσεις, αγορές για κάθε φάση και build a bet.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 4,6.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
2: This is gonna be absolutely massive.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στο τελικό στάδιο των επαφών με τη Σεβίλη για την απόκτηση του Ολβετού Extreme Vargas βρίσκεται ο Ολυμπιακός, με τους Ιταλούς να κάνουν λόγο για σφήνα και τη Μπολόνια για τον παίκτη. Φαβόρη για τη θέση του κεντρικού χαφ ο Άλβαρες, χωρίς να έχει εγκαταληφθεί η δύσκολη περίπτωση του Πουέρτα αλλά και αυτή του Φρέντρουπ. Μέσα στο επόμενο 48ωρο θέλουν οι Ερυθρόλευκοι να κλείσουν τις μεταγραφές σε αυτές τις δύο θέσεις. Αρχηγού απόντος ο ΠΑΟΚ και στη ρεβάνς με την Μπραν στην Νορβηγία για τα play-off του Conference League, με την UEFA να απορρίπτει την έφεση για την τιμωρία του Ζιβκοβιτς. Από την άλλη, διαθέσιμη ίσο Ρετήρε Λουσέ και Ντιαγέ. Θέμα χρόνου η άφιξη του 20χρονου χαφ Όγνιεν Ούκρεσιτς μετά τη συμφωνία με την Παρτίζαν στα 8 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους. Απόλυτα προετοιμασμένη για τη ρεβάνς με τη Λεύσκη Σόφια στην Allwyn Arena είναι η ΑΕΚ, σύμφωνα με τον Μάρκο Νικολίτς. Αν μας έλεγε κάποιος πέρυσι ότι θα είμαστε ένα μάτς πριν το Champions League, θα τον λέγαμε τρελό, τόνισε στην συνέντευξη τύπου ο σερβοστεχνικός που προσανατολίζεται σε δίδυμο Βάργα Γιώβιτς στην επίθεση, έτοιμος και ο Κοϊτά. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώνει ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία για τη ρεβάνς με τη Χράντετς Κράλοβε για τα play-off του Conference League, ενώ το μεσημέρι η αποστολή θα πετάξει για Τσεχία. Σε αυτή, αλλά όχι στην ενδεκάδα, αναμένεται να είναι ο Καλάμπρια. Μετά το μάτσε της Πέμπτης, οι εξελίξεις για την προσθήκη χαφ, σενάρια στην Ολλανδία για Βίλεμ και Βίλενα. Χωρίς τον Ισέκα, ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό, θα ταξιδέψει όφη στη Βουλγαρία για τη ρεβάνς με την Τσέσκα Σόφια στα play-off του Europa League. Κοντά σε συμφωνία με τον Βόσνιο Φόρ και Ναν Κόντρο, είναι οι κριτικοί που έχουν ως εναλλακτική τον Ισραηλινό Μουνάς Νταμπούρ. Ανοιχτό να αποκτηθούν και οι δύο. Ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟ ΚΑΕΚ προέκυψαν από την κλήρωση της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος στο πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής που θα διεξαχθεί 1 με 3 Σεπτεμβρίου. ΑΕΛ Νόβι Μπετ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, ΠΑΟ ΚΟΦΗ, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Ελαμπετ Καλαμάτα και Μαρκό Κηφισιά. Αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Άρη με τους Ρίτσαρτς, Μάνου Γκαρθία και Σούταλο να τίθενται για πρώτη φορά στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου. Το κανονικό πρόγραμμα έβγαλαν Κουαμέ, Καντεβέρε, Χόγκλα, εκτός έμειναν Γιαννιώτας και Γαλανόπουλος που ταλαιπωρούνται από ίωση. Παράταση ως τις 15 Σεπτεμβρίου πήρε διάθεση των διαρκείας. Ένα βήμα πιο κοντά στην Ευρωλίγκα βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες πήρε προέγκριση και συνεχίζει στην τελική αξιολόγηση για να γίνει franchise. 11 συνολικά οι ομάδες που ανακοίνωσε αλλά δεν κατονόμασε η διοργανώτρια αρχή, στα τέλη Σεπτεμβρίου η επιλογή των 8 που θα πλαισιώσουν τους 13 υπάρχοντες μετόχους. Επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον ο Άρης, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καταθέσει ακόμα επίσημη προσφορά. Την πρόκριση στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά από 7 χρόνια πανηγύρισε η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών που νίκησε 3-1 σε την Αυστρία για την τέταρτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Αυλία σήμερα στις 8 κόντρα στη Σερβία για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα που θα μάθει τον αντίπαλό του στα νοκάουτ. Λάσκ, Μπόντογκλιν και Σαμπάχ πήραν τα 3 από τα 7 εναπομείναντα εισιτήρια για τη League Face του Champions League. Τα αποτελέσματα των αγώνων revanche και τα play-off. Bodo Glimt Nijmegen 3-0, Lask Celtic 5-1 στην παράταση και Sabah Hapoel Berseva 5-2 επίσης στην παράταση. Η Μπέτις νίκησε 1-0 εκτός έδρας στη Βαλένθια σε εξαναβολή σαν αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της La Liga. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
6: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Στο σημείο του πέναλτι εκείνος η Τιμπέ θα κάνει την κεφαλιά. 0-1 για την ΑΕΚ. 0-1 για την ΑΕΚ στο 11ο λεπτό με τον Τιμπέ. Ήταν μια φοβερή εκτέλεση κόρνερ από τον Κατσίνοβιτς, ο οποίος έπιασε στον ύπνο όλη την άμυνα της Brighton. Ήρθε στην καρδιά της ο Τιμπέ και με μια φοβερή κεφαλιά έστειλε την μπάλα να καρφωθεί στο αριστερό παραθυράκι του στυλ και ανοίγει το σκορ στο 11ο λεπτό για την Ένωση. Να λοιπόν που στην πρώτη επίσκεψή της στα καρέ των Άγγλων η ΑΕΚ καταφέρει να τους σοκάρει, η ΑΕΚ καταφέρει να τους αρακουνίσει, η ΑΕΚ καταφέρει να τους δείξει ότι απόψε δεν έχει πάει εκεί για να είναι απλώς καλεσμένη στη γιορτή. 0-1 η ΑΕΚ στο 11ο λεπτό και ένας μικρός χαμός από τους φίλους της οι οποίοι βρίσκονται στο πέταλο. Θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή σε ένα σημείο που θα μπει στην πορεία της μπάλας. Γκολ! Γκολ για την ΑΕΚ! Είναι το 2-1! Ο Κατσίνοβιτς στο 40 λεπτό πετάγεται στην πορεία της μπάλας μετά από αυτό το φοβερό χτύπημα του Χατζησαφή με μια πολύ όμορφη προβολή. Τη στέλνει στην ίδια γωνία που έστειλε νωρίτερα και ο Σιντιμπέ την κεφαλιά του και γράφει το 2-1 για την ΑΕΚ στο 40 λεπτό. Γκολ για την ΑΕΚ με τον Πόλσε στο 24ο λεπτό! Μια φοβερή αντεπίθεση της ΑΕΚ! Έφερε τον Ελίασον στο αριστερό άκρο της άμυνας της Brighton! Εκείνος γύρισε την μπάλα στην περιοχή για τον Πόλσε! Αυτός κοντρόλαρε! Και στην κατάλληλη στιγμή πλάσαρε τον στυλ για να γράψει το 3-2 στο 24ο λεπτό! Απίθανα πράγματα από την ΑΕΚ μέσα στο Brighton! Κάθε φορά που οι Άγγλοι βρίσκουν τον τρόπο να απαντήσουν με κάποιο πέναλτι, η ΑΕΚ καταφέρνει να επανακάμψει και να πάρει το προβάδισμα. Απίθανα πράγματα σε μια μεγαλειώδη εμφάνιση από την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα.

Όχι τίποτα άλλο, μπορεί να ακούει και τσόχους τώρα για να λείπω, άργησα. 9 λεπτάκια μετά τις 9, Big Wins for FM 94,6. Πολύ πολύ καλημέρα σας, είναι η εκπομπή «Η από εδώ». Γιάννη Σαρό, στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής, ο Τρίς Ταμπάκος στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Εντάξει, δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια. Δεν θέλω να δίνω πολλές υποσχέσεις. Δεν είμαι και πολιτικός έτσι να κάνω τέτοια πράγματα. Αλλά πιστεύω ότι σε μια εβδομάδα από τώρα θα είναι εδώ. Δηλαδή, ένα έτσι να κάνεις, θα πάει Τετάρτη και ο Τσούβι μας θα είναι εδώ. Εντάξει, κρατήστε τώρα και μην το δένετε και κόμπο. Αλλά θέλω να πιστεύω, θέλω να είμαι αισιόδοξη ότι κάπως έτσι θα γίνουν τα πράγματα. Η καλύτερη σειρά ήταν το Peaky Blinders, λέει κάποιος. Με διαφορά. Είχε τα πάντα, είχε πολιτική, σεξ, τα πάντα. Και στοίχημα είχε, αν θυμάστε καλά. Καλημέρα από Αγλαία Αυτιάμπα. Καλό μήνα, λέει, και ας είναι ακόμα Αύγουστος. Εντάξει, παιδιά, εννοείται, παιδιά. Ευχές να δίνετε. Ευχούλες, όχι. Ευχές, ναι.

Κάποιος ρωτάει αν θα έχουμε ρεπορτάζ από Νικολακόπουλο 9 και 11 το πρωί. Παιδιά, τολμάει κάποιος να πάρει αθλητικό ρεπόρτερ 9 και 11 το πρωί? Αν δεν ξυπνήσουν από μοναχοί τους, αν δεν πάρουν από μόνοι τους τηλέφωνο να πούνε ότι έχουμε έτσι κάποια είδηση ή είναι σε κάποιο αεροδρόμιο, είσαστε με τα καλά σας. Τι θέλετε, να πάρουμε τα χεράκια μας, να βγάλουμε τα ματάκια μας? Τι έχουμε, αυτοκτονικές τάσεις έχουμε? Καλημέρα στην Άννα από την Κέρκυρα. Φυσικά και απάντησε ο Τζούβι. Παιδιά, έχουμε μιλήσει με τον Τζούβι εδώ και πολλές μέρες. Κάποιος, κάτσε να δω τα μηνύματα. Καλημέρα από Σιτία. Καλά, δεν θα μπω στη διαδικασία τώρα να συζητήσω αν πάω Αναθηναϊκός αποκλειστεί. Είναι Τετάρτη σήμερα. Ζήστε την κάθε μέρα σαν να είναι μοναδική. Δεν ξέρουμε αν θα ξημερώσουμε αύριο.

Εχθές ανακοινώθηκε από την Εθνική Πορτογαλίας ότι ο Μπρούνο Άλβες αναλαμβάνει πόστο στην ομάδα, θα ενταχθεί στην Εθνική Πορτογαλίας. Έφυγε από τη Ρίο Αβέ μόλις 6 μήνες. Είχε αναλάβει έτσι ένα ρόλο τεχνικού διευθυντή. Όπως σύμφωνα με αυτό που γράφει η Αμπόλα, ο Ζόσε Ζεσούς, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Πορτογαλίας μετά το παγκόσμιο του 26, ήθελε να εντάξει στο επιτελείο του ανθρώπους με εμπειρία από την εθνική ομάδα. Ο Μπρούνο Άλβες, όπως καταλαβαίνετε, αποτελεί μία από αυτές τις επιλογές και αναμένεται να έχει στενή συνεργασία τόσο με τον ίδιο τον ομοσπονδιακό τεχνικό, όσο και με τον εκτελεστικό διευθυντή, τον Κοέλιο. Όχι το γνωστό Κοέλιο, όχι αυτόν. Το γνωστό σε κάποιους, έτσι. Το Λουρένσο Κοέλιο. Παιδιά, αν ξεκινούσε το πρόγραμμα και 9 η ώρα έπρεπε να έρθει εδώ ο Τσόχος, την επόμενη μέρα, εδώ κάτω στην είσοδο, εδώ που κάνει συνήθως τις δηλώσεις του ο Τσούβι, εδώ, θα είχε λουστεί με πετρέλαιο και θα κρατούσε ένα σπίρτο. Και απλά θα απειλούσε κόσμο, κυρίως το Βάιο, ότι θα φλαμπαδιάσει. Δηλαδή, εδώ 10 η ώρα και έχουμε στουπιά και τέτοια. Θα τον φέρναμε και μια ώρα πριν.

Καλημέρα Μαρία, ξεκινάμε από Ορεστιάδα για την ΑΕΚΑΡΑ μας. Ελπίζω να εννοείς αεροπορικός. Καλό ταξίδι να έχετε και να προσέχετε. Καλημέρα από Μπάντεν Ελβετίας. Καλημέρα, καλημέρα στους συναδελφούς. Κάποιος ρωτάει αν προτιμούσα Γιονάρα ή 5-0 στον άντρα το καλοκαίρι. Το 5-0 εννοεί την κολυμβητική. 5-0 προτιμώ σήμερα το βράδυ, να σου πω την αλήθεια. Αυτό προτιμώ.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.

Καλημέρα, λέει. Κάποιος το να χρησιμοποιείς πρώτο πληθυντικό, θυμόμαστε, για διακρίσεις αθλητών σε μη δημοφιλή αθλήματα ενός αθλητική δημοσιογράφος, είναι λίγο ειρωνικό, λέει. Φρόντισε να ενημερώνεσαι. Ενημερώνουμε, αγαπητέ. Αλλά καταλαβαίνω και ποια είναι η πραγματικότητα. Γιατί όπως και να το κάνουμε, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας, όλοι μας, και συμπεριλαμβάνω και τους αθλητικούς δημοσιογράφους, και συμπεριλαμβάνω και τα site και τους διευθυντές και όλους, ενδιαφερόμαστε για αυτούς τους αθλητές μόνο όταν φέρουν κάποια διάκριση. Αυτό ήθελα να πω. Δεν είναι θέμα ηρωνίας. Έτσι. Αυτό. Καλημέρα, Μαρία. Ίσως να είμαι ο πιο φανατικός χειμωνάκιας. Τελειώνει και ο Αύγουστος. Καλό χειμώνα σε όλους. Θέλω να σου πω ότι από αυτά που έχω διαβάσει, ο Σεπτέμβρης δεν θα σου θυμίζει σε κάτι το χειμώνα. Θα σου θυμίζει περισσότερο τον Ιούλιο. Αυτό. Καλημέρα. Η βενζίνη λαμπαδώνει, με το πετρέλαιο θα έμενε εκεί, λέει, βρωμοκοπώντας. Α, για τον Τζόχο. Ναι, σωστό. Εντάξει. Οκ. Καλημέρα. Τσούβι, λέει, έφυγε σαν τον κύριο Μπαμπή. Το ρεπορτάζ αναφέρει πως όχι προς το παρόν. Αλλά εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Να, ας πούμε, εδώ ο Ουναΐ τον είχαμε σίγουρο ότι θα πάει στην Νάιντχόφεν. Μέχρι και χθες το βράδυ η PSV ήταν το φαβορί για να τον αποκτήσει. Αλλάζουν τα πράγματα μέσα σε λίγες ώρες. Μάλιστα και η Μούντο Ντεπορτίβο ανέφερε ότι η PSV βρισκόταν πολύ κοντά στη συμφωνία με τη Χιρόνα για τον ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, τα πράγματα μέσα σε λίγες ώρες άλλαξαν. Έστριψε η PSV, σου λέει: όχι, είμαι καλά με αυτούς που έχω. Και αυτή η εξέλιξη αλλάζει τις ισορροπίες, γιατί μπαίνει και ο Άγιαξ στο χώρο του ενδιαφέροντος. Θέλει να τον αποκτήσει, αυτό ότι λέει το ρεπορτάζ. Παραμένει ενεργός στην υπόθεση και τα ξέρουμε. Οπότε, παιδιά, αν δεν ανακοινωθούν τα πράγματα, αν δεν βγει το συμβόλαιο υπογεγραμμένο, δεν λέμε τίποτα για κανένα. Προς τον παρόν, λοιπόν, την Τετάρτη ο Τσούβι θα έρθει. Έτσι λέει το ρεπορτάζ.

Λοιπόν, τώρα θέλω να περάσουμε σε μια προσωπική υπόθεση, η οποία, παιδιά, πραγματικά εχθές μου άλλαξε λίγο τον τρόπο που θα σκέφτομαι από εδώ και στο εξής. Θα σας πρότεινα και εσείς να το υιοθετήσετε αυτό το πράγμα, γιατί θα δείτε τα πράγματα διαφορετικά. Είχα λίγο ελεύθερο χρόνο, ήμουνα και κοντά στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στο EMST. Θέλω, δεν μπαίνω λίγο έτσι λίγο να καταλαγιάσει το μέσα μου, έτσι λίγο να ανθίσει η ψυχούλα μου κτλ. Πήγα, θαύμασα, εννοείται δεν έχω ιδέα από τέχνη, αλλά ρε παιδί μου, ό,τι και να βλέπεις, κέρδος είναι. Κάποια στιγμή λοιπόν, πάντα διαβάζω και το μίνι βιογραφικό που έχουν για τον κάθε καλλιτέχνη. Διάβασα λοιπόν το εξής εκπληκτικό και θέλω να δώσετε προσοχή. Δεν θα πω το όνομα για τον οποίο ήταν γραμμένο το κείμενο. Έλεγε ότι ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης είναι από τους σημαντικότερους του 20ου αιώνα. Θέλω την προσοχή σας. Ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης είναι από τους σημαντικότερους του 20ου αιώνα. Ωστόσο, είναι ελλειπτικά γνωστός. Λοιπόν, για όσους δεν το καταλάβατε, γιατί και εγώ λέω αποκλείεται να λέει αυτό το πράγμα, επαναλαμβάνω, είναι από τους σημαντικότερους, αλλά ελλειπτικά γνωστός. Δηλαδή, δεν τον ξέρουμε. Δηλαδή είναι σημαντικό το έργο του, αλλά δεν τον ξέρουμε. Οπότε από εδώ και πέρα, έτσι θα προχωρήσουμε και εμείς στη ζωή μας. Δηλαδή, να, εσείς οι Παναθηναϊκοί, ας πούμε, που είστε τώρα. Χτύπα ξύλο. Αποκλείεται ο Παναθηναϊκός από την Ευρωπαϊκή, από το conference. Η ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού, λοιπόν, θα πούμε ότι ήταν ελλειπτικά μεγάλη. Καταλάβατε. Ένας ποδοσφαιριστής σέρνεται. Θα πούμε ότι είναι ελλειπτικά γρήγορος. Θέλετε να βρίσετε κάποιον. Δεν θα τον πείτε. Όχι, δεν θα τον πείτε έτσι. Θα τον πείτε. Είσαι ελλειπτικά έξυπνος. Έτσι θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα.

Άμα ακούς, λέει, τόση πολλή ανάλυση, καταλαβαίνεις ότι ο παίχτης Τσούβι δεν προβλέπεται να έρθει. Εντάξει, ο Τσούβι, ας πούμε, αυτή τη στιγμή είναι ελλειπτικά παρόν. Καταλαβαίνετε?

Κάποιος ρωτάει για το walk-up. Τον περίμενε ο Ολυμπιακός να παρουσιαστεί στην προετοιμασία. Ήτανε ελλειπτικά συνεπής. Ορίστε, τα βλέπεις τα πράγματα, τα βλέπεις όμως από μία άλλη πλευρά, αν τα παρουσιάσεις έτσι.

Εδώ ο Πέτρος από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα Μαρία, πρέπει το ημερολόγιο να πάει ένα μήνα πίσω για να επιστρέψουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Δηλαδή τώρα να ήτανε 26 Ιουλίου, καλά θα ήτανε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Πέτρος είναι ελλειπτικά πρόθυμος να πάει στη δουλειά του.

Όχι, παιδιά, ελλειπτικά, ελλειπτικά. Όχι ελλειπώς, ελλειπτικά. Θα ξεχάσουμε για αυτά. Ελλειπτικά γνωστός. Δεν θα πούμε για ποιο καλλιτέχνη μιλάμε. Να, λέει και εγώ ελλειπτικά πλούσιος και όμορφος, λέει ο Κώστας. Βλέπετε, δεν είναι καλύτερα έτσι τα πράγματα.

Λοιπόν, επειδή ρωτάτε για τα εισιτήρια του αγώνα μεταξύ Αστέρας Άκτορ και Ολυμπιακός, ο οποίος θα γίνει την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 9 η ώρα το βράδυ, βγήκε ανακοίνωση από την ομάδα. Εισιτήρια για τους φιλάθλους του Αστέρας Άκτορ για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος, στοίχημα Super League 26-27 με την ΠΑΕ Ολυμπιακός, λέει, θα διατίθεται στις στήρες 2 και 3 του γηπέδου στο Star Store από σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου. Αυτή είναι η ανακοίνωση. Επίσης λέει ότι η θύρα 1 του γηπέδου θα παραμείνει κλειστή. Εφόσον την Κυριακή 30 Αυγούστου, η μέρα του αγώνα, υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα εισιτήρια προς πώληση για τις θύρες 2 και 3, θα διατίθενται από τα εκδοτήρια του γηπέδου Θεόδωρος Κολοκοτρώνης από τις 12 έως τις 5. Ξαναλέω, αυτή είναι η ανακοίνωση της ομάδας.

κάνω αυτή τη στιγμή γυμναστική με ελλειπτικό. Με το ελλειπτικό το γνωστό. Συνήθως τα ελλειπτικά τα έχουν δίπλα στους διαδρόμους, έτσι, στα γυμναστήρια. Είμαι ελλειπτικά ψηλός, λέει, δεν είμαι κοντός ακριβώς. Είμαι ελλειπτικά χαρούμενος που πάω στη δουλειά, βεβαίως.

0: Καλημέρα, λέει. Ξεκίνησε η νέα σεζόν ή δεν τελείωσε ποτέ η προηγούμενη? Έχω καιρό να σας ακούσω. Να σου πω κάτι. Ένα σερί είναι. Εντάξει, και που φύγαμε τώρα 15 μερούλες, τι είναι, τελείωσε η προηγούμενη.
1: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
2: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
2: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
2: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
2: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
2: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
5: Αχ, τι έπαθα!
6: Είχατε ατύχημα? Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
6: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
10: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
11: Σπορ FM Πάτρας. Αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: 100,3.
1: Φέτος έχουν ξεσπάσει 3.083 πυρκαγιές μέχρι στιγμής, αριθμός μειωμένος κατά 20% σε σχέση με πέρυσι, τόνισε το Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σημείωσε ότι κάηκαν συνολικά 300.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα 35.000 ήταν δάσος. Τα 2/3 της καμένης έκτασης, δηλαδή 200.000 στρέμματα, προέκυψαν από μόλις 4 πυρκαγιές. Σχετικά με τη σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων με τους 2 νεκρούς στην Ψάθα, ο κ. Τουρνάς τόνισε ότι προχωράει η διαδικασία της διερεύνησης. Με τα πρώτα αποτελέσματα να αναμένονται στα μέσα Σεπτεμβρίου. Πρόσθεσε ότι θα διερευνηθεί μεταξύ άλλων και το κομμάτι του συντονισμού αλλά και όλες οι συνομιλίες. Περιορίζεται η φωτιά που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στη Στεφάνη Βιωτίας, περιορίστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Πολύ ψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα για τα νησιά του Ιωνίου. Έντονες είναι οι επιπτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής που παρουσιάζει τα στοιχεία της Ελστάτ, τη φετινή σχολική περίοδο στα Θερανία αναμένεται να καθίσουν περίπου 21.000 λιγότεροι μαθητές σε σχέση με το 2023. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα «Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία». Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών στην Κρήτη. Όταν γεωταχή συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα. Τραυματίστηκε θανάσιμα ο ηλικιωμένος οδηγός του αγροτικού. Και ο καιρός θα είναι γενικά έτριο σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μία άγνωστη απειλή.
6: I think our house has moved.
5: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
7: How the hell is that even possible?
5: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
8: Oh my God, run!
5: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
9: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
10: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
11: Χόρεψε, λέδε το παιδό.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
13: Ετοιμαστείτε για

0: UEFI θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Σουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός, Μπραντ ΠΑΟΚ, ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και από εδώ από εκεί. Γιώργος Ζιαννής στην καλλιτεχνική επιμέλεια, Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο, Σωτήρης Ταμπάκος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Σήμερα έχουμε και ελληνική παρουσία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας που γίνεται στο Άμστερνταμ, με πρώτη-πρώτη έτσι, πολύ δυνατή παρουσία του Στέφανου Ντούσκου στις 3 και 7 ώρα Ελλάδος, με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά. Έχουμε στις 3 και 34. Έχει προγραμματιστεί ο τελικός γάμα θέσης 13-18 για το διπλό σκιφ με τις Αναστασιάδου και Κοντού. Λίγο αργότερα στο απογευματινό πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται οι δύο ημιτελικοί του Πέτρου Γκαϊδατζή στο σκιφ Ελευθερών Βαρών και στις 5 και 4 και τον Παπακοσταντίνου Μπούρκα στη Δίκοπο στις 5 και 37. Και όλες οι κούρσες των Ελλήνων αθλητών αθλητριών θα μεταδοθούν απευθείας από την ΕΡΤ 2 Sport.

Κάποιος λέει, είμαι ελλειπτικά παρών, εδώ που βρίσκομαι δεν με χωράει ο τόπος, η καρδιά μου είναι πέρα από τις θάλασσες. Ζαφυρά του στη νέα σεζόν, μόλις ξεκίνησε, βγάλε και γραμμές. Παιδιά, έτσι ξεκινήσαμε την πορεία μας στο Sport FM. 6 ώρα το πρωί βγάζαμε γραμμές, πριν από 352 χρόνια περίπου. Όχι. Λοιπόν, δεν θα πάρουμε τώρα τη δουλειά του Βαγγέλη. Αυτό είναι του Βαγγέλη. Τελείωσε. Ο Παναθηναϊκός είναι ελλειπτικά διεκδικητής του πρωταθλήματος, δηλαδή και 17 χρόνια. Ήθελα σήμερα να μην γκρινιάξω, αλλά Ζαφυρά του, εσύ θες. Καλημέρα Μαρία, ευχαριστώ για την ενημέρωση, λέει κάποιος. Καλημέρα από έναν ελλειπτικά πάμπλουτο, γυμνασμένο και πρικισμένο. Ηλίας, καλημέρα Ηλία. Καλημέρα στον Αντώνη, πες μου λέει πόσοι έχουν σκοτώσει ορθογραφικά το ελλειπτικά. Θέλω να σου πω ότι μπορεί να μην... και κανένας. Και κανένας, αλήθεια. Όλοι το έχουν γράψει σωστά, με ένα λάμδα και ήττα. Πλάκα κάνω, πλάκα. Όλοι το έχουν γράψει σωστά, όντως. Δύο λάμδα και ψιλογιώτα. Ο Τσούβι λέει είναι σαν τον Ουανί, Ουανί, Ουναί, το πες, μπράβο, συγχαρητήρια. Τελικά θα έρθει στην αγκαλιά μου.

22 ημέρες στην Κεφαλονιά και σε 2 μέρες γυρνάω. Πώς γυρνάμε τώρα, ωραίο. Αχ, δύσκολα τα πράγματα, δύσκολα τα πράγματα. Την καλημέρα μας και στην Άτας από το Brighton, αλλά τώρα μας ακούει το κορίτσι από Χαλκιδικούλα, γιατί σαν τη Χαλκιδικούλα δεν έχει. Ο Παναθηναϊκός είναι ληπτικά καλή ομάδα φέτος, για ακόμα μια φορά. Τρέπεστε λίγο. Καλημέρα με μεγάλη αγωνία για το βράδυ. Τυφλός Γκουρού 21.

Λοιπόν, η EuroLeague ανακοίνωσε ότι 11 οργανισμοί έχουν λάβει προέγκριση για τα νέα franchises της διοργάνωσης. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο ΠΑΟΚ, μια πολύ, πολύ δυνατή εξέλιξη για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Τα ονόματα λέει δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επίσημα, όμως ξέρουμε ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται ανάμεσα σε αυτούς. Οι υπόλοιπες ομάδες που έχουν προκριθεί είναι Χαποέλ Τελ Αβίβ, Ερυθρός Αστέρας, Παρτίζαν, Μάξιμα Ρώμα, Βίρτους Μπολόνια, Ντουμπάι Μπισί, Παρί, Λόντον Λάιονς, Βαλένθια και Νάπολη. Καταλαβαίνουμε ότι για τον ΠΑΟΚ η πιθανότητα να αποκτήσει franchise στην EuroLeague για τα επόμενα 10 χρόνια είναι μια πάρα πολύ μεγάλη διοικητική επιτυχία. Είναι και μια συμφωνία που, όπως καταλαβαίνουμε, μπορεί να αλλάξει και το στάτους του συλλόγου στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Θα γίνει φυσικά πολύ πιο ελκυστικός σε μεγάλους παίχτες. Ανοίγουν νέοι δρόμοι σε οικονομικά, σε εμπορικά, σε οργανωτικά επίπεδα. No, just for aesthetic. I wanna touch your body so fucking electric. I know you're scared of me, you say it. Εννοείται ότι υπάρχει μεγάλη προοπτική για αύξηση εσόδων. Ενισχύεται το brand του ΠΑΟΚ. Χτίζει μια ομάδα με σταθερότητα, με προοπτική. Αλλάζει η καθημερινότητα του συλλόγου, αγωνιστικά, επιχειρηματικά, όπως θέλετε βάλτε το. Το επόμενο βήμα είναι η τελική απόφαση της EuroLeague, η οποία θα επιλέξει 8 από τους 11 οργανισμούς για να πλαισιώσουν τους 13 υπάρχοντες μετόχους της διοργάνωσης. Η ανακοίνωση αναμένεται στα τέλη Σεπτεμβρίου, οπότε και θα ξεκαθαρίσει αν ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί μέσα στη EuroLeague και θα μπει σε μια νέα εποχή.

Ο κορέκτορας λέει ελλειπτικά θαύματα κάνει, γι' αυτό και το γράφουμε όλοι. Η Τζομπαναρέη, σωστά. Καλημέρα από τις ελλειπτικά ηλιόλουστες Βρυξέλλες. Καλημέρα και από Κιούρκα. 1-1 τελικό. 3-1 στην παράταση, λέει ο Παναγιώτης. Α, θέλεις να πεθάνουμε βραδιάτικα. Α, θέλεις να μην ζήσουμε όλοι. Θέλεις να έχουμε απώλειες. Ωραία.

Καλημέρα, λέει κάποιος, σε όσους σκέφτονται πώς θα γυρίσουν από τις διακοπές, ας σκεφτούν και εμάς που δεν φύγαμε καθόλου. Την φράση «ξένος πόνος ξόφτερνος», την ξέρεις, ισχύει για πολλά επίπεδα στη ζωή.

Λοιπόν, δεν ξέρω αν το έχετε δει, γιατί κυκλοφορεί πάρα πάρα πολύ στα social media. Ένα πράγμα ακόμα έτσι που μπορεί να μας βύσει τις όποιες ελπίδες για το ανθρώπινο είδος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες Ρομπότ που διεξάγονται αυτές τις μέρες στην Κίνα. Γελάς, Γιαννήση. Μιλάμε για απελπισία, μιλάμε. Κιμ, πάτα το. Πάτα το, Κιμ. Δηλαδή, οι άνθρωποι ξοδεύουν χρόνο, ξοδεύουν χρήμα για να δουν ρομπότ να τρέχουν και να λένε «Α, έσπασε το ρεκόρ του Usain Bolt». What the... Αλήθεια ρε παιδιά τώρα. Οι άνθρωποι λοιπόν κάθονται σε ένα γήπεδο και βλέπουν ρομπότ να σηκώνουν βάρη και να πέφτουν κάτω και να πεθαίνουν. Τα ρομπότ, δηλαδή... Αυτό, βίδες να φεύγουν, παξιμάδια να φεύγουν, μπουλόνια να φεύγουν. Και πείτε μου εσείς, τι ελπίδα πρέπει να διατηρήσουμε εμείς για το ανθρώπινο είδος μετά.

Λοιπόν, ο Τσούβι πότε επιστρέφει από άδεια, γιατί μου φαίνεται πως αν συνεχίσει έτσι με τα stories θα γυρίσει 10 κιλά περισσότερα. Καταρχάς μου το φάγατε το παιδί. Έχετε λυσάξει που πάει από πανηγύρι σε πανηγύρι και τραγουδάει και καλά κάνει. Αφήστε το παιδί, αφήστε το να περάσει καλά. Δηλαδή δεν γκρινιάζω εγώ που με έχει αφήσει πίσω εδώ και κρατάμε το πέρα. Τέλος πάντων, ό,τι μπορούμε να κρατήσουμε ο καθένας. Αφήστε το παιδί. Και θα φάει και θα πιει και θα τραγουδήσει. Όλο το χειμώνα έλειωσε το κορμί του σε παραστάσεις, σε γυρίσματα, σε εκπομπές. Λοιπόν, θα γυρίσει καλώς ερχόντων των πραγμάτων και τέλος πάντων και υπό κανονικές συνθήκες την Τετάρτη που μας έρχεται.

Εδώ σας ρωτάει αν τα ρομπότ Ολυμπιονίκες διορίζονται στο δημόσιο. Ναι, στο πυροσβεστικό σώμα κυρίως. Δεν βάλανε φρένα στο ρομπότ, λέει, και έκανε 1500 αντί για εκατοστάρι. Παιδιά, τους βλέπεις τρέχουν τα ρομπότ και δεν πιάνουν τα φρένα, εννοείται. Και πάνε και σκάνε σε κάτι τείχους. Σας λέω, δεν ξέρω. Κάποιος μου λέει εδώ πέρα ότι οι Κινέζοι δεν βλέπουν μπουλόνια να τρέχουν, βλέπουν τις μηχανές που θα κουβαλήσουν το αύριο της ανθρωπότητας, να τελειοποιήσουν τα χαρακτηριστικά τους. Και αυτό το βλέπουν βάζοντας ένα ρομπότ να κάνει άρση βαρών, μου λες εσύ τώρα. Οκ, εντάξει.

Καλημέρα στο Θανάση. Οι διακοπές μου ήταν ελλειπτικά ικανοποιητικές, καθώς ο μισθός και η αποταμίευση ήταν ελλειπτικά αρκετά, και εγώ νιώθω ελλειπτικά υπέροχα.

Καλημέρα Μαρία, γράφει κάποιος, πιστεύω δύσκολα αλλά θα περάσετε σήμερα. Γενικά παιδιά υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Συγκρατημένη γιατί είδαμε και τι έπαθε η Celtic χθες. Και καλό παράδειγμα να το έχουμε στο μυαλό μας. Πιστεύω έχει παραγίνει λέει το κακό με τους ρεπόρτερ όλων των ομάδων. Παλιά έβγαζαν και κάποιο θέμα, τώρα μόνο ό,τι τους αφήνουν. Πιστεύω ότι τώρα είναι πιο εύκολο το πράγμα να βγάλεις κάποιο θέμα από ό,τι παλιά. Τώρα υπάρχουν και τα social media, βλέπεις και τι κάνουν οι παίχτες. Παιδιά παλιά ήταν τόσο τα στεγανά, τόσο κλειστά. Νομίζω ήταν πιο δύσκολα παλιά.

Λοιπόν, θυμίζουμε για ακόμα μία φορά, λίγο πριν φύγουμε, σήμερα στις 10 η ώρα το βράδυ είναι το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας. Το πρώτο παιχνίδι 0-0 στη Σόφια. Υπάρχει ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από το Κοσμοτέ Sport 2 και από το Μέγκα σε ελεύθερο κανάλι. Φυσικά από το ραδιόφωνο του Big Win Sport FM 94,6 και ενημέρωση από το site του Big Win Sport FM.

Αγωνιστικά δεν προβλέπεται κάποια έκπληξη από το Μάρκο Νίκολιτς, 300 στο τέρμα. Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβας, Πίλιος στην άμυνα, Μάγερ, Κάιρινεν στο κέντρο, Μαρίν Κοϊτά στα άκρα ή Γκατσίνοβιτς στη θέση του Κοϊτά. Αυτό είναι το ένα από τα δύο έτσι, ερωτηματικά. Το άλλο είναι Γιόβιτς, Βάργα ή Ζήνη. Εδώ, Βάργα ή Ζήνη. Ο Γιόβιτς είναι σίγουρος, κατά πως φαίνεται το πράγμα. Βάργα ή Ζήνη είναι το δεύτερο ερωτηματικό. Από τη Γαλλία μας έρχονται οι διαιτητές. Ο διαιτητής είναι ο Κλεμάν Τουρπέν, η βοηθή Νικολάς Ντανός και Μπενζαμίν Παζέ και τέταρτος ο Ραμέν Λισόρζ. Βαρ ο Ζερόμ Μπρισάρ και Εϊβάρ Μπαστιέν Ντεσεπί.

Μαρία, οι γνώσεις σου στην τεχνολογία φαίνονται ελλειπτικά πολλές. Η τεχνολογία της Κίνας σε ρομπότ, AI, κβαντικούς υπολογιστές κτλ. Είναι top. Το ξέρω, ρε παιδιά, αυτό. Για πες στην Ελλάδα, φτιάξει ρομπότ Καχιασβίλη. Μπορεί. Όχι, αλλά μπορεί να φτιάξει τον ίδιο τον Καχιασβίλη. Κατάλαβες. Βρε, καλώς τον και αυτόν που ζηλεύω τη σχέση του αδελφού του. Πώς πούμε, αργά μου ήρθες τώρα. 10 παρα 5, τι να κάνουμε. Πώς να διαχειριστώ αυτή την κατάσταση, πώς να διαχειριστώ. Όλη ευθεία, όπως πας, όλη ευθεία.

0: Και μιλώντας για μεταγραφές, διαβάζω ότι η Νότιγχαμ ήρθε σε συμφωνία με την Τσέλσι για μία μεταγραφή ρεκόρ για την απόκτηση του Λίαμ Ντέλαπ. Το ποσό θα ξεπεράσει τα 58 εκατομμύρια ευρώ. Η Τσέλσι απέκτησε τον Ντέλαπ από την Ipswich το 2025, αλλά ο 23χρονος επιθετικός δεν κατάφερε να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της λονδρέζικης ομάδας. Και έτσι η Νότιγχαμ θα δώσει περίπου 52 εκατομμύρια ευρώ ως φίξ ποσό στην Τσέλσι, ενώ το...
1: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα. Sport FM

0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
4: Sport FM Patras.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
7: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
6: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα.
7: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
8: Back to school στα Τζάτζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Dicen, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
6: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάτζαλα.
7: Ευχαριστώ Τζάτζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
8: Τζάτζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάτζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
0: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
3: Βασίλη μου,
4: θέλει
3: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
9: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
10: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
11: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
12: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
13: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
14: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
15: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
16: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
17: Τηλέφωνο 2610 642 399.
18: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
19: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Patras 96,3.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Τάνια.
4: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
3: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
4: Ε, πες μου πιο συγκεκριμένα.
3: Διάλεξε εσύ στην πίτσα El Greco. Είναι όλα τέλεια.
4: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
3: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
5: El Greco, πίτσα, El Greco. El Greco, πάλι ζωγράφισες.
6: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Patra.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
6: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατία 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
9: Okay.
8: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
10: Έλα μαζί μου και σπάστο.
8: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
11: Τραγγίλα, Ακύλα.

Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Royal Theater. Ώρα έναρξης 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live. Βιβλιοπωλείο Discover. Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Το Θρανείο. Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is Live. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
3: Sport FM Patras

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands! Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
3: Βασίλη μου,
4: mm-hmm.
3: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
4: Mm-hmm.
3: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
4: Mm-hmm.
3: Τώρα, με τον πόλεμο.
4: Mm-hmm.
3: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
5: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
6: Πάντα σαν καινούριες.
4: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
9: Sport FM Patras 96,3.
10: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
1: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
2: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
3: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
4: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
5: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
6: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
7: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
8: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
10: Τηλέφωνο 2610-642-399.
11: Αχ, τι έπαθα!
12: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
13: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
12: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
14: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείου Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
15: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
16: El Greco.
15: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
16: El Greco.
15: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
16: El Greco.
15: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
16: El Greco.
15: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
17: El Greco. Πίτσα El Greco.
15: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
18: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας, Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
6: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Το σχολείο ξεκινάει!
8: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους!
7: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα!
8: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
9: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
7: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
8: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
9: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
10: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στην

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
6: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
8: Τραγκύλα, ακύλα.
9: Sport FM

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
0: Σπόρ FM Πάτρας.
5: Σε συμφωνία με τη Watford για την απόκτηση του Imran Louza ήρθε ο Παναθηναϊκός. Περίπου στα 9 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφής του 27χρονου Μαροκινού Χαφ που έρχεται σήμερα στην Αθήνα για να υπογράψει για 3-1 χρόνια. Στις 7 η συνέντευξη τύπου του Jacob Nistrup εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Χράντε Τσκράλοβε για τα play-off του conference εκτός αποστολής ο Τουμπά που οδεύει προς Καύριο δανεικός μέσα ο Καλάμπρια. Φουλάρι για την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα ο Ολυμπιακός καθώς κατέθεσε πρόταση ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ στην Σαταντέρ που καλύπτει τη ρήτρα του Κολομβιανού μέσου. Την απάντηση της Σεβίλη στην προσφορά 12 εκατομμυρίων για τον Βάργκας περιμένουν οι Ερυθρόλευκοι που διατηρούν στο ρόστερ τους με κανονική μεταγραφή από την Νότιχαμ τον Ζώτα Σίλβα στο κάδρο για τη θέση του δεξιού μπακ ο Δανός Μάρκους Πέντερσεν της Τωρίνο. Στην Νορβηγία βρίσκεται ο ΠΑΟΚ που αύριο αντιμετωπίζει την Μπραν στη ρεβάνς του 1-1 της Τούμπας για τα play-off του Conference League. Στον τιμωρημένο Ζίφκοβιτς δεν μπορεί να υπολογίζει ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος θα μιλήσει στις 7.30 στους εκπροσώπους του τύπου. Τις επόμενες ημέρες η άφιξη στη Θεσσαλονίκη του 20χρονου Χαφ Όγγνεν Ούγκρεσιτς μετά τη συμφωνία με την Παρτίζαν. Παρουσία του μεγαλομετόχου Μιχάλη Μπούση ταξίδευσε στη Βουλγαρία όφη για τη ρεβάνς με τη ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στα play-off του Europa League. Στις 6 και 4 η συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι πιθανότατα την Παρασκευή θα είναι στο Ηράκλειο Κένναν Κόντρο για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στους κριτικούς. Στην Αθήνα βρίσκεται ο νέος σύμβουλος της διοίκησης του Άρη Αβραμ Γκραντ, ο οποίος θα έχει συνάντηση με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Θεόδωρο Καρυπίδη. Στη συνέχεια θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για την πρώτη του γνωριμία με τον Μιχάλη Γρηγορίου και τον τεχνικό διευθυντή Ρούμπεν Ρέγγες. Άνετη πρόκριση στα προημιτελικά του Σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας του Άμστερνταμ για τον Στέφανο Ντούσκο που τερμάτισε πρώτος στη σειρά του με χρόνο 7-28-84. Στις 5 και 4 ο ημιτελικός του Σκιφ Ελαφρών Βαρών με τη συμμετοχή του Πέτρου Γκαϊδατζή και περίπου στις 5 και μισή τον Παπα Κωνσταντίνου Μπούρκα στη δίκοπο κάλυψη από Ερδίο Σπορ. Με στόχο το καλύτερο πλασάρισμα εν ώψη της φάσης των 16 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών αντιμετωπίζει την Σερβία για την 5η και τελευταία αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Πρώτο σερβίς στις 8 μετάδοση από Ερδίο Σπορ. Παίκτης της Manchester City είναι ο Αγιούπ Μπουαντί. Οι πολίτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του ταλαντούχου 19χρονου για τον οποίο κατέβαλαν στη Λίλ 95 εκατομμύρια ευρώ συν άλλα 5 με τη μορφή μπόνους. Θα είμαι πάντα εδώ για την ομάδα των Σομαροκινός, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031. Έτοιμος να επιστρέψει στην Ευρώπη και στην Bayer Leverkusen είναι ο Μούσα Ντιαμπή σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Όπως υποστηρίζει, η γερμανική ομάδα βρίσκεται σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων με την Al Ittihad και τις επόμενες ημέρες οι ασπιρίνες θα ανακοινώσουν τον Γάλλο διεθνή που φόρεσε τη φανέλα τους από το 2019 έως το 2023. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
0: Win Sport FM 94,6.

Πολύ καλησπέρα σας, είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6 εκπομπή Reporters με Γιώργο Τσανάκα, Κώστα και Τζόγλου και Νίκο Αθανασίου σήμερα στα μικρόφωνα. Τον Νίκο τον έχουμε σε λίγο τηλεφωνικά, με Χάρη Χριστόγλου στον ήχο, με Σωτήρη Ταμπάκο για λίγο ακόμα, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής παρέα με τον Γιώργο Πετρίδη.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι η μεγάλη μέρα για την ΑΕΚ, καθώς παίζει το Τιρεβάνς με την Λεύκη Σόφιας για τα play-off του Champions League. Η ΑΕΚ ψάχνει την νίκη, ψάχνει την πρόκριση με οποιονδήποτε τρόπο για να καταφέρει να παίξει στην League Phase του Champions League. Αύριο παίζει ο ΠΑΟΚ στην Νορβηγία με την Μπραν, ο Όφη στην Σόφια με την ΤΣΣΚΑ και ο Παναθηναϊκός στην Τσεχία με την Χράντετς Κράλοβε. Έχει απ' όλα το μενού, η αλήθεια είναι. Και θα δούμε πώς θα πάνε όλα τα παιχνίδια. Αρχίζει η αναμένηση από το σημερινό. Και έτσι τι γίνεται?
1: Πώς πάει?
0: Όλα εντάξει?
1: Μέχρι τώρα.
0: Τι γίνεται, για πες. Έχουμε και Αθανασίου. Έχουμε και Νικολά.
2: Γεια σας φίλοι μου, τι κάνετε?
0: Γεια σου Νικό.
1: Τι γίνεται ρε Νικό? Δήλωσες απόν. Αυτό είναι ύποπτο εν ώψη της μεγάλης προσπάθειας του Παναθηναϊκού αύριο.
2: Όχι, όχι, ίσα ίσα. Που έχω αποδεχτεί ότι σε παιχνίδια που είναι νοκάουτ και είναι έτσι σε περίεργους προορισμούς και είναι λίγο επίφοβα, στέλνω έναν άνθρωπο που έχει 100% επιτυχία για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να πάρει την πρόκριση.
1: Α, οκ, okay, εντάξει.
2: Καθαρά για γούρι δηλαδή.
1: Οκ, okay, οκ. Okay. Αποσύρω την τέτοια.
2: Τι να κάνω, όλα έχουν ένα σκοπό. Και έτσι να ξέρεις, όλα έχουν ένα λόγο. Τι να κάνουμε.
1: Έτσι, μπράβο. Και είναι και όλα ρευστά. Στην πορεία αλλάζουνε. Ποτέ δεν ξέρεις.
2: Πολύ σωστό. Έτσι, αν δείξω καλή διαγωγή και φέρω κανένα αποτέλεσμα, ναι, οκ, okay, να το συζητήσω.
1: Πάμε για αλλαγές.
2: Αλλά τώρα δεν παίζουμε με αυτά. Τώρα δεν παίζουμε με αυτά.
0: Με τον κίνδυνο να θεωρηθώ, πώς να το πω...
1: Προβοκάτορας.
0: Όχι, όχι. Πώς να το πω... Persona non grata που λένε και...
1: Ναι.
0: Και η πρώτη μου αποστολή,
1: ναι,
0: ήταν στο Ναημέγγιν Ολυμπιακός. Δεν ξέρω.
1: Νίκο, σίγουρα δεν εννοούσε ότι σε εμάς θα είναι persona non grata, έτσι.
2: Σε εμάς είναι persona που τη γουστάρουμε να πηγαίνουμε
1: από φορές. Grata, είναι η ώρα και ο Ηρακλής Αντίπας να ξεκουραστεί, ρε παιδί.
2: Σωστό.
0: Δεν θέλετε να σας πω το τηλεφώνημα που κάναμε μετά το μάτς κατευθείαν? Ποιες ήταν οι εκφράσεις του?
2: Ναι, σωστό. Να φανταστώ όμως, θα ξέρεις.
1: Διότι είναι και που λένε του Αντίπα, ξέρεις, είναι από τους πρώτους που, βεβαίως, από τους πρώτους που είχε εντοπίσει το ταλέντο του.
0: Αντίπα Δεσίλας.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν. Ο Δεσίλας είναι που λένε του Τάσου.
1: Βεβαίως.
0: Ο Δεσίλας είπες είναι?
2: Είναι, λέω, που λένε του Τάσου.
0: Τι, βέβαια.
1: Εντάξει. Αυτά είναι τώρα, αυτές οι ερωτήσεις τώρα είναι, ρε φίλε... Σαν αυτό που σ' άκουσα να λες, ότι αν θέλει τον Ουναΐ ο Παναθηναϊκός.
2: Καλό, okay. Καλό. Κοίταξα, επειδή τους βλέπεις ρε παιδί μου και στην κανονική ζωή, πέρα από τώρα τη δουλειά,
1: ναι,
2: έχουν μια κόντρα, δηλαδή για μένα πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, παίζανε το καλοκαίρι μπιλιάρδο, τα βράδια εκεί στο ξενοδοχείο,
1: ναι,
2: δεν πάει το μυαλό σου τώρα για την κόντρα μιλάμε, έτσι, δηλαδή και με, και με εκφράσεις απρεπείς σαν τις χαρακτηριστικές
0: του πεζοδρομίου.
1: Δηλαδή επενέβησαν και ψυχρεμότεροι κάποιες στιγμές, ας πούμε.
2: Έκανα το ψυχρεμότερο ένα βράδυ.
1: Μπράβο,
2: ναι,
1: φαντάσου αλλά... τώρα για να κάνεις εσύ το ψυχρεμότερο, τι έγινε.
2: Φαντάσου, ναι, αλλά όταν με είδαν ότι οτιμάσεις, λέει, ρε, εμείς έτσι μιλάμε. Λέω, συγγνώμη, λέω, παιδιά, λέω, δεν το ήξερα, λέω, συνεχίζω το παιχνίδι σας, δεν πάω να φύγω. Δεν μπορώ τόση αντιπαλότητα. Όλα καλά όμως, εντάξει, όλα
1: λοιπόν,
2: καλά.
1: Πάμε τώρα και στα υπόλοιπα. Εντάξει, τώρα για την ΑΕΚ δεν έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έφτασε η ώρα του μεγάλου αγώνα. Θέλει μία νίκη με οποιοδήποτε σκορ, σε οποιοδήποτε σημείο του παιχνιδιού, είτε και στην παράταση, δεν λέω για πέναλτι, είπαμε, εντάξει. Μια απλή νίκη για να μπει στη League Phase. Κακά τα ψέματα, τα πράγματα ήρθαν πολύ ομαλά. Τα έφτιαξε και μόνη της η ΑΕΚ, βέβαια, παίρνοντας το πρωτάθλημα. Αλλά από εκεί και πέρα σκαρφάλωσε στους ισχυρούς, από τους θεωρητικά ανίσχυρους. Γιατί όπως είδαμε και χθες, οι κηδείες πάνε full και θα έχουμε, πιστεύω θα έχουμε και σήμερα. Δηλαδή και σήμερα βλέπω να περνάει αδύναμος. Ελπίζω όχι Λεύσκη. Πήρε και μια κλήρωση που ήταν από τις δύο, ας πούμε, καλύτερες. Απ' την άλλη, Λεύσκη είναι μια πολύ καλή ομάδα, την είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι, μια ομάδα πειθαρχημένη, μια ομάδα προπονητή. Η ΑΕΚ πρέπει να έχει το μέγιστο της συγκέντρωσης. Όλα αυτά ακούγονται κλισέ, αλλά είναι η πραγματικότητα. Θεωρώ δεδομένο ότι θα υπάρχει πάθος και μεγάλος, έτσι, πώς να το πω, μεγάλη θέληση για την νίκη και την πρόκριση. Δεν χρειάζεται καν ο προπονητής να πει κάτι στους παίχτες σε αυτά τα παιχνίδια, ιδίως στο συγκεκριμένο που κρίνει το το αν θα παίξει η ΑΕΚ στο... και όλοι αυτοί που θα παίξουν σήμερα και όσοι τους βλέπουν από τον πάγκο ή την εξέδρα, αν θα παίξουν Champions League, δεν χρειάζεται κάποιο άλλο κίνητρο. Ελπίζω τα πράγματα να πάνε καλά. Η ΑΕΚ δεν έχει απουσίες, δεν έχει προβλήματα. Σύμφωνα με αυτά που ξέρω. Έτωρα, ναι.
2: Θα σε ρωτήσω κάτι, να μου πεις αν συμφωνείς. Εγώ ως τρίτος που το βλέπω απ' έξω.
1: Βεβαίως.
2: Καταρχήν, εντάξει, η ΑΕΚ έφτιαξε μόνη της αυτό το δρόμο με την κατάξη του, του περσινού πρωταθλήματος, αλλά έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, με το να είσαι ένα παιχνίδι στο γήπεδο σου απέναντι σε αυτή την ομάδα, καλή ομάδα, αλλά είσαι εσύ το φαβορί, νομίζω είναι ευκαιρίες που σου παρουσιάζονται μια φορά τα 10 χρόνια.
1: Ναι, ναι, είναι σπάνια ευκαιρία, βέβαια, εννοείται αυτό.
2: Ναι, ναι, αν αναλογιστούμε το πόσο σημαντικό είναι και οικονομικά και το πρεστής και για το γόητρο και για το πώς θα βιώσουν οι φίλοι της ΑΕΚ 8 παιχνίδια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, ξαναλέω, ως τρίτος, και επειδή αναφερόμαστε σε μια ομάδα που έχει πάει τα τελευταία 4 χρόνια 2 πρωταθλήματα, ένα όπως ο Παναθηναϊκός που έχει να το πάρει το 10, στα δικά μου τα μάτια για την ΑΕΚ το να μπει στον μίλους του Champions League φέτος είναι εξίσου σημαντικό σαν να έπαιρνε το πρωτάθλημα. Έτσι το βλέπω εγώ, ξαναλέω, ως κάποιος που είναι απ' έξω.
0: Ειρηνικό, είναι και αυτό το είπε και έτσι χθες, ότι ας πούμε δηλαδή πέρυσι ίσως είχε πιο δύσκολο για αντίπαλο στα play-off που είχε την Anderlecht.
1: Ναι, καλά, πέρυσι είχε πιο δύσκολο δρόμο για το conference, εννοείται αυτό.
0: Ναι, σωστό. Και η Anderlecht μπορεί να είναι και καλύτερη ομάδα.
1: Εννοείται.
0: Μπορεί να είναι καλύτερη.
1: Εννοείται.
0: Είναι ευκαιρία αυτή, είναι από τις ευκαιρίες που δεν χάνονται.
1: Και γι' αυτό υπάρχει και έξτρα πίεση, Νίκο, γιατί ξέρεις, είναι άλλο να παίζεις, ας πούμε, με τη Celtic, σου λέω ένα παράδειγμα, που είδαμε πως τι έπαθε χθες. Κι άλλο τώρα με τη Λεύσκη, με δεύτερο παιχνίδι στην έδρα σου, με 0-0 πρώτο αγώνα. Κακά τα ψέματα τώρα. Η πίεση είναι πολύ μεγαλύτερη, γιατί είναι, όπως είπες και εσύ, μια ευκαιρία τεράστια. Μια ευκαιρία που πιθανόν να μην ξαναδοθεί με αυτή τη μορφή. Και εύχομαι και χρόνια πολλά, γιατί η πρώτη ομάδα, η πρωταθλήτρια Ελλάδος, τουλάχιστον του χρόνου, θα παίξει απευθείας. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία που η ΑΕΚ θέλει να μην τη χάσει. Μας έχει δείξει από την αρχή που ήρθε ο Νίκολιτς ότι είναι μια ομάδα, η ΑΕΚ του Νίκολιτς, που πραγματικά παίρνει από κάθε παιχνίδι σχεδόν πάντα ό,τι μπορεί. Άρα στο συγκεκριμένο μάτς, με τόσα πράγματα υπέρ της, ακόμη εγώ βάζω και ότι θα το σφυρίξει το παιχνίδι ένας top διαιτητής, και αυτό μετράει κάποιες φορές, δηλαδή να μην έχεις κάποιο άγχος για το διαιτητή και να είσαι από την αρχή, πώς να το πω, προκατηλημένος ή φοβισμένος ότι μπορεί να γίνει κάποιο λάθος σε βάρος σου. Πρέπει να μπει και να πάρει το μάτς με οποιοδήποτε τρόπο. Όταν λέω οποιοδήποτε τρόπο, δεν είναι τώρα, αν λέμε, εγώ το έλεγα από την αρχή και όταν παίζαν οι άλλες ομάδες μόνο και όχι η ΑΕΚ, ότι τον Αύγουστο μόνο οι προκρίσεις μετράνε, όσο περισσότερο εδώ που έχει φτάσει το πράγμα τώρα. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Δηλαδή, για παράδειγμα, τότε να πω, επειδή είναι και ο Νίκολιτς, τότε με τη Βίντι του Νίκολιτς η ΑΕΚ έφερε 1-1 στο ΆΚΑ στη Ρεβάνς, με φοβερή πίεση στο τελευταίο δεκάλεπτο, γιατί κάνει μια βλακεία και ο Λόπες και είχε αποβληθεί από τις πιο γελίες αποβολές που έχω δει στη ζωή μου, ας πούμε. Και στο τέλος παραλίγο να γυρίσει το μάτς, έληξε όμως το παιχνίδι και μετά στήθηκε πάρτι. Το θέμα είναι η πρόκριση. Αυτό.
0: Εντεκάδα και έτσι.
1: Εντεκάδα, αν δεν έχει υπάρξει κάποιο πρόβλημα το οποίο δεν γνωρίζουμε, έτσι, το ξαναλέω, γιατί πολλές φορές έχει συμβεί στο παρελθόν, θα είναι η εντεκάδα της Σόφιας, και πιστεύω είναι φαβορή, αντί για το Ζήνη που ξεκίνησε η Σόφια, να ξεκινήσει ο Βάργα. Δηλαδή, να τα πω στα γρήγορα, Στρακώσα, Ρώτα, Μουκουντή, Ρέλβας, Πίλιος, Κάριν με Μαρίν, δεξιά ο Μάγερ, αριστερά ο Κοϊτά και Βάργα Γιώβιτς στην επίθεση. Αυτά.
0: Ωραία, οπότε πάμε σε ένα μικρό break και γυρίζουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Νίκο, θα να συνεχίσεις αφού έχεις και εσύ μάτς αύριο. Και μετά...
1: Εγώ έχω μεταγραφή σήμερα.
0: Και έχεις. Ναι,
1: μετά. Τον Ολυμπιακό περιμέναμε, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έκαναν τα δικά τους. Παιδιά, πάντα στο καλοκαίρι που ζούμε είναι μακράν του Δευτέρου το πιο δαπανηρό για το Big Four.
0: 100%.
1: Τα λεφτά που έχουν δαπανηθεί δεν έχει υπάρξει τέτοιο προηγούμενο και έχουμε ακόμα κι άλλα, έτσι, και ο Παναθηναϊκός θα κάνει κι άλλα.
0: Τουρκία γίναμε, Νίκο.
1: Τουρκία.
0: Εντάξει, είναι πολύ μεγάλες οι τέτοιες τώρα. Είναι πολύ μεγάλες τα ανοίγματα που έχουν κάνει ομάδες.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός είναι μια ανάσα, απομένουν τα τυπικά για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Ήμρα Λούζα. Η Λούζα, θα τον ρωτήσουμε και θα σας πούμε ποιο είναι το σωστό. Όπως και να έχει, όπως και να λέγεται, πρόκειται για τον αρχηγό της Watford, Μαροκινός, διεθνής, στα 27. Ένας κεντρικός χαφ, ο οποίος διακρίνεται για την ικανότητά του στο να σου φτιάχνει το παιχνίδι, να σου δημιουργεί. Πέρσι ήταν καλός και στο εκτελεστικό κομμάτι, γιατί σε 44 μάτς σε όλες τις διοργανώσεις έτυχε 7 γκολάκια και μοίρασε και 10 assist με ένα καταπληκτικό αριστερό πόδι. Είναι αυτό που λέμε και το βλέπουμε από την ΑΕΚ του Νίκολης και από τον Παναθηναϊκό του Μίστρου πλέον. Η κεντρική χαφ που έχουμε μάθει να λέμε γρήγορα για να συνεννοούμαστε, Αλάτι. Έτσι, είναι ένας ποδοσφαιριστής, ένας κεντρικός χαφ, ένα οκτάρι που όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του πλησιάζει πολύ περισσότερο στον Ουναή παρά στον Τσέριν. Για να δώσω δύο παραδείγματα που αφορούν ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει στον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια και όλοι τους θυμόμαστε. Ο Παναθηναϊκός δαπάνησε, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την Αγγλία, ένα ποσό ανάμεσα στα 8 και στα 9 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει δικό του τον Λούζα. Μια πολύ δαπανηρή μεταγραφή. Η πιο δαπανηρή μεταγραφή του Παναθηναϊκού αυτό το καλοκαίρι και μια από τις πιο ακριβές στην ιστορία του. Εντάξει, λέγαμε από το ξεκίνημα της μεταγραφικής περίοδου ότι εκεί ο Παναθηναϊκός στο 8 θέλει να κάνει μια σημαντική αναβάθμιση, θέλει να κάνει τουλάχιστον μια πολύ δυνατή μεταγραφή και σε επίπεδο ποιοτικό και σε επίπεδο οικονομικό. Νομίζω όλοι και το αντιλαμβανόμαστε και το καταλαβαίνουμε ότι ο Λούζα είναι σε αυτή την κατηγορία. Δεν ξέρω αν λίγο έχουμε χάσει το μέτρο όσον αφορά το πώς σχολιάζουμε αντίστοιχες μεταγραφές ελληνικών ομάδων. Δηλαδή το να πάει κάποιος και να δώσει 8 και 9 εκατομμύρια ευρώ δεν είναι το συνηθές. Δεν είναι ο κανόνας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι η εξαίρεση. Το αν θα γίνει ο κανόνας τα επόμενα χρόνια θα το δούμε. Δεν το αναφέρω μόνο για την περίπτωση του Λούζα. Το αναφέρω παράδειγμα και με αφορμή τη μεταγραφή που κάνει ο ΠΑΟΚ. Που είναι μια πολύ σπουδαία μεταγραφή ο Ούγκρεσιτς. Και πολύ δαπανηρή. Ένα παιδί τον οποίο τον ζαχάρωναν πολλές ομάδες ευρωπαϊκές. Όπως πέρσι πήρε για παράδειγμα ο Παναθηναϊκός τον Γιάνγκουσιτς. Λίγο πιο χαμηλά, αλλά πάλι ένα παιδί που αρκετές ομάδες από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα τον είχαν στο στόχαστρο.
0: Αντίστοιχα του Μεξικανού στον Ολυμπιακό που έδωσε 8,6 συν 2 σε μπόνους. Δηλαδή πάει κοντά 11 το όλο πακέτο.
1: Ξέρω τι μας έχει συμβεί γενικότερα σαν ελληνικό ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Γιατί αντιμετωπίζουμε αυτές τις μεταγραφές λίγο υποτιμητικά, αν δεν ξέρουμε τους παίχτες.
2: Ότι δεν έγινε και τίποτα, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ότι σιγά τώρα και τι έγινε. Παιδιά, 1-2 καλοκαίρια είναι max αυτά τα οποία γίνονται σε αυτά τα ποσά. Ωραίο είναι. Καλοί παίκτες έρχονται, όχι κατά κανόνα, αλλά okay, οι περισσότεροι από αυτούς που έχουν έρθει με αυτά τα ποσά δίνουν πράγματα στις ομάδες. Όχι ότι αν αύριο μεθαύριο, δηλαδή λέω ένα παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει και τον Γκάγκουα από την Περσεβά, κοντά στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Τον έχουμε ξεχάσει λίγο γιατί δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα ευρωπαϊκά προκριματικά. Μπορεί για παράδειγμα παίκτης που έδωσε 3,5 εκατομμύρια και πίεσε από την Περσεβά να σου δώσει πολλά περισσότερα πράγματα, χτυπάω ξύλο, μακάρι και δύο να σου δώσουν πράγματα. Από τον παίκτη που απέκτησες 8 εκατομμύρια ευρώ από τη Watford. Δεν ξέρεις αυτό πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση και η συνθήκη και αγωνιστικά και σε επίπεδο ανθρώπινο. Αλλά όπως και να έχει ο Παναθηναϊκός, αν δούμε το εξής, έφυγε ο Τσέριν, σωστά, πήγε στην άλλη άκτα. Αντικαταστάτηση του Τσέριν στο 8 αυτή τη στιγμή είναι ο Λούζα. Θεωρητικά, ξαναλέω πολλές φορές τη λέξη θεωρητικά, είναι μια αναβάθμιση. Κυρίως αν αναλογιστούμε δημιουργικά τι περίμενες από τον ένα ποδοσφαιριστή και τι περιμένεις από τον άλλον.
0: Είναι καλός παίκτης, είναι καλός παίκτης αυτός ο Μαροκινός, είναι καλός παίκτης.
1: Τον, έχω, είναι καλός παίκτης,
0: τον παρακολουθούσα είναι. Πέρυσι το καλοκαίρι πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά, κυρίως στο κομμάτι με την μπάλα, που σε σχέση με τον Τσένι, γιατί πάντα κοιτάς τι έχεις και τι έρχεται, δεν μπορεί κάποιος να πει ότι πάντα θεωρητικά έτσι δεν είναι μια αναβάθμιση. Να πω και κάτι ακόμα για τη χρονιά που έκανε πέρσι, όσον αφορά τους αριθμούς, είναι η καλύτερη του χρονιά. Έτσι, δηλαδή δεν υπήρχε χρονιά που να είναι τόσο επιδραστικός. Σε να λέω 7 γκολ και 10 assist σε 44 παιχνιδιά. Δεν είναι αυτός ο κανόνας. Μακάρι το παιδί να έρθει εδώ και να γράψει τα διπλάσια. Απλά το λέω αυτό πάντα σε περίπτωση να έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει και στο 8 και στο 6 με κύριο χαρακτηριστικό του και ατούτου, να το πω έτσι, την δημιουργία και την ικανότητα να σου φτιάχνει και να σου χτίζει το παιχνίδι. Με ένα πάρα πολύ καλό αριστερό πόδι, το οποίο συγγνώμη τον βοηθά και να δημιουργεί και να εκτελεί τα corner και τα foul. Γενικά και ο Παναθηναϊκός έβαλε ακόμα έναν μπαλάτο χαφ στην εξίσωση. Οι μεταγραφές δεν τελειώνουν εδώ για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος κινείται στην αγορά για ακόμα έναν παίκτη στα χαφ, με σαφώς πιο ανεπτυγμένες τις ανασταλτικές του αρετές, να πάρει δηλαδή έναν παίκτη ο οποίος θα είναι πολύ πιο κοντά στο 6 από ότι στο 8 ή στο 10. Αυτό που έχουμε μάθει να λέμε έναν σκύλο. Δεν υπάρχει κάποιο όνομα αυτή τη στιγμή που να μπορούμε να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός κοιτάζει το Φ, τον Χ, τον Ψ ή τον Ωμέγα, αλλά και εκεί θέλει να κάνει μια μεταγραφή εν δυνάμει βασικού ποδοσφαιριστή. Δεν ξέρω, να πω την αλήθεια μου, αν ο Παναθηναϊκός θα κάνει ακόμα μια τόσο βαπαμυρή μεταγραφή, δηλαδή να πάει να δώσει 5, 6, 7, 8 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει ακόμα έναν κεντρικό χαφ, αλλά θα θέλει τα χαρακτηριστικά του και η ποιότητά του να παρομοιάζουν, να το πω έτσι, ένα παίχτη που έρχεται για να χτυπήσει θέση στο αρχικό σχήμα. Τα ευχάριστα από τη σημερινή αποστολή ήρθαν από τον αποκλεισμό του Τουμπά και δεν το λέω βγάζοντας κακία, το λέω όσον αφορά την εξέλιξη που δίνει τη δυνατότητα στον Παναθηναϊκό να πάρει και έναν στόπερ. Ο Τουμπά είναι μια ανάσα από τον δανεισμό του στη Χαύρη. Και ο Βιλένα είναι για να φεύγει. Έτσι, να...
0: Βρέθηκε η λύση, επιτέλους.
1: Ναι, επιτέλους. Κάτσε να δούμε, περίμενε. Να τελειώσει, να πάει να περάσει ιατρικά. Να μπορέσουμε να το πούμε, γιατί είναι σαν το τραγούδι, έτσι. Όμως είμαι ακόμα εδώ και αυτό το καλοκαίρι. Για το Βιλένα, ο Τουμπά πάει στη Χαύρη δανεικός, οπότε και ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί να πάρει και έναν στόπερ για να έχει τον Ντεφράι, τον Βαντρόγγελεν, τον Κάτρι, τον παίχτη που θα έρθει, πιθανότατα και τον Μπάλμερ, αν δεν έρθει κάτι, να έχει μια πεντάδα αρκετά δυνατή που θα έχεις κατά κάποιον τρόπο, όσο τα δουν περισσότερο γίνεται και το κεφάλι σου ήσυχο, όταν δεν είναι διαθέσιμος είτε ο Ντεφράι είτε ο Βαντρόγγελεν, δεν μπορεί να βγει η σεζόν με δύο κεντρικούς αμυντικούς, όσο καλή και αν είναι αυτή, όσο όμορφα και αν έχουν δέσει μέχρι στιγμής μεταξύ τους. Αν ο Πάλμερ είναι υγιής και δεν έχει αυτά τα γνωστά προβλήματα, εμένα προσωπικά δεν με χαλάει ο θεωρητικά περσινός καλύτερος μου στόπερ να είναι φέτος εναλλακτική, να είναι τρίτη και τέταρτη λύση. Έτσι ίσα ίσα έρχεται και η αναβάθμιση και γίνεσαι καλύτερος. Ωραία όλα αυτά. Εντάξει, είναι και κινήσεις του Παναθηναϊκού που στρέφουν την κουβέντα εκεί, γιατί καταλαβαίνω ότι όλες οι ομάδες θέλουν, όταν έχουν σημαντικά παιχνίδια, να γίνεται κουβέντα μόνο για το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά όταν εσύ, για παράδειγμα, κάνεις μεταγραφή Τετάρτη, δεν γίνεται να μιλάμε μόνο για το παιχνίδι. Έτσι, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Οπότε ο Παναθηναϊκός αύριο το βράδυ έχει έναν τελικό με την Χράτες Κράλοβετς. Αυτή τη στιγμή η ομάδα βρίσκεται στον αέρα. Θα φτάσει σε περίπου πρώτο ο Θεός σε καμία ωρίτσα. Έχει μετά και 20 λεπτά, 30 λεπτά μία διαδρομή με το Πούλμαν. Δεν προσγειώθηκε στην Πράγα. Βρήκε ο Παναθηναϊκός ένα κοντινό αεροδρόμιο να κάνει τη ζωή του πιο εύκολη. Ένα παιχνίδι με πολύ μεγάλο πρέπει, ένα παιχνίδι με πολύ μεγάλη υποχρέωση. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Έχει σαφέστατα πολύ μεγαλύτερη ατομική ποιότητα. Πρέπει να πάει εκεί με τον άλλο τρόπο να κάνει δουλειά, να πάρει την πρόκριση και να κλείσει αυτό το καλοκαιρινό κεφάλαιο με 3-3 και να έχει το κεφάλι του ήσυχο για τη συνέχεια, γιατί έχουμε δει όλοι

0: Sport FM Πάτρα.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
5: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
6: Κάνει το μπλασέ, κάνει το μπλασέ.
7: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
6: Το σούτ, είναι 2-0.
0: Σπόρ FM Πάτρα.
8: Προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Καρπαθό. Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση 42 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή 30 ναυτικά μίλια ανατολικά των Καλών Λιμένων. Από τα ξημερώματα σε 5 επιχειρήσεις έχουν διασωθεί συνολικά 299 μεταναστές. Στο Νεπάλ τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους όταν χυμάρια από λασπόδι νερά βύθισαν σπίτια κοντά στα σύνορα με την Κίνα στο Θιβέτ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ.
11: Κάν τον αλλαγή.
12: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
10: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
13: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Παγαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίτης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Ετοιμαστείτε για απογείωση με ένα συναρπαστικό ποδοσφαιρικό διήμερο στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Αρχίζουμε σήμερα στις 10 με την ΑΕΚ που υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας μετά το 0-0 στη Βουλγαρία, με στόχο την νίκη που θα τη στείλει στα αστέρια του Champions League. Στην περιγραφή από τη Νέα Φιλαδέλφια ο Γιώργος Μαραθιανός. Αύριο η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες τα πρώτα ματς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντε Σκράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραντ μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορβατζόγλου. Μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Σουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις, μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός, Μπραντ ΠΑΟΚ, ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6. Πώς και Τζόγλου, Νίκος Αθανασίου, Γιώργος Σανάκα στα μικρόφωνα. Με χάρη Χριστόγλου στον ήχο, με Γιώργο Πετρίδη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Νίκος εδώ. Έχουμε Νίκο. Όχι, θα έχουμε σε λίγο Νίκο. Λοιπόν, άρα συνεχίζω εγώ. Εντάξει, γιατί είναι αυτές οι ημέρες. Αυτή η εβδομάδα, η επόμενη εβδομάδα θα είναι πολύ σημαντική για τον Ολυμπιακό. Ξεκινήσουμε από το πιο πρόσφατο, με την αγορά του Ζώτα Σίλβα από την Νότια Μιχαήλ Δανικός με οψιόν αγοράς. Ήταν ξεκάθαρο πως δεν είχε έρθει απλά για, και δεν ήθελε να έρθει απλά για ένα χρόνο να παίξει λίγο, να το διδασκαλοπάτι και να φύγει, να πάει κάπου αλλού. Ήθελε να μείνει ο Ζώτα. Έκανε τις συζητήσεις με τον Ολυμπιακό, αποφάσισανε να ενεργοποιήσουν την οψιόν αγοράς από τώρα. Ένα ποσό σύμφωνα και με διάφορες πηγές από την Αγγλία, μάλλον θα είναι και στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Κάπου εκεί για την αγορά του Ζώτα Σίλβα, ένας παίκτης που μπορεί να παίξει όλες τις επίθεσεις. Extreme, center four, δεύτερος four, καλύπτει πάρα πολλές θέσεις μπροστά. Και ο Ολυμπιακός θα τον μονιμοποιήσει. Αύριο ή μεθαύριο νομίζω θα είναι εδώ και ο ατζέντης του για να γίνουν και τα τυπικά, να πέσει υπογραφές. Τετραετούς διάρκεια του συμβόλαιο. 3-1 λογικά θα είναι. Ήταν ο ένας από τους τρεις δανεικούς που είχε πάρει αυτό το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός από την Νότιχαμ. Ο άλλος είναι ο Κάρμο και ο τελευταίος είναι ο Σα. Και ο Κάρμο επί της ουσίας δανεικός είναι, αλλά είναι με υποχρεωτική οψιόν που θα ενεργοποιηθεί και αυτή όποτε θέλει ο Ολυμπιακός. Και η Νότιχαμ, δηλαδή αν θελήσουν τον Ιανουάριο ή αν θελήσουν στο τέλος της σεζόν. Τώρα αυτά είναι για, νομίζω, για λογιστικά ζητήματα, το πότε θα ενεργοποιηθεί κάθε ρήτρα, κάθε οψιόν και τα σχετικά. Αλλά και ο Κάρμο παίκτης του Ολυμπιακού είναι. Όταν ενεργοποιηθεί η υποχρεωτική οψιόν θα έχει συμβόλαιο για άλλα 2 ή άλλα 3 χρόνια ακόμα με τον Ολυμπιακό. Έρθει για να μείνει και ο Κάρμο. Επειδή αρκετοί ρωτάνε και εύλογα, αν αυτό σημαίνει ότι επειδή ο Ολυμπιακός έχει ένα λιγότερο δανεικό από την Νότιχαμ, μήπως πάρει, ας πούμε, τον Γκουστάβο Πουέρτα μέσω της Νότιχαμ. Δεν νομίζω ότι θα γίνει του Πουέρτα μέσω της Νότιχαμ. Εντάξει, δεν μπορώ να το αποκλείσω, αλλά δεν νομίζω. Δεν μπορώ να αποκλείσω βέβαια να γίνει κάτι άλλο, ή το extreme, ή το back. Θα τα δούμε τώρα όλα αυτά στη συνέχεια. Το θέμα είναι να έρθουν καλοί παίχτες. Όχι με τον τρόπο που θα έρθουν. Για τον Γκουστάβο Πουέρτα, ο Ολυμπιακός επιβεβαιώνει κιόλας ότι έχει ενημερώσει την Σαντεντέρ ότι θα καταβάλει την ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ για την αγορά του. Ένα τεράστιο ποσό. Με τον παίχτη εδώ και καιρό τα έχει βρει. Νομίζω ότι ο παίκτης θα περιμένει λίγες ώρες να δει αν έχει κάτι άλλο από κάποιο μεγάλο πρωτάθλημα. Και εδώ να σημειώσω, όταν λέω μεγάλο πρωτάθλημα, μία ομάδα ιταλική πολύ καλή και μία ομάδα γερμανική πολύ καλή. Το θέμα είναι ότι έχει και άλλο ενδιαφέρον και από Τουρκία και από διάφορα άλλα πρωταθλήματα, αλλά δεν νομίζω ότι τα προτιμάει. Το Ιταλία-Γερμανία, okay, όπως και να το κάνουμε, είναι ένα δέλεαρ, αλλά προς το παρόν καμία από τις υπόλοιπες ομάδες που ενδιαφέρονται, όπως φαίνεται, δεν έχει καταβάλει τη ρήτρα. Αυτό είναι κάτι αισιόδοξο και πάρα πολύ θετικό για τον Ολυμπιακό, που δείχνει και νομίζω και στον παίκτη πόσο τον θέλει και θα περιμένει, νομίζω, τις επόμενες ώρες μέχρι αύριο να μάθει την απόφασή του. Είχε καταβάλει τη ρήτρα του, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, στις αρχές του καλοκαιριού. Η Ζενή το παίκτη την είχε απορρίψει, δεν ήθελε να πάει στην Ρωσία να παίξει. Οπότε πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με την λόγω περίπτωση. Ήταν από την αρχή ο Γκουστάβο Πουέρτα και ο Τετραουή που πήγε στη Λανς η πρώτη στόχη, η κορυφαία στόχη του Ολυμπιακού. Δεν κατάφερε να πάρει τον Τετραουή γιατί επέλεξε το γαλλικό πρωτάθλημα και τη Λανς. Η Λανς θα παίζει Champions League. Η Λανς πήρε το Super Cup προάλλου που κέρδισε την Paris Saint-Germain. Είναι μια σούπερ ομάδα η Λανς. Γιατί κάποιοι μου λέγανε ποια Λανς πήγε ο Τετραουή και διάλεξε τη Λανς από τον Ολυμπιακό. Τέλος πάντων. Και φυσικά ο Πουέρτα. Ο Ολυμπιακός δουλεύει και άλλες περιπτώσεις όπως ο Έντσον Άλβαρες. Έχει μία-δύο περιπτώσεις ακόμα στην λίστα του για να είναι έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο. Και θα δούμε τι θα γίνει με το Χαφ. Αν καταφέρει ο Ολυμπιακός να πάρει τον Πουέρτα, εντάξει, εκτός από ότι θα είναι η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία, έτσι, του ελληνικού ποδοσφαίρου, το θέμα είναι ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός έναν εκπληκτικό ποδοσφαιριστή. Έναν πραγματικά ποδοσφαιριστή που έκανε πάρα πολύ καλές συμμετοχές. Ήταν βασικός με την εθνική ομάδα της Κολομβίας στο Μουντιάλ. Ο κορυφαίος ή εκ των κορυφαίων παιχτών πέρυσι στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, ανέβηκε με την Σαντεντέρ και στα δύο πρώτα επίσημα μάτς στην Ισπανία, στην πρώτη κατηγορία,
από τους κορυφαίους παίκτες Σαντάντερ. Μια καταπληκτική περίπτωση και πάρα πολύ δύσκολη. Εγώ συνεχίζω να κρατάω την μπάλα χαμηλά, όπως κάνω τόσο καιρό, γιατί οπότε είναι μια πανάκριβη αλλά και πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Μακάρι ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που καταβάλει τη ρήτρα να τον πάρει και να φέρει ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή εδώ. Επίσης, ο Ολυμπιακός έχει βάλει ουσιαστικά ένα deadline στη Σεβίλη για να το απαντήσει, νομίζω μέχρι αργά το βράδυ. Θα ξέρουμε τα περισσότερα για τον Ρούμπεν Βάργκας. Λένε οι Ισπανοί ότι ο Ρούμπεν Βάργκας έκανε σήμερα προπόνηση κανονικά με την ομάδα και ότι είναι ένας μοχλός πίεσης αυτός της Σεβίλης προς τον Ολυμπιακό, ότι με εμάς θα προπονείται κανονικά, οπότε υπάρχει το ρίσκο να... Αυτός της Σεβίλης προς τον Ολυμπιακό, ότι με εμάς θα προπονείται κανονικά, οπότε υπάρχει το ρίσκο να

0: οικονομικά της μπορεί να δηλώσει στο Μητρό της Λαλίγκα μόνο έναν ποδοσφαιριστή, ενώ αν πουλήσει το Βάργκα θα μπορεί να δηλώσει άλλους δύο, να πάρει δύο και να τους δηλώσει κιόλας, γιατί δεν είναι στα καλύτερα της, στα οικονομικά η Σεβίλη. Και ευελπιστεί ο Ολυμπιακός ότι μέχρι το βράδυ μπορεί να έχει κλείσει τον Ρούμπεν Βάργκας. Αν δεν γίνει αυτό, θα πάει σε άλλη περίπτωση. Ο προπονητής του είχαν παρουσιαστεί τρία εξτρέμ τις τελευταίες ημέρες. Είχε πει ότι θέλει τους δύο. Ο τρίτος που δεν ήθελε, δεν τον προτιμούσε και προτιμούσε τους άλλους δύο, ήταν ο Καντιλέ. Οι δύο που ήθελε να πάρει ο Ολυμπιακός ένα τους δύο ήταν ο Ρούμπεν Βάργκας ή ο Μπράιαν Χιλ, ο ποδοσφαιριστής που ξέρουμε πόσο γουστάρει, πόσο θέλει σε κάθε μεταγραφική περίοδο. Έχει μπει και η Μπολόνια για το Βάργκας, είναι φιλολογικό το ενδιαφέρον, επίσημη πρόταση δεν έχει γίνει στην Σεβίλη, γιατί θέλουν να πάρουν εξτρέμ εφόσον φύγει ο Ρόου, ένας καταπληκτικός ποδοσφαιριστής, ένας καταπληκτικός εξτρέμ την Μπολόνια. Αν φύγει βέβαια θα πουληθεί 40 εκατομμύρια. Η Κράσονταρ επιμένει για το Ζέλσον, εκεί θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι ανάμεσα συμφωνία, κάποια συμφωνία ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Κράσονταρ για τον αγαπημένο του κόσμου τον Ζέλσον. Τον έχει περάσει όλη τη σεζόν, τον έχουμε κάνει τέλος πάντων. Και ο δεξιμπακ, ο Γιάκη Μέλε ένας, ο Μπελγκαλί, ο Αλγερινός της Βερόνα, δεν νομίζω πως θα είναι ανάμεσα σε επιλογές πλέον. Δεν νομίζω πως θα πάει για αυτόν ο Ολυμπιακός. Νομίζω πως η επιλογή είναι ο Γιώακη Μέλε ή ο Μάρκους Πέντερσον, ο παίκτης στο Ρήνο. Στην Ιταλία σήμερα λένε ότι ο Ολυμπιακός δίνει ένα πακέτο 8 εκατομμυρίων ευρώ και θέλει να τελειώσει σήμερα την μεταγραφή του Δανού δεξιού μπακ. Να το δούμε και αυτό, το παρακολουθούμε. Ιδανικά ο Ολυμπιακός θα ήθελε τον Μέλε, αν δεν τα βρει με τη Βόλσπουργκ, που είναι και αυτοί δύσκολες διαπραγματεύσεις, θα πάει για τον Πέντερσον, ένα διαφορετικό προφίλ, πιο νεαρός ποδοσφαιριστής, πιο ισορροπημένος. Ο Μέλε είναι πάρα πολύ επιθετικογενής μπακ. Είναι διαφορετικό στυλ οι δύο ποδοσφαιριστές. Αυτά. Τώρα αν έρθει κάτι άλλο σε πρόταση για τον Σιπιόνι, για τον Έσε, για τον Μπρούνο, για τον Γιάρεμτσουκ, για τον Κλέιτον. Για τον Κλέιτον είπα και χθες ότι τον βλέπω προς Μέση Ανατολή να πηγαίνει. Είναι πολύ πιθανό αυτό. Ο Γιάρεμτσουκ τον θέλει Λιόν. Ο Μπρούνο έχει ενδιαφέρον πρόταση. Ο Ολυμπιακός δεν έχει. Εκεί κατά τη γνώμη μου ο Ολυμπιακός πρέπει να πάει να πάρει, αν φύγει ο Μπρούνο, έναν Έλληνα αριστερό μπακ. Ελάχιστες επιλογές υπάρχουν. Αν μπορεί να πάρει κάποιον Έλληνα αριστερό μπακ. Γενικότερα κάποιον Έλληνα, καλό θα ήταν ο Ολυμπιακός μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου να μπορέσει να πάρει. Αυτά. Αυτά. Χάρη, έχουμε break, προχωράμε. Προχωράμε. Οπότε ξεκινάει ο Κέτσε.
1: Ξεκινάμε με μηνύματα. Ωραία. Μου λέει ένας φίλος αν θα παίκλει την έκπληξη με Κοϊτά δεξιά και αριστερά Γκατσίνοβιτς. Πιστεύω ο Μάγκερ θα ξεκινήσει στο μάτσο. Και η πιθανότερη θέση να ξεκινήσει είναι αυτή. Δεξιά δηλαδή. Κώστα, είδα ένα Θεόμουλο όνειρο. 1-0 ο Γιώβιτς το 5. Χάνουμε τα άχαστα. 1-1 στο 80. 1-2 στο 89. 2-2 με 300 στο 96. Και πέναλτι στο 97 ο Μάνταλος. Και στο πέναλτι ξύπνησα. Είναι καλό ή κακό σημάδι? Αφού ξύπνησες πάλι καλά, φίλε. Άλλος αν δεν βλέπετε τέτοιο όνειρο, μπορεί να μην ξύπναγε και ποτέ.
2: Είναι οπότε σημάδι ότι πρέπει να κόψει τα αδίπητα το βράδυ.
1: Οπότε είσαι εκεί, okay, προχώρα.
2: Θα τρώει ένα γιαουρτάκι με τα παιχνίδια.
1: Μπράβο, μπράβο. Όχι βαρύ φαγητό το βράδυ. Το συμβουλία από έναν έμπειρο συνάδελφο, τον Νίκο.
2: Έτσι. Να σου πω κάτι. Έλα. Έτσι, καλά. Και με την Δυνάμο Ζάγκρεπ.
1: Ναι, κοντά ήτανε, κοντά. Γι' αυτό δεν είπα κάτι χειρότερο. Γι' αυτό δεν είπα. Το σενάριο αυτό το έχουμε δει δηλαδή, δεν είναι κάτι.
2: Ήταν ταινία, κανονική, ωραία.
1: Ναι, ναι. Τι γίνεται με Λαρετζάκη, με ρωτάει ένας φίλος. Πιστεύω θα γίνει κάτι όταν μείνει ελεύθερος. Νομίζω δεν είναι ακόμη. Εδώ ένας φίλος γαλλόφωνος λέει ότι το σωστό είναι να τονίζεται στο Λου ο τόνος, ο Λούζα. Λέει ότι είναι Λούζα.
2: Ωραία.
0: Και εγώ νομίζω Λούζα.
1: Ναι, και λέει καλησπέρα παιδιά από το Παρίσι, μόνο ΑΕΚ. Επίσης για γαλλόφωνους, το βράδυ ΑΕΚ στο Canal Plus. Ωραίος ο Πέτρος από το Παρίσι, ευχαριστούμε Πέτρο για όλες τις πληροφορίες από το Παρίσι. Ελπίζουμε να έρθουμε εκεί, είναι μια καλή κλήρωση η Paris Saint-Germain.
0: Και έτσι, συγγνώμη, αλλά δεν ξέρω,
1: παρακαλώ,
0: μπορεί να για σένα και να έχει μπερδευτεί κάποιος. Γιατί ο φίλος μου λέει, ποια η άποψή σου για Γεωργίεφ Χρυσακόπουλο, σε μένα το στέλνει, θα αξιοποιηθεί κάποιος από τους δύο στο αποψινό μάτς στην Φιλαδέλφεια. Μάλλον για σένα θα πάει.

0: Τώρα πώς να, τι να αξιοποιηθεί, ρε φίλε. Τώρα η ΑΕΚ τώρα είναι σήμερα να αξιοποιεί.
1: Κάντε καμιά δοκιμή για σήμερα.
0: Ναι. Τώρα τι να σου πω. Αν έχω, αν νομιγένε το, ξέρω εγώ, μου κουντί δεν παίζει, ας πούμε, μπορεί να δει στο Γεωργίεφ, άλλο αυτό. Ή αν τραυματιστεί ή κάτι. Το Χρυσακόπουλο δεν νομίζω. Λοιπόν, ποια φανέλα θα βάλουμε? Ένα προφίλ του Twitter λέει: έβγαλε τη μαύρη τη ΣΑΕ και τη λευκή τη Λεύκη. Μήπως το κάνει όπως με ρέζε, φέρω και μαύρη. Φίλε, εντός έδρας είναι. Την πρώτη σημάνη θα φορέσει η ΑΕΚ. Ωραία, η Λεύκη θα φορέσει όποια έχει. Το πρώτο δεκάλεπτο λέει: πολύ σημαντικό. Σε ψεκασμένα κουνούπια θα έπρεπε να δώσει, να πρέπει να το εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ. Καλά, μην το λες αυτό, εντάξει. Και αυτοί έχουν παίξει ατμόσφαιρες.
1: Παιδιά, όχι κουνούπια πλέον. Είναι...
0: Ναι.
2: Και δεν έρχονται και από το βορρά της Ευρώπης.
0: Ενέρεση, ξέρουν τώρα.
2: Εντάξει, okay. Ξέρουν από
0: εκεί πέρα μπορεί όντως η ΑΕΚ να μπει μέσα και να είναι ισοπεδωτική. Δεν ξέρεις, αυτά γίνονται, ας πούμε.
2: Άρα,
0: δεν είναι θέμα. Αλλά και με τη Ράγιο που ξεκίνησε πολύ καλά η Ράγιο, είχε και αυτή, η Ράγιο είχε πρώτα ευκαιρία και τα λοιπά να προηγηθεί και μετά φάγε 3 γκολ μέχρι το 60. Ωραία, το είπαμε και αυτό. Αν υπάρξει παράταση, όσοι μπουν στο 60 θα παίξουν μια ώρα. Όσο και αυτοί που θα βγουν. Άρα αλλάζει λίγο για να είναι ο βασικός στο σημερινό παιχνίδι. Γενικά έχει αλλάξει με τις 5 αλλαγές. Η αποτυχία της ΑΕΚ θα είναι τεράστια αν δεν καταφέρει με αυτές τις συνθήκες να προκριθεί. Σίγουρα θα είναι μια αποτυχία. Τώρα το τεράστια και τέτοιο, οκ. Okay. Άλλο. Έχει ωραία μηνύματα για τον Νίκο, οπότε σταματάω εδώ κάπου εγώ, γιατί... Πιστεύω λοιπόν, θα έχουμε...
1: Νίκο, φαντάζομαι δεν έχεις να σου διαβάζουμε, έτσι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, αξιότιμε Νίκο, ξεκινάει το μήνυμα.
2: Ωραία.
1: Αύριο έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα στην Τσεχία. Σίγουρα δεν είναι καλύτερη από εμάς, αλλά είναι ομάδα, πράγμα που δεν είμαστε εμείς ακόμα. Αυτό να φοβάσαι, λέει και τον Ίστρουπ.
2: Μάλιστα. Ξεκινήσαμε.
0: Σε ξεκίνησε καλά, δεν έχεις παράπονο.
1: Ξεκίνησε ωραία το μήνυμα.
2: Είχα καταλάβει που το πάει όμως. Άμα ξεκινάω, σου λέει αξιότιμε ή του χρωστά λεφτά.
0: Ναι,
2: θέλει να πει κάτι που δεν θα σου αρέσει. Κατά
0: και ελπίζει να είσαι αξιότιμος, αν του χρωστάς.
2: Και αξιόπιστος βασικά.
0: Εντάξει, ναι, πάνω απ' όλα αξιόπιστος.
2: Τι να του πω τώρα του φίλου, κοίταξε να δεις. Πάντα, και το έλεγα και πριν κάπου, κάνουμε ένα λάθος νομίζω στο ελληνικό ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Ακούμε ονόματα, Χράντετς, Λεύσκι, Νόα, το οτιδήποτε. Και επειδή ως ονόματα και ως υπόσταση, ας πούμε, στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο δεν είναι κάτι σημαντικό, μας κάνει να πιστεύουμε ότι δεν είναι ομάδες. Ναι, είναι ομάδες, κάποιες από αυτές είναι και καλές ομάδες, όση ατομική ποιότητα έχουν, καταφέρνουν και πετυχαίνουν πράγματα. Ας δούμε τι έγινε πέρσι, συγγνώμη, τι έπατε χθες η Celtic από τη LASK. Ωραία. Δεν πρέπει να τους υποτιμούμε σε καμία περίπτωση. Πόσο μάλλον όταν οι δικές μας ομάδες βρίσκονται σε ένα μεταβατικό στάδιο. Θα έρθει κάποιος και θα πει τώρα το Παναθηναϊκός εδώ και 2,5 χρόνια είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο. Δεν θα έχει άδικο. Ωραία, δεν είναι ακόμα έτοιμη η ομάδα. Προσπαθεί ο προπονητής να βάλει τη δική του ταυτότητα. Είναι ξεκάθαρες οι ιδέες. Θέλουν χρόνο. Μιλώντας για ποδόσφαιρο, μιλώντας για αποτελέσματα, είναι προφανές ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει βάσει της ΕΕ να πάρει αυτή την πρόκληση για να μην βάλει πελάδες στο κεφάλι του. Εγώ τον ίσω γενικά το λέω, δεν τον φοβάμαι. Οκ, okay, σέβομαι την άποψη του φίλου και πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, λέει ο Θάνος τον Κορυδαλό αν θέλει ο Παναθηναϊκός τον Άμραμπατ.
2: Πολύ θα ήθελα ο Παναθηναϊκός να θέλει τον Άμραμπατ, αλλά δεν γνωρίζω κάτι και το λέω και το εννοώ ότι όντως δεν γνωρίζω κάτι. Δεν αποκλείω να έχει προταθεί, γιατί κάθε καλοκαίρι οι εκπρόσωποι του Άμραμπατ τον προτείνουν σίγουρα στον Ολυμπιακό, σίγουρα κάποιες άλλες χρονιές, νομίζω πέρσι, και στον Παναθηναϊκό. Αν με ρωτάς τι είναι αυτό που θεωρώ ότι λείπει από τη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού σε υψηλό επίπεδο, θα σου έλεγα ένας παίχτης του επίπεδου και των χαρακτηριστικών του Άμραμπατ. Αλλά δεν ξέρω κάτι, έτσι. Τώρα εκφράζω απλά την προσωπική μου επιθυμία, ποδοσφαιρικά το κάνω, μιλώντας, ξέρεις, όπως θα μιλούσα στην παρέα μου. Δεν το λέω ούτε για να προτείνω, ούτε οτιδήποτε τέτοιο, έτσι.
0: Η ερώτηση, Νίκο, είναι θέλει τέτοιου τύπου χάφο προπονητής? Ή θέλει όλοι στο κέντρο να είναι δημιουργία, ας πούμε?
2: Ναι. Θέλει σίγουρα μπαλάτους χαφ. Ο Άμραμπατ, ενώ έχει πολύ aggressive στοιχεία και είναι χαφ που κόβει αλίμονο, δεν μπορούμε να πούμε, δεν ξέρω και έτσι και εγώ συμφωνείτε, διαφωνείτε, είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Δεν είναι κακός.
0: Κοίτα, σίγουρα μπορεί να κάνει μέτρα με την μπάλα.
2: Σωστό.
0: Τώρα, στο build-up δεν ξέρω αν είναι αυτό που θέλει, αλλά γενικά είναι τέτοιας κλάσης παίχτης, δηλαδή για μένα είναι παίχτης πάνω από το επίπεδο του πρωταθλήματός μας.
2: Σωστό.
0: Που νομίζω ότι σε όλες τις ομάδες θα μπορούσε να παίξει.
2: Συμφωνώ. Σίγουρα θέλει μπαλά του σταφ, όπως θέλει και ο Νίκολιτς. Και είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, εμένα μου αρέσει, κάποιον άλλο μπορεί να μην αρέσει. Αυτή είναι η αγωνιστική ταυτότητα και η φιλοσοφία του προπονητή. Ο Παναθηναϊκός σίγουρα θα πάρει ένα παίχτη στα χαφ, σίγουρα. Μην λέω τη λέξη σίγουρα. Εκτός συγκλονιστικότητα του απρόπτου θα πάρει ένα παίχτη στα χαφ, που τα αμυντικά του χαρίσματα θα είναι πια ανεπτυγμένα από τα δημιουργικά του. Έτσι, οπότε αυτή είναι η επόμενη μεταγραφή που περιμένουμε μαζί με τη μεταγραφή του Στόπερ.
1: Νίκο, για να μην τα λέω ένα-ένα, έχουν έρθει πολλά μηνύματα για τον Ουναΐ. Ερχόταν και στον Τάσο χθες.
2: Έρχονται
1: πάλι σήμερα.
2: Λοιπόν, όπως λέω όλες τις τελευταίες ημέρες.
0: Πάντως, Νίκο, επειδή ο Γιώργος προσπαθεί να προστατεύσει την ψυχική σου υγεία, αλλά εγώ όχι. θα σου πω ότι ένας φίλος.
2: Τώρα γύρισα από άδεια.
0: Ότι ένας φίλος μεταξύ των πολλών μηνυμάτων για Ουναΐ, τέλος πάντων, που περιέγραψε ο συνάδελφος, λέει ότι έχει κλείσει ο Ουναΐ και θα ανακοινωθεί την Παρασκευή. Οπότε σε περίπτωση αποκλεισμού να μειωθούν οι αντιδράσεις του κόσμου. Αυτό είναι το πλαίσιο δηλαδή που πρέπει να σου τεθεί για να απαντήσεις.
2: Ωραία. Οκ. Για τον Ουναΐ, αυτό που λέω όλες αυτές τις ημέρες. Είναι μια περίπτωση πάρα πολύ δύσκολη. Είναι μια περίπτωση που δεν μπορούμε να πούμε όχι και δεν μπορούμε να πούμε ποτέ. Λέμε ότι είναι λίγες πιθανότητες αλλά υπαρκτές. Δεν ξέρω, γιατί όταν έσκασε το θέμα του Λούζα, ήταν λίγες ώρες, όλα τα στελέχη και όλος ο Παναθηναϊκός μπήκε στο αεροπλάνο για να πάει στη Τσεχία. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει η μεταγραφή του Λούζα το ενδιαφέρον που υπάρχει για τον Ουναΐ. Αυτό όμως που ξέρω και μπορώ να το πω με ασφάλεια είναι το εξής. Ο Ουναΐ αποτελεί διακαή πόθο των ανθρώπων του Παναθηναϊκού από πέρσι, διακαή πόθο και του ίδιου του μεγαλομετόχου, έτσι, του Γιάννη Αλαφούζου. Δεν μπορώ να το αποκλείσω αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το ποδοσφαιρικά, αν θα μπορούσε να ανοίξει μια κουβέντα για το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός πήρε ένα παίκτη που είναι πολύ κοντά στα χαρακτηριστικά του Ουναΐ. Έχει πάρει στο 8 και τον Γκάγκουα και αν θα ήταν για παράδειγμα προτιμότερο να δώσει, αν θέλει να δαπανίσει ένα τόσο μεγάλο ποσό όσο χρειάζεται για να πάρει τον Ουναΐ και να πάρει ένα παίκτη με χαρακτηριστικά που του λείπουν, ναι, οκ, αυτή είναι μια άλλη κουβέντα που μπορούμε να την κάνουμε τις επόμενες ημέρες. Ξαναλέω, πάρα πολύ δύσκολο, όχι πολλές πιθανότητες. Οπότε μην λες ποτέ να κάνουμε λίγο υπομονή μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου.
1: Για το Ζαρουρί λέει ένας φίλος Νίκου.
2: Συγγνώμη και για να είμαι δικαιός και σωστός. Ο Παναθηναϊκός πριν από λίγο ενημέρωσε έτσι, ότι δεν έχει κάνει επίσημη πρόταση στην Τζιρόνα για την αγορά του ποδοσφαιριστή. Είναι ξεκάθαρο, αν προσπαθούμε λίγο να καταλαβαίνουμε τις λέξεις, είναι πολύ πιο εύκολη η ζωή μας. Ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει επίσημη πρόταση για τον Ουναΐ. Δεν σημαίνει ότι αν φτάσει σε αυτό το σημείο δεν θα την κάνει. Έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Πάντως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, επίσημη πρόταση, ο Παναθηναϊκός λέει ότι στην Τζιρόνα δεν έχει κάνει.
1: Για τον Ζαρουρί, στείλει ένας φίλος, λέει παιχταρά τον παρουσιάζαμε, λέει, και δες τώρα σε τι φάση είμαστε μαζί του.
2: Δεν ξέρω σε τι φάση είναι ο Παναθηναϊκός μαζί του ή σε τι φάση θα βρεθεί μαζί του. Η δική μου άποψη για τον Ζαρουρί είναι ξεκάθαρη. Ένας καλός εξτρέμ, ένας εξτρέμ που έχει ουσία στο παιχνίδι του. Με γκολ και assist, το είδαμε και πέρσι, φέτος δεν έχει ξεκινήσει καλά. Συγγνώμη, αν μπορεί να έρχομαι σε διαφωνία με τον οποιοδήποτε, δεν μπορώ να κρίνω ένα παίκτη από 2 και 3 παιχνίδια. Τους παίκτες τους κρίνουμε σε βάθος χρόνου και μετά από ολοκληρωμένη σεζόν. Η περσινή ολοκληρωμένη σεζόν του Ζαρουρί, στα δικά μου τα μάτια, ήταν από καλή και πάνω. Και με τα γκολ του βοήθησε και με τις assist βοήθησε. Το ότι έπαιξε 2 κακά παιχνίδια φέτος είναι λόγος... να συζητάμε ότι δεν είναι ένας καλός εξτρέμ. Στα δικά μου τα μάτια όχι, στα μάτια του κόσμου μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό, το σέβομαι και αυτό και πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, ένας φίλος λέει για το Λούζα ότι είναι λέει τελείως διαφορετικός παίκτης από τον Ουναΐ. Ο Ουναΐ λέει κουβαλάει μπάλα, ενώ αυτός λέει παίζει κατευθείαν μπροστά και συχνά με μεγάλες μπάλες. Ο καλύτερος παίκτης της Βότφορντ.
2: Είναι και οι δύο 8 πολύ, έχουν μέσα πολύ την δημιουργία από αυτή την άποψη το λέω. Εντάξει, δεν είναι κάποιος ο Λούζα, καταρχήν σε αθλητικό επίπεδο για να μην τρελαινόμαστε. Και λες, δεν υπάρχει κανένας παίκτης στον κόσμο που να μπορεί να παίξει στην Τζάβρου σε 44 παιχνίδια χωρίς να είναι καλά σε αθλητικό επίπεδο. Το πλέον, μαζί με την Premier League, physical πρωτάθλημα στον κόσμο. Αν δεν μπορείς να τρέξεις, αν δεν μπορείς να ακολουθήσεις τις εντάσεις, δεν κάνεις 44 παιχνίδια, δεν γίνεις αρχηγός, δεν γίνεσαι και επιδραστικός, έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε, να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης. Δεν είναι όμως ο παίκτης που λες τον βάζω στη μεσαία μου γραμμή και περιμένω κλεψίματα, επιθετικό μαρκάρισμα, παρά το γεγονός ότι δεν κλέβει, σε εισαγωγικά όχι δεν κλέβει την μπάλα, δεν κλέβει στο ασταλτικό κομμάτι, εντάξει, και θα σου πρεσάρει και θα σου κλείσει τους χώρους, είναι συνεπής, αλλά δεν έχει αυτό το κομμάτι ανεπτυγμένο στο παιχνίδι.
1: Λοιπόν, ένας φίλος λέει, αν η Χαλ λέει δώσει 25 εκατομμύρια θα δώσει ο Παναγός στον ΤΤΕΙ.
2: Αν η Χαλ δώσει 23 εκατομμύρια ευρώ,
1: 25.
2: Ναι, αν θα δώσει πολλά. Α, 25.
1: Ναι, ναι, μην τα μειώνεις.
2: Μπορώ να το απαντήσω αυτό το πράγμα, είναι κάτι τόσο υποθετικό. Κοίταξε να δεις, αυτό που υπάρχει για τον ΤΤΕΙ και το έλεγα νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν μια κρούση από ιταλική ομάδα στο ξεκίνημα του καλοκαιριού, ο Παναγός έκλεισε την πόρτα κατευθείαν. Δεν το συζητάμε, είπε. Προφανώς έχοντας και στο μυαλό του ότι υπάρχουν καλοκαιρινά προβληματικά, δεν μπορείς να χάσεις το βασικό σου σεντερφόρ, δεν είχε επιστρέψει ο Ντέζελς, δεν είχε πάρει τον Ραστόντερ. Ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αν έρθει μια πρόταση τόσο μεγάλη και τόσο υψηλή, προφανώς, για να μην είμαι απόλυτος, θα το σκεφτούν, θα το συζητήσουν, δεν θα κλείσουν την πόρτα, δεν γίναμε ξαφνικά οι μάτια.
3: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το βλαφέκ, κάνει το βλαφέκ.
5: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
4: Το σούτ, είναι 2-0.
6: Σπόρ FM Πάτρα.
7: Βασίλη μου,
8: mm-hmm.
7: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
8: Mm-hmm.
7: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
8: Mm-hmm.
7: Τώρα, με τον πόλεμο.
8: Mm-hmm.
7: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
9: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
10: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
11: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
12: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
13: Έλα μαζί μου και σπάστο.
12: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
14: Τάνια, Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
15: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
14: Πες μου πιο συγκεκριμένα.
15: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
14: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
15: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
16: El Greco, πίτσα El Greco.
15: El Greco, πάλι ζωγράφισες.
17: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Σπόρ FM Πάτρας 96,3.
18: Στην εφαρμογή Smart Home, Midea.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
20: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
21: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεάν επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μία άγνωστη απειλή.
23: I think our house has moved.
22: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
24: How the hell is that even possible?
22: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
25: Oh my God, run!
22: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
26: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
27: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
26: Εντάξει, μη φωνάζετε.
0: πλατινέ θα τα κάνουμε.
1: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
4: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Το αποτέλεσμα που θα της δώσει το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League ψάχνει η ΑΕΚ, η οποία υποδέχεται τη Λεύσκη μετά το 0-0 στη Σόφια. Σε 6 συλλήψεις οπαδών της βουλγαρικής ομάδας προχώρησε η Ελλάς, καθώς σε έλεγχο στα διόδια βρέθηκαν σουγιάδες και μαχαίρια στα οχήματά τους. Σεντρά στις 10, μετάδοση από Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από Cosmote Sport 2. Σε συμφωνία με την Watford για την απόκτηση του Imran Louza ήρθε ο Παναθηναϊκός. Περίπου στα 9 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφής του 27χρονου Μαροκινού χαφ που έρχεται σήμερα στην Αθήνα για να υπογράψει για 3+1 χρόνια. Στις 7 η συνέντευξη τύπου του Jacob Nistrup εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Hradec Králové για τα play-off του Conference. Εκτός αποστολής ο Τουμπά που οδεύει προς Χαύριος δανεικός μέσα ο Καλάμπρια. Φουλάρι για την απόκτηση του Γκουστάβο που έρθα ο Ολυμπιακός, καθώς κατέθεσε πρόταση ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ στην Σαταντέρ που καλύπτει τη ρήτρα του Κολομβιανού μέσου. Την απάντηση της Σεβίλη στην προσφορά 12 εκατομμυρίων για τον Βάργκας περιμένουν οι Ερυθρόλευκοι που διατηρούν στο ρόστερ τους με κανονική μεταγραφή από την Νότιχαμ το Ζώτα Σίλβα. Στο κάδρο για τη θέση του δεξιού μπακ ο Δανός Μάρκους Πέντερσεν της Τωρίνο. Στην Νορβηγία βρίσκεται το ΠΑΟΚ που αύριο αντιμετωπίζει την Μπραν στη ρεβάνς του 1-1 της Τούμπας για τα play-off του Conference League. Στον τιμωρημένο Ζίβκοβιτς δεν μπορεί να υπολογίζει ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος θα μιλήσει στις 7.30 στους εκπροσώπους του τύπου. Παρουσία του μεγαλομετόχου Μιχάλη Μπούση ταξίδεψε στη Βουλγαρία ο Όφη για τη ρεβάνς με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στα play-off του Europa League. Στις 6:15 η συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι. Πιθανότατα την Παρασκευή θα είναι στο Ηράκλειο Κέναν Κόντρο για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στους κριτικούς. Στην Αθήνα βρίσκεται ο νέος σύμβουλος της διοίκησης του Άρη Αβραμ Γκραντ, ο οποίος θα έχει συνάντηση με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Θεόδωρο Καρυπίδη. Στη συνέχεια θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για την πρώτη του γνωριμία με τον Μιχάλη Γρηγορίου και τον Ρούμπεν Ρέγες. Στη δημόσια τηλεόραση θα προβάλλονται τα μάτς της Superbet Super League 2, καθώς ο πρόεδρος του συνεταιρισμού Πέτρος Μαρτσούκος ενημέρωσε ότι επήλθε συμφωνία με την ΕΡΤ για την επόμενη τριετία, την Παρασκευή η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος. Άνετη πρόκριση στα προημιτελικά του ΣΚΙΦ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ για τον Στέφανο Ντούσκο που τερμάτισε πρώτος στη σειρά του με χρόνο 7:28.84. Στις 5:15 ο ημιτελικός του ΣΚΙΦ Ελαφρών Βαρών με τη συμμετοχή του Πέτρου Γκαϊδατζή και περίπου στις 5:30 τον Παπακοσταντίνου Μπούρκα στη δίκοπο κάλυψη από Ερδίο Σπορ. Με στόχο το καλύτερο πλασάρισμα εν ώψη της φάσης των 16 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών αντιμετωπίζει την Σερβία για την 5η και τελευταία αγωνιστική του δευτέρου ομίλου. Πρώτο σερβί στις 8, μετάδοση από Ερδίο Σπορ. Παίκτης της Manchester City είναι ο Αγιούμ Μπουαντί. Οι πολίτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του ταλαντούχου 19χρονου, για τον οποίο κατέβαλαν στη Λίλ 95 εκατομμύρια ευρώ, συν άλλα 5 με τη μορφή μπόνους. Θα είμαι πάντα εδώ για την ομάδα, τόνισε ο Μαροκινός που υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031. Έτοιμος να επιστρέψει στην Ευρώπη και στην Bayer Leverkusen είναι ο Μούσα Ντιαμπή, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Όπως υποστηρίζει, η γερμανική ομάδα βρίσκεται σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων με την Al Ittihad και τις επόμενες ημέρες οι ασπιρίνες θα ανακοινώσουν τον Γάλλο διεθνή που φόρεσε τη φανέλα τους από το 2019 έως το 2023. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.

0: FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ο Ηλίασον θα πάει στο ένας με έναν με τον αντίπαλό του από δεξιά. Θα κάνει τη σέντρα στην περιοχή, είναι δυνατή όμως. Η μπάλα έρχεται στην απέναντι πλευρά με πολύ δύναμη. Καταφέρνει όμως ο Πενράις να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Για απέναντί του τον Ντέβλιν. Στον άξονα τον Ριάκ με τον Κοϊτά. Κοϊτά αποφεύγει έναν αντίπαλο. Θα κάνει ένα σουτ. Η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 για την ΑΕΚ στο 11ο λεπτό. Με ένα εντελώς απρόσμενο σουτ από τον Μπουμπακαρί Κοϊτά. Η ΑΕΚ παίρνει το προβάδισμα στο 11ο λεπτό εδώ στην ΟΠΑΠ Αρίνα. 3-3 τώρα. Ο Ηλίασον έχει το στήριγμα του Ρότα στον άξονα. Εκεί θα πάει η μπάλα. Ο Ρότα, ο οποίος θα κοντρολάρει, θα τη φέρει στο αριστερό. Πασάρι για τον Κοϊτά μέσα στην περιοχή. Ο Κοϊτά το πλασέ. 2-0 για την Ένωση. 2-0 από τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά, ο οποίος πετυχαίνει δεύτερο γκολ πριν συμπληρωθεί το πρώτο 20 λεπτό. Μια φαρμακερή αντεπίθεση για την ΑΕΚ με τον Ρότα εδώ να κάνει την πάσα στο κατάλληλο σημείο για τον Κοϊτά. Ένα ωραίο γλυκό πλασεδάκι στην αριστερή γωνία του Μίτοφ και μέσα σε αποθέωση ο Αφρικανός γράφει το 2-0 για την Ένωση. Κλέβει ο Μάνταλος και αφήνει για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά έχει την επιλογή του Πινέδα. Ο Πινέδα δεξιά για τον Ηλίασον. Είναι μόνος του η μπάλα. 3-0. Είναι στα δίχτυα από το πόδι του Σουηδού παρά την προσπάθεια του Ντέβλιν να αποκρούσει πάνω στη γραμμή. Η ΑΕΚ θα στήσει πάρτι εδώ στην Νέα Φιλαδέλφια. 3-0 στο 27ο λεπτό. Το χώρο του κέντρου, η παλιά για τον Λάζετ, θα κλέψουν οι παίκτες της ΑΕΚ και πάλι ο Μάνταλος έχει χώρο από τον άξονα και το στήριγμα του Πιερό. Η μπάλα στο Πιερό μέσα στην περιοχή, το σούτ του Πιερό, η μπάλα στο δοκάρι και έρχεται να τη σπρώξει στα δίχτυα ο Πέτρος Μάνταλος με ένα εντυπωσιακό γυριστό σούτ. Ο Μαρίν είναι τελικά, ο οποίος με ένα εντυπωσιακό γυριστό πάνω στη γραμμή σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 4-0 για την Ένωση στο 55ο λεπτό. Ο Γκατσίνοβιτς τώρα συνδυάζεται με τον Λιούμπισης μέσα στην περιοχή. Ο Γκατσίνοβιτς ψάχνει ένα σουτ, προσπαθεί να πασάρει για τον Γιώβιτς. Εκείνος θα κάνει το σουτ και θα κάνει το 5-0 για την ΑΕΚ μέσα σε αποθέωση. Ο Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος πετυχαίνει τον γκολ που επιζητούσε και εκείνος στα τελευταία μάτς. Με χαρακτηριστική ευκολία ευνοήθηκε από αυτή την πάσα την κοντινή του Λιούμπισιτς μέσα στην περιοχή. Απέφυγε τον Μίτοφο, ο οποίος έπεσε στα πόδια του και με ένα εύκολο πλασέ από κοντά ψηλά στην εστία της Αμπερντίν θα ανεβάσει το δίκτυο του σκορ στο 5-0. 6-0 για την ΑΕΚ στην Φιλαδέλφια μέσα σε αποθέωση από τους φίλους της ΑΕΚ. Ήταν μια ακόμα φοβερή ενέργεια που έκανε ο Κουτέσα, ο οποίος έφυγε σαν άλογο στην πλάτη της άμυνας της Αμπερντίν έπειτα από την παλιά που του έκανε ο Λιούμπισιτς. Έκανε ένα φανταστικό κοντρόλ με το τακούνι, έφερε την μπάλα μπροστά του και φτάνοντας απέναντι από τον Μίτοφ τον εκτέλεσε με ένα πολύ όμορφο πλασέ. Έστειλε την μπάλα στην αριστερή του γωνία. Άψογο γκολ από τον Κουτέσα, ο οποίος διευρύνει ακόμα περισσότερο την νίκη της Ένωσης. 6-0 εδώ στην Νέα Φιλαδέλφια απέναντι στην Αμπερντίν.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6. Κώστας Τζόγλου, Νίκος Αθανασίου, Γιώργος Ανάγκα στα μικρόφωνα. Με Χάρη Χριστόγλου στον ήχο. Με Γιώργο Πετρίδη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ. Ο Ολυμπιακός λέει προτίθεται να κατεβάλει τη ρήτρα, είναι σωστή έκφραση, δεν κατέβαλε τίποτα. Λέει και το επρόκειτο γιατί θα προτιμήσει που έρθει πιο καλό πρωτάθλημα. Φώτισε από Γιάρκα. Εντάξει, ας προτιμήσει πιο καλό πρωτάθλημα. Τι να κάνουμε, παιδί. Δηλαδή, πού είναι το παράλογο. Ένας παίκτης στα 23 του να προτιμήσει ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Δεν δίνουμε, λέει, 6 εκατομμύρια για Μέλε και δίνουμε 8 για Πέντερσεν. Οκ. Okay. Είπα ότι οι Ιταλοί γράφουν ότι ο Ολυμπιακός θέλει να τον κλείσει στα 8 εκατομμύρια. Αυτό είπα. Ο Μέλε είναι η προτεραιότητα του Ολυμπιακού. Ο Μέλε είναι παιχταράς, λέει. Τον είχαμε δει όταν παίζαμε κόντρα στην Αταλάντα. Εννοείται, παιδιά. Δεν χρειάζεται να τον δεις μόνο στην Αταλάντα. Για όσους βλέπανε και η Ιταλία και η Γερμανία, αλλά και την Εθνική Δανία, ξέρουν τι παίχτες είναι. Λοιπόν, αντί για Πουέρτας, λέει, δανεικός Άλβαρης, αντί για Μέλε τελικά Πέντερσεν, αντί για Βάργκας, λέει, Χίλι επιστροφή Ποντένσε. Τέλεια πάμε, λέει ο Ανδρέας. Οκ. Okay. Λοιπόν, ο φίλος ο Αντρέας έχει στείλει 15 μηνύματα εδώ, λέει, μας περνάτε για ηλίθιους, λέει, δίνει τη ρήτρα για Πουέρτας, αλλά αγοράζει ο Ζώτα για να αγοράσει ό,τι τον Πουέρτας και να τον δώσει δανεικό. Ας έρθει ο Πουέρτας και ας έρθει η παιδιά και, πού να το πω, με κορδέλα. Εμένα με απασχολεί να έρθει αυτός ο παίκτης στον Ολυμπιακό, που είναι τρομερά δύσκολο. Λοιπόν, αν από τώρα αγορά του Ζώτα, λέει, προμηνύει αγορά παίκτη από Νότιχαμ και δανεισμό στο Ολυμπιακό, λέει ο Νίκος από τον Περισσό. Δεν θα το αποκλείσω, ναι, δεν θα το αποκλείσω. Θα μπορούσε να είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο, ναι, δεν θα μπορούσα να το αποκλείσω. Δεν νομίζω ότι θα είναι για την περίπτωση του Πουέρτα, αλλά να περιμένουμε να το δούμε. Λοιπόν, Γιώργο, καλησπέρα, λέει, δώσε ποσοστά για τις μεταγραφές στον Ολυμπιακό. Κατά την άποψή σου τώρα, αυτό με τα ποσοστά, φίλε μου, τι μου λες τώρα, δεν μπορώ να σου πω ποσοστά, αλήθεια. Πραγματικά δεν μπορώ να σου πω ποσοστά. Ένας φίλος πριν από λίγο μου έστειλε μήνυμα και μου λέει ότι είπε ο τεχνικός διευθυντής της Σαντεντέρ ότι είναι 20 η ρήτρα του Πουέρτα, και πριν από λίγο εγώ διάβαζα δηλώσεις του Προέδρου που λέει ότι αν πληρώσουν τη ρήτρα χωρίς να λέει για τον Σαλίνας και για τον Πουέρτα, ακόμα και τελευταία μέρα αν έρθουν, θα είναι τεράστιο πρόβλημα για μας, γιατί θα χάσουμε τους καλύτερους μας παίκτες. Ας δούμε, ας περιμένουμε να δούμε. Ο Χ, λέει, ένας φίλος να μην περάσει ούτε απ' έξω από το Καραϊσκάκι. Οκ, okay. Πέρα από μερικά ζογκλερικά δεν έχει να επιδείξει τίποτα. Βάργκας και πάλι Βάργκας. Εντάξει, παιδιά, οκ. Okay. Τώρα το να μην περάσει, θα παίξει το Καραϊσκάκι. Οκ. Okay. Λοιπόν, ένας φίλος λέει ότι ο Ολυμπιακός έχει αγοράσει, λέει, τον Κάρμο και δεν τον έχει δανεικό σύμφωνα με το Transfermarkt. Εντάξει, δεν σημαίνει κάτι, ρε παιδιά, ο Transfermarkt. Το Transfermarkt πολλές φορές και λάθος ποσά βάζει. Ούτε σημαίνει ότι αν η αξία, για παράδειγμα, ενός ποδοσφαιριστή είναι 15 εκατομμύρια, ότι τόσο κοστίζει. Μπορεί να είναι η αξία του 10. Και δεν σημαίνει ότι πάντα έχει δίκιο το τράνσφερ, όσα γράφει. Ξαναλέω, ο Κάρμο είναι δανεικός με υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Οπότε, σαν να τον έχει αγοράσει ο Ολυμπιακός. Για να δω τι άλλο. Πόσο πιθανό, λέει, θεωρείς να γίνει η μεταγραφή του Πουέρτα, παιδιά, τώρα? Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το απαντήσω, πραγματικά. Την Ιταλική ομάδα φοβάμαι κυρίως, που εγώ γνωρίζω ότι είναι μια Ιταλική ομάδα και μια Γερμανική από τις καλές ομάδες, και της Ιταλίας και της Γερμανίας. Αν κάποια από αυτές καταθέσει μια πρόταση σαν του Ολυμπιακού, τότε δεν ξέρω αν ο ίδιος θα προτιμήσει να έρθει στην Ελλάδα ή αν θα πάει σε ένα πολύ καλύτερο πρωτάθλημα. Ο ίδιος έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Έχει συμφωνήσει εδώ και μέρες με τον Ολυμπιακό. Εφόσον καταφέρει ο Ολυμπιακός και τον πάρει, μακάρι. Τις προηγούμενες ημέρες ήμουν αρκετά απεσιόδοξος, γιατί θεωρούσα ότι είναι ένα τεράστιο ποσό για να δοθεί. Έχει έναν ποδοσφαιριστή και δεν είναι καθόλου εύκολο μια ελληνική ομάδα να δώσει τόσα λεφτά. Εάν καταφέρει ο Ολυμπιακός και τον πάρει, τότε πραγματικά θα κάνουμε άλλη κουβέντα. Λοιπόν, Να δω. Ποιοι πιστεύω ότι θα φύγουν από τον Ολυμπιακό, μου λέει ένας φίλος. Καλό ερώτημα. Εντάξει, ο Ζέλσον είναι μια περίπτωση. Εγώ κρατάω σαν έγκριο του μυαλού μας, μήπως έρθει τελευταία στιγμή η Γκρέμι επανέλθει για τον Ροντινέι. Για τον Μπρούνο που υπάρχουν προτάσεις, οκ. Okay, και νομίζω θα φύγει και ένας χαφ. Ένας χαφ τώρα Νομίζω κάποιος ανάμεσα σε ποιόνι και έσε. Ο έσε βέβαια για να έρθει, για να φύγει πρέπει να έρθει πρόταση που δεν έχει ο Ολυμπιακός και πολύ υψηλή πρόταση για να φύγει και δεν νομίζω ότι θέλει ο Ολυμπιακός να τον δώσει. Ο Σιπιώνη, αν πάει κάπου, θα πάει δανεικός για να παίξει. Γιατί είναι διαφορετικό να έχεις έναν παίχτη 35 χρόνων όπως τον Γκαρθία που θα έχει περιορισμένο χρόνο και δεν θα πει και τίποτα, ακόμα και εκτός ευρωπαϊκής λίστας αν είναι. Και διαφορετικό να έχεις ένα παιδί 21 χρόνων, 22 όπως ο Σιπιώνη και να τον έχεις πέμπτη λύση εκτός ευρωπαϊκής λίστας και τα σχετικά και να παίζει λίγο. Αν και κατά την άποψή μου, ο Σιπιώνη αυτή τη στιγμή είναι και ο καλύτερος χαφ του Ολυμπιακού. Τα στοιχεία που έχει, τα στοιχεία του, έτσι. Θεωρώ ότι έχει καλύτερα στοιχεία και από τον Έσε. Και ειδικά με την μπάλα στα πόδια είναι πάρα πολύ καλό Σιπιώνη. Εφόσον μείνει, πρέπει να μείνει για να βρει χώρο. Αλλιώς θα παίξει δανεικός ένα χρόνο σε ένα καλό πρωτάθλημα και σε επιστρέψει μετά. Πόσα χρήματα λέει θα πάει η αγορά του Ζώτα. Γεια σου Ηλία. Από σεζόν λέει Μύκονο. Φίλε Ηλία, γύρω στα 4 νομίζω. Έτσι λένε οι Άγγλοι. Κάπου εκεί θα πάει. Γιατί δεν εξετάζει ο Ολυμπιακός την περίπτωση λέει του Σαραγώσα την Bayern. Bayern είμαι και θεωρώ ότι θα ταιριάζει το προφίλ του Ολυμπιακού. Του Σαραγώσα δεν ήθελε πέρυσι ο Ολυμπιακός. Ο ίδιος δεν ήθελε να παίξει στην Ελλάδα. Είχε πάει στη Θέλτα. Προτιμούσε να μείνει στην Ισπανία. Πήγε στη Θέλτα δανεικός 6 μήνες δεν έπαιξε. Πήγε μετά 6 μήνες δανεικός στη Ρώμα δεν έπαιξε. Και τώρα πάει στην Εσπανιόλ δανεικός. Ο παίχτης θέλει να μείνει στην Ισπανία και δεν είναι εύκολο για τους Ισπανούς. Οι Ισπανοί προτιμάνε πολύ το δικό του πρωτάθλημα, το ελληνικό. Είναι και, δεν είναι και παράλογο εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Έχουμε break, Χάρη? Όχι. Νικό, αν συνεχίσουμε με σένα, επειδή θα είσαι για λίγο ακόμα.
1: Ναι, αμέ, εννοείται. Αν μπορείς μόνο λίγο πιο δυνατά,
0: εννοείται.
1: Θα μου κάνεις πολύ μεγάλη χάρη.
0: Εννοείται, θα τα φτιάξουμε όλα.
1: Δεν θέσαι, εγώ φτιάω. Πάμε.
0: Λοιπόν, πού πήγε? Ναι, πόσες χιλιάδες διαρκείας λέει, έχει δώσει ο Παναθηναϊκός, λέει ένας φίλος. Λέει και στο συνεχίζει, μισό για να τα απαντήσω όλα. Πόσο είναι το ρεκόρ, λέει, στα διαρκείας του Παναθηναϊκού? Και αν πάρουμε ένα παίχτη κράχτη, λέει, θα εκτοξευθεί η πώληση των διαρκείας, λέει ο φίλος ο Μιχάλης.
1: Ναι, τα διαρκείας, τα φετινά είναι πάνω από 15.000 και το πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο νομίζω το κατέχει ο Παναθηναϊκός, είναι από τη σεζόν που ακολούθησε τη χρονιά του Double, τη σεζόν δηλαδή 10-11, με πάνω από 30.000 διαρκείας.
0: Ωραία. Για το Δανό, λέει, πώς τον λένε, τον αριστερό μπακ.
1: Και για το τελευταίο ερώτημα, για να μην νομίζει κανείς ότι θέλω να τριπλάρω. Θα ήταν πολύ πιο όμορφο για όλες τις ομάδες μας να είναι πάντα τα διαρκεία 20-25-30.000 ανεξάρτητα από τις μεταγραφές. Ωραίο θα ήταν.
0: Καλά.
1: Λάκα, ωραίο θα ήταν. Ναι. Δεν το λέω μόνο για τον Παναθηναϊκό, για όλους.
0: Εννοείται.
1: Αλλά εντάξει, είμαστε δυστυχώς αυτής της λογικής. Έτσι μεγαλώσαμε, έτσι μας έμαθαν. Μακάρι κάποια στιγμή να έρθουμε λίγο πιο κοντά στους Γερμανούς, στους Ισπανούς, στους Άγγλους. Έτσι. Να προσπαθούμε να παίρνουμε κάποια καλά πράγματα από ποδοσφαιρικά και από αυτούς.
0: Για τον Δανό, τον αριστερό μπακ, λέει ένας φίλος. Ξέρεις πότε θα παίξει, λέει, θα λιώσει ο Κυριακόπουλος, λέει στο τέλος.
1: Κοίταξα, ο Κρίστιαν θα φτάνει περίπου έτοιμος σε κανένα εβδομάδα από τώρα. Θα δούμε λίγο τις προπονήσεις της εβδομάδας, μήπως μπει στην αποστολή για τον Μάτσο με τον Λεβαδιακό, αλλά ακόμα και αν συμβεί αυτό θέλει αγωνιστικό ρυθμό το παιδί, έτσι. Να κάνουμε λίγο υπομονή, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πέρσι έχασε όλη την αγωνιστική περίοδο σχεδόν, έχει παίξει 234 λεπτά, αν θυμάμαι καλά. Χρειαζόταν λίγο χρόνο. Αν έχει πάρει το χρόνο του, τον πηγαίνει στον Παναθηναϊκό πολύ συντηρητικά. Οπότε νομίζω στα επόμενα παιχνίδια θα είναι στην αποστολή.
0: Λοιπόν, για τον Ζαρουρί.
1: Και βοηθά, συγγνώμη, και βοηθά και το κύπελο από τα παιχνίδια, έτσι, για να μπει να πάρει ρυθμός πρώτες αγωνιστικές.
0: Ωραία. Λέει ένας φίλος, αν θεωρείς ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται καλύτερο παίχτη, λέει, τον Ζαρουρί.
1: Κοίταξε, αν δεις, με τη λογική του φίλου μπορώ να σου βρω από τις 25 που έχει, άλλους 25 να πάρει. Μόνο που έτσι δεν γίνονται ομάδες. Αυτή τη στιγμή ο βασικός αριστερός εξτρέμ του Παναθηναϊκού είναι ο Αντίνο. Σωστά. Και το backup του είναι ο Ζαρουρί. Εμένα προσωπικά, το είπα και πριν, δεν με χαλάει αυτό το δίδυμο στα αριστερά, Αντίνο Ζαρουρί. Γιατί εκεί, αν πας να πάρεις κάποιον άλλον παίκτη και να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού το Γενάρη έδωσαν 9 εκατομμύρια ευρώ και πήρα τον Αντίνο. Και δεν μπορείς να βάλεις έναν ποδοσφαιριστή που θα είναι, ας πούμε, στην ίδια ακριβώς κλίμακα με τον Αντίνο. Εγώ ξαναλέω, η ταπεινή μου άποψη για τον Ζαρουρί την εξέφρασα και πριν, είναι καλή. Δεν έχω κακή άποψη. Εντάξει, στη λογική του εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και τα ακούω όλα.
0: Λοιπόν, για τον Καλάμπρια λέει ένας φίλος αύριο, αν μπορεί να παίξει έστω και λίγο.
1: Αν χρειαστεί θα παίξει. Mm-hmm. Δεν είναι όμως για να ξεκινάει.
0: Ναι. Και αν θεωρείς, λέει, ότι η καλή θέση του Πελίστρη μήπως είναι back half, αφού δεν έχει τον goal.
1: Πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή.
0: Back half τώρα θα εννοεί λογικά με τριάδα πίσω.
1: Με τριάδα, να παίξει όλη την πλευρά. Δεν θα με χάλαγε, να σου πω την αλήθεια. Αν θυμάμαι καλά, πέρα δεν είχαμε δει πέρσι ένα δύο παιχνίδια να παίζει όλη την πλευρά. Κατά περίσταση, δεν είμαι κακός. Γιατί έχει αμυντικό φίλτρο μέσα του. Δηλαδή και θα σε βοηθήσει και θα μαρκάρει στο χώρο και θα πάει και πάνω στον παίχτη με επιθετικότητα στο μαρκάρι να προσπαθήσει να κλέψει. Δεν ξέρω αν κάποιος από τους προπονητές εδώ τώρα στον Παναθηναϊκό, κάποιος στην επόμενη εβδομάδα προσπαθήσει να το αλλάξει θέση και να προσαρμόσει τα καλά του χαρακτηριστικά σε συγκεκριμένα κομμάτια του γηπέδου, σε συγκεκριμένους φόρους για να μπορέσει να γίνει πιο χρήσιμος. Αλλά ότι του λείπει όχι μόνο τον γκολ. Η ουσία γενικότερα στα τελευταία μέτρα είναι ένα πράγμα το οποίο θα κάνει να αλλάξει τα επόμενα χρόνια. Δεν έχει παρουσιαστεί κάπου τις προηγούμενες του ομάδες και για μένα νομίζω και ήταν και το πολύ μεγάλο αγκάθι στο να πάει Παναθηναϊκός πριν δύο χρόνια να δώσει 6,5 εκατομμύρια ευρώ και το 50% ενός παίκτη που δεν δημιουργεί με assist και ενός σκοράρει δεν πετυχαίνει γκολ.
0: Ωραία. Λέει ένας φίλος, τεράστια μεταγραφή λέει ο Λούζα, ότι ακριβώς χρειαζόταν στο κέντρο. Ο δεύτερος χαφ θα είναι ίδιο μεγέθειος, λέει, μεταγραφή και αν υπάρχει περίπτωση να φύγει κάποιος από τους επιθετικούς.
1: Κάποιος από τους
0: επιθετικούς.
1: Ναι. Όχι, τον δεν πήγαινε σε αυτό, τον πήγαινε στο να κατανοήσω.
0: Ναι, και εμένα μου φάνηκε περίεργο αυτό για τους επιθετικούς.
1: Ο Ντέζερς που δεν έχει παίξει, για τον Ντετέι, τα είπα και πριν. Όχι, δεν προβλέπεται κάτι, αλλά ποτέ μιλές ποτέ στη ζωή, αλλά υπό αυτό το πρίσμα και μόνο. Ναι. Δεν θέλει Παναθηναϊκός εκεί να πειράξει τα πράγματα. Τώρα για το ποιος θα είναι αυτός που θα έρθει στο 6-8, να κάνουμε μόνο λίγο να το δούμε. Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια και να μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής έχει ξοδέψει 35 εκατομμύρια ευρώ σε μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτό νομίζω σημαντικό για τα επόμενα.
0: Γι' αυτό που είπες τώρα, είπε και ένας φίλος, αν θεωρείς ότι μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα ο Παναθηναϊκός, λέει, με το financial fair play, το cost control πλέον, όπως λέγεται.
1: Θεωρώ ότι την πατάς μία φορά, όπως την πάτσε ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι του 24, που δυστυχώς δεν υπήρχε ολοκληρωμένη εικόνα στο εσωτερικό της ΦΑΕΛ. Τα είχα πει τότε και για το ΦΚΙ. Για αυτό που είχε ζημί. Εντάξει, για αυτούς που το έσωσαν, δεν χρειάζεται να γυρίσω την κουβέντα τώρα δύο χρόνια πίσω. Θεωρώ ότι υπάρχουν ικανά στελέχη, τα οποία γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τους κανονισμούς και ο Παναθηναϊκός κινείται στα όρια που πρέπει οικονομικά.
0: Λοιπόν, για τον Καμαρά, λέει ένας φίλος, ναι. Δεν σας έχει φανεί, λέει, άραγε ήδη, λέει, ότι ο Καμαρά δεν κάνει για την ανάπτυξη, καλώς αμυντικά, ναι. Λέει, αλλά μέχρι εκεί θα έπρεπε να έχουμε πιο ποιοτικό οχτάρι, λέει ο φίλος ο Γιώργος.
1: Εγώ λέω να μην βιαζόμαστε γενικά, είτε αυτός λέγεται Καμαρά, είτε παλιά λεγόταν Παλάσιος Παραπαλάσιος, είτε πιο παλιά μπορεί να λεγόταν κάπως αλλιώς. Πρώτα απ' όλα κάνουμε λίγο υπομονή γενικά με τους πάντες. Όχι μόνο με τον Καμαρά ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο και είναι κάτι το οποίο με ενοχλεί. Όχι για τον Καμαρά, για όποιον ανά εποχές και ανά διασύματα βρίσκεται στο στόχαστρο. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε να βρούμε παπά να χάψουμε πεντέξι. Είναι άσχημο αυτό να συμβαίνει, δεν μου αρέσει, το καταθέτω. Οπότε λέω να κάνουμε λίγο υπομονή και για τον Καμαρά.
0: Ένας φίλος λέει αυτό που πες νωρίτερα για τον Ουναΐ. Μήπως όταν διαψεύδουμε, λέει, σημαίνει ότι στο τέλος θα γίνει μεταγραφή.
1: Κοίταξε να δεις, ο Παναθηναϊκός δεν διέψευσε ότι θα γίνει μεταγραφή. Ο Παναθηναϊκός διέψευσε ότι σήμερα που μιλάμε έχει καταθέσει επίσημη πρόταση στην Τζιρόνα. Νομίζω το είπα και πριν, ήμουν
0: ξεκάθαρος.
1: Κάτι τι μπορεί να συμβεί θα το δούμε. Ξαναλέω, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Οι πιθανότητες υπάρχουν, είναι λίγες. Αν αύριο μεθαύριο γίνουν πολλές, για παράδειγμα και τον Λούζα, λέγαμε τις προηγούμενες μέρες ότι είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού, αρέσει, αλλά ήταν πιο χαμηλά στις προτιμήσεις. Κάποια πράγματα προποποιήθηκαν, κάποια πράγματα άλλαξαν και ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε αυτή τη μεταγραφή.
0: Ένα άλλο μήνυμα, Νίκο, ρωτάει για το πόσο κόσμο θα έχει ο Παναθηναϊκός αύριο στη Τσεχία.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει 500 εισιτήρια, νομίζω κανένα 300. Είναι δύσκολη εκδρομή, έτσι δεν είναι ότι πας στην Πράγα. Έχει η εκδρομή αυριανή είναι δύσκολη, αρκετά.
0: Ναι, λοιπόν, αν έχει πει, λέει, ο πρόεδρος την τελευταία του λέξη για μεγάλη μεταγραφή.
1: Δεν τον ρώτησα.
2: Εντάξει, του Ιναχή αν γίνει πάντως είναι ψηλομεγάλη, Νίκο, δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Νομίζω μπορεί να είναι και πιο μεγάλη του καλοκαιριού, χωρίς να δεν μ' αρέσει να κάνω για τον Παναθηναϊκό σίγουρα. Ότι υπάρχει διάθεση να γίνουν πράγματα ακόμα υπάρχει και νομίζω φαίνεται, σαν να λέω παιδιά, 35 εκατομμύρια Παναθηναϊκός δεν έχει ξοδέψει ποτέ ξανά στην ιστορία του, σε ένα καλοκαίρι. και του Λούζα είναι μια μεταγραφή 8-9 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Ναι, δεν ξέρω, όντως αυτό το καλοκαίρι υπάρχει λίγο μια υποτίμηση σε, δηλαδή, ξέρεις, ακούς 8-9 εκατομμύρια και λες εντάξει μωρέ, οκ, okay, πάμε, ξέρω εγώ, δεν είναι έτσι.
1: Απλά το λένε, όσοι το πιστεύουν, και άμα βάλεις κάτω τη λίστα με τις πιο ακριβές μεταγραφές όλων των ομάδων, θα δεις ότι για όλους, και για την ΑΕΚ, και για τον Παναθηναϊκό, και για τον ΠΑΟΚ, οι πιο ακριβές μεταγραφές είναι από τις πιο ακριβές όλων των εποχών.
2: Ναι, ναι, έτσι. Η ΑΕΚ έσπασε το ρεκόρ της φέτος, δεν ξέρω, ίσως και ο Παναθηναϊκός, ναι.
1: Παναθηναϊκός το έσπασε το 26 με τον Αντίνα.
2: Τώρα ο Ολυμπιακός, αν κάνει αυτή τη μεταγραφή που λέει, θα σπάσει και αυτό το δικό του, που είναι και το πιο μεγάλο λόγο.
1: Θα σπάσει και το Πανελλήνιο, νομίζω.
2: Και το Πανελλήνιο, λόγω Ζάχοβιτς. Ο ΠΑΟΚ, άστο, εντάξει.
0: Του Ζαφίρι.
2: Ναι, δεν έχει αντίπαλο σε αυτό. Οπότε.
0: Καλά, ο ΠΑΟΚ.
2: Και αρχίζουν και μας φαίνονται και λίγο έτσι φυσιολογικά πράγματα που μια τέτοια μεταγραφή να γινόταν πριν κάποια καλοκαίρια, θα τη συζητάγαμε όλο το καλοκαίρι, ας πούμε.
1: Στο αεροδρόμιο θα ήταν.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ξέρεις τι γίνεται, και μπορεί να έρθει κάποιος με 3-4 και ας πει σαπάκι.
2: Ακριβώς, έτσι πάει τώρα.
1: Δεν είναι έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Καλά, του παιδιά πάντως και πλέον τα 5-6 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα στην αγορά. Είναι ένα πολύ ένα ποσό.
2: Και αρχίζουν και ελληνικές ομάδες και προσαρμόζονται σιγά σιγά.
0: Και προσαρμόζονται.
2: Προς τα πάνω. Όλοι.
1: Απλά να πούμε ότι πώς έχει ξεκινήσει αυτό. Έχει ξεκινήσει με το γεγονός ότι οι ελληνικές ομάδες κατάλαβαν, έστω και αργά, ότι αν δεν μάθουν να πουλάνε, αν δεν μάθουν να αναπτύσσουν, τέτοιες μεταγραφές δεν θα τις έβλεπαν ούτε στο πιο τρελό τους όνειρο. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός πέρσι έκανε πωλήσεις κοντά 45 εκατομμύρια. Η ΑΕΚ πέρσι πούλησε το Λιβάη Γκαρσία κοντά 18. Ο Ολυμπιακός επίσης το Γκοστούλα και το Τζολάκι μόνο. Έχει πάρει κανένα 65. Έτσι γίνεται. Τα έχουν δείξει οι Πορτογάλοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια το πώς μπορεί να μεγαλώσεις μέσω αυτής της διαδικασίας. Και Πόρτο,
0: το παράδειγμα της Πόρτο ειδικά είναι τρομερό.
2: Ναι, εντάξει, καλά, και η Πόρτο, παιδιά, δεν είναι.
0: Όχι, βέβαια.
2: Δεν πάει πίσω, ούτε η Μπενφίκα.
1: Κάλλιο αργά παρά ποτέ.
2: Δηλαδή, βλέπεις μεγάλους παίχτες, ας πούμε, σε πολύ μεγάλες ομάδες και κοιτάς και είναι πάρα πολλοί που έχουν περάσει από αυτές τις ομάδες πρώτα.
0: Τις πορτογαλικές.
2: Ναι, ναι.
1: Σωστό.
2: Και έχει πάει τιμή τους από 5 εκατομμύρια 40 και μετά, ξέρω εγώ, μπορεί να τους πάρει η Real Madrid σε 100, τέλος πάντων.
0: Και μια τελευταία, Νίκο.
1: Και εμείς σε αυτό το επίπεδο. Έλα.
0: Τι θα προτιμούσες, λέει εσύ, για τον άξονα του Παναθηναϊκού, το Γένσεν, το Στάγκε, λέει τον Λούζα.
2: Εγώ το Στάγκε θα προτιμούσα, Νίκο.
3: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
4: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
5: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
4: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 634.
6: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
7: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
6: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
7: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
6: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
8: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
9: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Royal Theater. Ώρα έναρξης 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live. Βιβλιοπωλείο Discover. Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου. Το Θρανείο. Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
10: Τώρα FM Πάτρας 96,3.
11: Όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή, Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο νεοχώρι Πρέβεζας, κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Εστάλει μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση και στην κάτω Δαμά Σταυθιώτιδας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην τοπική κοινότητα Παρασκευή του Δήμου Δεσκά της Γρεβενών. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κό και Καρπαθό. Στο Νεπάλ τουλάχιστον 55 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές κοντά στο Θιβέτ. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
12: Όταν βλέπετε να κλαίω.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
14: Ετοιμαστείτε για απογείωση με ένα συναρπαστικό ποδοσφαιρικό διήμερο στον αέρα του Big Wins Sport FM 94,6. Αρχίζουμε σήμερα στις 10 με την ΑΕΚ που υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας μετά το 0-0 στη Βουλγαρία, με στόχο την νίκη που θα τη στείλει στα αστέρια του Champions League. Στην περιγραφή από τη Νέα Φιλαδέλφια ο Γιώργος Μαραθιανός. Αύριο η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα ματς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραντ μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορβατζόγλου. Αθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Σουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις, μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός, Μπραντ ΠΑΟΚ, ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τελευταία 25 λεπτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Και έτσι, σειρά σου. Γιατί σε βάλαμε λίγο στον πάγο για τον...
1: Λοιπόν, να πούμε εδώ, λέει ένας φίλος. Και έτσι, με ποιες από τις μεγάλες ομάδες θα ήθελες να παίξουμε στη League Face? Είναι πολύ πρόωρο. Να το πούμε αυτό. Δεν θα ήθελα την Bayern Μονάχου, γιατί ξεκινάει από την αρχή κανονικά, ας πούμε. Θα έλεγα την τη Real Madrid της, στη Φιλαδέλφια, και την Paris Saint-Germain στο Παρίσι.
0: Θες να πας Παρίσι?
1: Ναι, εντάξει, και αυτό, αλλά και η Παρί, ξέρεις, ξεκινάει πιο χαλαρά, ρε παιδί μου, και μετά σιγά σιγά αναπτύσσεται και φτάνει στον τελικό και μετά δεν μπορεί να την παίξουμε τίποτα. Οπότε στον τελικό δύσκολα θα συναντηθούμε. Άρα νωρίς ίσως είναι καλό να μετρήσουμε και τις δυνάμεις μας.
0: Έτσι όπως το έχουν κάνει.
1: Έτσι και όλες οι ομάδες είναι.
0: Είναι πολύ δύσκολο.
1: Το Ολυμπιακός έκανε από τα καλύτερα του παιχνίδια και τελικά κατέληξε στο σκορ 6-1, ρε φίλε. Σε ένα παιχνίδι που μέχρι το 60 ήταν πάρα πολύ καλός. Δηλαδή μια στραβή να γίνει, μια αποβολή τραβηγμένη, άδικη, ξέρω εγώ, και αυτά μετά σε πήρε κάτω βόλτα.
0: Και αντίστοιχα γιατί με την Αιτχόβεν ήταν και από τα καλύτερα του παιχνίδια. Και ήρθε 1-1.
1: Αν
0: μπορούσε να είναι για 3-0.
1: Τρομερό παιχνίδι με την Αιτχόβεν. Τρομερό. Βέβαια έχει και το άλλο ότι με τη Λεβερκούζεν
0: το 2-0
1: θα μπορούσε να χάσει.
0: Ξεκάθαρα,
1: και νίκησε. Είναι αλήθεια ότι ο Λανουά έστειλε καλαθάκι με κλεκτά κίτρινα κρασιά στο Τουρπέν? Τι να πω, ρε φίλε, δεν ξέρω. Ο Τουρπέν δεν φαίνεται τύπος τώρα που να του λείπει το κρασί. Πάντως είναι διαιτητάρα, ε.
0: Από τους καλύτερους στον κόσμο.
1: Πραγματικά, ρε φίλε, είναι... Κάτσε με το ματιά σου το... και μας κάψει το πράγμα. Και αύριο τι θα λέω. Εδώ ένας φίλος λέει ότι ο Μπρινιόλι είναι πιο αξιόπιστος από το Στρακώσα, διότι λέει ο Στρακώσα έφαγε 5 πέναλτι με τον Όφη ακούνητος. Τι λες, τι να πω, ρε φίλε. Δεν μπορώ να πω κάτι, ειλικρινά. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν τα έφαγε ακούνητος. Δηλαδή στα 2 από τα 3 έπεσε σωστά στη γωνία. Και σε κανένα νομίζω δεν έμεινε όρθιος. Κώστα, για ποιο λόγο υποτιμάς την αξία του Χριστακόπουλου Γεωργίεφ? Ο Νίκολας εμπιστεύεται, εσύ θεωρείς πρέπει να αντικατασταθούμε άλλους? Φίλε μου, ο άνθρωπος πριν ρώτησε αν η ΑΕΚ θα δώσει ευκαιρία σήμερα σε Χριστακόπουλο Γεωργίεφ. Τι να πω, ότι θα δώσει ευκαιρία? Δηλαδή παίζει την πρόκληση στο Champions League και θα δώσει ευκαιρία στον Χριστακόπουλο και στον Γεωργίεφ? Φυσικά και τους πιστεύω. Το έχω πει άλλωστε για τον Γεωργίεφ, το πραγματικά το πιστεύω. Και ο Χριστακόπουλος είναι το μόνο παιδί από την ΚΑΠΑ 19 της ΑΕΚ που πήγε στην προετοιμασία και στάθηκε πάρα πολύ καλά. Και ο ίδιος ο Νίκολιτς είπε ότι μέσα στη χρονιά θα τον έχει μαζί του. Με την πρώτη ομάδα θα κάνει προπονήσεις και εγώ πιστεύω, ας πούμε τώρα με τον Έστω Χρυσούπολης που θα παίξει ΑΕΚ στο κύπελο, θεωρώ δεδομένο, αν είναι καλά το παιδί, ότι θα ξεκινήσει βασικός. Αν περάσουμε σήμερα παίχτη σαν το δεξί μπακ που θέλει ο Ολυμπιακός, είναι κίνηση ΜΑΤ, καλύψει και τις δύο πλευρές, Σταύρος ΑΕΚ προοδευτική. Γεια σου Σταύρο ΑΕΚ προοδευτική. Θα ήταν μια καλή περίπτωση, σίγουρα αυτός ο παίχτης, το είπα και προχθές που με ρώτησαν ποιον θα ήθελα, αλλά τώρα η ΑΕΚ πήρε αριστερό μπακ. Και κακά τα ψέματα για δεξί μπακ μέχρι τώρα μιλάμε για 3 μεταγραφικές περιόδους παρά 10 μέρες, πόσες μένουν ακόμη, 15, η ΑΕΚ δεν έχει ασχοληθεί με δεξί μπακ. Παρότι σίγουρα όλοι ξέρουν ότι μετά το Ρώτα δεν υπάρχει καθαρό αίμο δεξί μπακ. Ο Πινέδα σκόραρε χθες, λέει, και έκανε και χορό με Βεσπάκι. Ο Λιούμπι σκόραρε και έκανε χορό Μάικ Τζάκσον. Έτσι, μπράβο. Τα παιδιά μας να πηγαίνουν καλά. Αυτό θέλουμε εμείς. Και οι δύο πήραν πρόκριση χθες. Αν βλέπω χατρίκ Γιώβιτς και ένα να βάλει, φίλε, καλά θα είναι. Μια χαρά θα είμαστε, μην τρελαινόμαστε. Και έτσι θα κάνει σχόλιο ή περιγραφή στο Μέγκα μαζί με Μαραθιανό? Εννοείται. Εκεί πάμε κατευθείαν τώρα με το που λήξει το μάτς, πάμε κατευθείαν και μπαίνουμε στο κουβούκλιο του Μέγκα με Γιώργο και ξεκινάμε. Σερβία, Βουλγαρία, Τσεχία και τα λοιπά, ομάδες που είναι προγραμματικά οι βασικοί μας αντίπαλοι, δηλαδή, ξεκινάνε νωρίτερα από τα αθλήματά τους. Αβραάμ, ΑΕΚ. Εντάξει, παιδιά, και το ελληνικό πρωτάθλημα είναι λίγο δύσκολο να ξεκινήσει νωρίτερα. Δηλαδή πριν το 15 Αύγουστο να ξεκινήσει το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν γίνεται. Παλιά ξεκινούσε 15 Σεπτεμβρίου. Οπότε τώρα καλά είμαστε. Εκεί που ξεκινάει είναι το normal. Τι να κάνουμε τώρα. Θα έχουν 1-2 παιχνίδια πάντα λιγότερα. Να θυμηθούμε τα παλιά, λέει, Μπελεβίλη, γειτονιά που ξέρει και έχει έρθει και εγώ θέλω να βρεθεί η Αεκάρα στην πόλη μου. Αεκάρα εδώ και 27 χρόνια Παρίσι, Πέτρος Παρί. Γεια σου, ρε Πετράν. Αν ξέρουμε κάτι για εισιτήρια με Κηφισιά, πιστεύω από αύριο θα μάθουμε, αλλά νομίζω δεν δίνει εισιτήρια γιατί παίζει τηλεοφόρο φέτος η Κηφισιά και η συμφωνία με τον Παναθηναϊκό είναι να μην δίνει εισιτήρια σε καμία ομάδα πλην Παναθηναϊκού. Αυτό ξέρω ότι γίνεται.
0: Από τους μεγάλους, λες.
1: Ναι, ναι. Και είναι και normal, έτσι. Κακά τα ψέματα, μπορεί εμάς να μας ενοχλεί, αλλά είναι normal. Άνφιλντ, Νάπολη, Γαλατά και Αθλέτικο για εκτός, Φόρτσα ΑΕΚ, λέει ένας φίλος. Κάτσε ρε φίλε, εσύ το κάνεις εδώ βουνό το πράγμα. Δηλαδή από τον τέταρτο γκρουπ δεν θα πάρουμε κανέναν για να πας τα ταξίδια που θες. Φτωχότερο, έχει φύγει ο Νίκος, αλλά αξίζει να διαβαστεί.
0: Αξίζει, είναι
1: φτωχότερο
0: πολύ
1: το ελληνικό ποδόσφαιρο με την αποχώρηση Μιλένα. Αν φύγει και ο Βέζο, να το κλείσουμε το μαγαζί, να μην ασχολούμαστε. Έτσι, ωραίος. Πιστεύεις ποιος είναι, νομίζω ο Βέζο είναι πιο περιπτωσάρα από Βιλένα, γιατί ο Βιλένα ψιλοέπαιξε κιόλα.
0: Στην πρώτη χρονιά
1: ψιλοέπαιξε. Δηλαδή και βασικός ξεκίνησε και σε ντέρμπι έπαιξε.
0: Νομίζω ο Βέζο πάντως έχει τελειώσει το συμβολέο του. Πρέπει να ολοκληρώθηκε. Δεν είμαι σίγουρος. Ή έχει κι άλλο ένα. Τέλος πάντων, αλλά ναι. Τι.
2: Δεν τελειώνει το συμβολέο.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι ναι, ο Βέζο. Και δεν ξέρω γιατί δεν έπαιξε καθόλου. Δεν ξέρω γιατί δεν έπαιξε καθόλου.
1: Είχε λακιάκι. Πάρα πολύ να τον πάρουμε τότε.
0: Καθόλου. Δεν ξέρω γιατί δεν έπαιξε.
1: Είχαμε προσπαθήσει πάρα πολύ να τον πάρουμε τότε. Βέβαια το θέλαμε.

0: Σε τετράδα.
1: Καλά, εκείνο το καλοκαίρι.
0: Αλλά ο Βέζο, επειδή τον είχα δει τότε, εμένα μου άρεσε σαν παίχτη.
1: Καλά, και σαν δηλαδή, καριέρα μου πριν και συμμετοχέ και τέτοια.
0: Όταν δεν πήρε Ολυμπιακό, έλεγα ότι έκανε μια καλή μεταγραφή, α πούμε. Αλλά δεν ακούμπησε ο άνθρωπο.
1: Αυτό που λε, δεν ακούμπησε. Καλά, και εκείνο το καλοκαίρι είχε πέσει το κράξιμο το καλοκαίρι. Η Πυριακή μου κουντεύει σε Ντεβιέν, η ομάδα που έπεσε με 80 γκολ, 90 κεφάι. Και ο Ολυμπιακό τον Πυρόλα από τη Σαρλερουά με 80 γκολ παθητικό. Και βγήκαν και δύο τώρα περιπτωσόρε.
0: Και ο Ολυμπιακός τότε τον πήρε και πολύ φθηνά τον καλά, η ΑΕΚ τον πήρε τσάμπα το Μουκουντή με 30% μεταπόληση.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός 3-3,5 τον είχε πάρει.
0: Νομίζω και λιγότερα, Γιώργο.
1: Όχι, στα 3-3,5 ήταν, αλλά.
0: Ναι, για παίχτη όμως τέτοια ηλικία, αμυντικό Ιταλό, ξέρω εγώ, okay, δεν είναι πολλά λεφτά. Δηλαδή και σε σχέση με αυτό που έκανε. Γιατί το παιδί έπαιξε από την αρχή. Όπως ναι, και ο Μουκουντή, ναι. Βέβαια, άστο, δεν το συζητάμε. Αυτά.
2: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο match της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, και έτσι το match της ημέρας με την Novibet. Λιόν, Φενέρμπαχτσε 1-1 το πρώτο παιχνίδι στην Τουρκία. Oh. Σήμερα ρεβάνς στη Γαλλία.
0: Εγώ βλέπω Λιόν. Άσο.
1: Εγώ θα πω πρόκριση Φενέρ.
0: Την έπιασα χθες την Πέτης, ε.
1: Ναι.
2: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Τι παίζεις εκεί? Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Συνεχίζω εγώ και έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όχι από τη Σαρλερουά, λέει ρε Γιώργο, από τη Σασουόλο πήραμε τον Πυρόλα. Καλή συνέχεια, Κωστή Μπραζιλέιρο. Είπα Σαρλερουά. Δεν θυμάμαι. Ούτε εσύ την πέτυχες, Κωστή. Από τη Σαλερνιτάνα τον πήρε. Όχι, ούτε από τη Σασουόλο.
0: Σασουόλο, εγώ νόμιζα. Αυτό που είπες εσύ.
1: Σασουόλο, είπα.
0: Ναι, Σασουόλο.
1: Όχι, όχι. Όχι, Σαλερνιτάνα. Δεν το πέτυχε κανείς τώρα, αλλά δεν πειράζει. Καλησπέρα, αλήθεια, ομίγυρη. Αυτός ο Αρμένιος με το Ρόκα, σαν να ήρθαν από την ίδια ομάδα και έπαιζαν χρόνια μαζί. Λευθέρω Παναγιώτη. Ισχύει ότι από όταν πήγανε και οι δύο μαζί, κάνανε πάρα πολύ καλή αριστερή πλευρά. Και ο Τικνησιάν και ο Ρόκα κάνανε πολύ καλή αριστερή πλευρά. Νομίζω το γεγονός ότι παίζουν και οι δύο με πολύ ένταση. Και επειδή το Ρόκα του αρέσει να συγκλινίζει και χώρους ο Τικνησιάν, αυτό θα είναι, παιδιά, θυμηθείτε, θα είναι πολύ καλή μεταγραφή. Ειδικά στο δεύτερο μισό του γηπέδου είναι πάρα πολύ καλό παίχτη. Να τον δούμε για ανασταλτικά πώς είναι. Παίζει ρόλο πάντα και η ανασταλτική λειτουργία, αλλά να τον δούμε για τον ίδιο όπως είναι ανασταλτικά, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ καλός παίκτης ο Τικνησιάν. Είδαμε overlap, είχαμε καιρό με overlap και καλή σέντρα, είχαν και δύο καλές σέντρες κιόλας. Ερώτηση είναι προς όλους, γιατί η Λίγκα δεν ξεκινάει το πρωτάθλημα το αργότερο μέχρι 1η Αυγούστου, στις ελληνικές ομάδες να μην παίζουν χωρίς επίσημα παιχνίδια στα προγραμματικά. Αλήθεια, ο Αβραάμ, ΑΕΚ. Παιδιά, έχει καύσωνα στην Ελλάδα το καλοκαίρι, δεν μπορεί να ξεκινήσει τώρα Ιούλιο και Αύγουστο. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Και τώρα βλέπετε τα μάτια γίνονται 8, 9,5 ώρα, 10. Είναι πολύ είναι και γίνονται αργά τα μάτια για να έχει λίγο δροσιά. Τώρα που αποφάσισε να δώσει ρήτρα Ολυμπιακός στον Αργάν, την είχε δώσει μια εβδομάδα πριν, τώρα θα ήταν στο Ρέντο Πουέρτα. Πιθανό. Δεν το αποκλείω. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είχε μπει σε διαπραγμάτευση, μπας και πέσει σαν Σαντάντερ, παιδιά, γιατί για μια ομάδα που ανέβηκε τώρα στην πρώτη κατηγορία, το να τη δίνει 12-13 εκατομμύρια δεν είναι λίγα. Σε καμία περίπτωση.

0: καλά. Αν την είχε δώσει μια εβδομάδα πριν, είναι πιθανό να ήταν στο Ready, όπως λες, ο Πουέρτα. Το θέμα είναι βέβαια ότι υπήρχε ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες. Ακόμα υπάρχει. Να δούμε αν θα κάνουν προτάσεις και άλλοι όμως. Γιατί αν δεν κάνουν, θα έρθει στον Ολυμπιακό Πουέρτα. Σταματήστε επιτέλους, λέει, να λέτε για 12, λέει, και 15 και 16 εκατομμύρια ευρώ ότι είναι πολλά για να ψωνίσει από την ευρωπαϊκή αγορά. Όταν και εσύ πουλάς τα ίδια ή ακριβότερα. Εντάξει, παιδιά, το τι.
1: Δεν είπαμε έτσι. Είπαμε ότι έχουν. Καταρχάς, είπαμε ότι έχουν ανέβει τιμές γενικά και ότι πλέον αρχίζουν και οι ελληνικές ομάδες και τα σκάνε.
0: Ναι, αλλά και πάλι τα 15 και τα 16 για Ελλάδα είναι πολλά. Τι να κάνουμε.
1: Σίγουρα δεν είναι μεταγραφές πλάκας αν είναι με 4 εκατομμύρια, ξέρω εγώ. Είναι μεταγραφές ακριβές. Ακριβές. Για μένα είναι ακριβές μεταγραφές τα 4 εκατομμύρια και το 5.
0: Βέβαια. Αν και το καλύτερο παράδειγμα ομάδας είναι η Club Breeze, νομίζω. Και με το σκάουτινγκ που έχει, με τα λεφτά που δίνει, δίνει πάντα εκεί 6, 7, 8, 10 δίνουν τελευταία, αλλά και πώς πουλάνε, έτσι. Πουλήσαν, ναι. Τον Τζόλι τον πήραν 5 εκατομμύρια και τον πουλήσαν 35.
1: Έτσι, είναι τρομακτικά δύσκολο, ρε, εσύ. Δηλαδή, να νομίζεις ότι θα τους πιάσει όλους κορόιδα, δηλαδή θα πάρεις ένα παίχτη τσάμπα και θα τον πουλήσεις 10 εκατομμύρια. Δεν γίνεται έτσι.
0: Βέβαια. Δεν γίνεται. Ούτε αν πάρεις 10 μικρούς, τότε θα σου βγουν και 10.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν σου βγουν και οι 2 ή και 3, οκ. Okay. Λοιπόν, να πω μια είδηση πριν συνεχίσουμε. Συνελήφθη ένας οπαδός, λέει, της Λεύσκη, που είχε πάνω του μαχαίρι, κλόπ και σπρέι.
1: Ναι, έχουν πολλές συλλήψεις. Βλέπω ψηλάδιο την εξέδρα τους. Μέχρι να φτάσει στο γήπεδο, δηλαδή, μπορεί αυτά, οι μισοί θα έχουν μείνει. Τώρα που θα πρέπει να πάνε και στο σημείο συγκέντρωσης. Εκεί να δούμε τι θα γίνει. Που θα γίνει ο έλεγχος.
0: Πού έχουν σημείο συγκέντρωσης?
1: Ναι, νομίζω στο ΆΚΑ.
0: Στο ΆΚΑ έχουν.
1: Έχει αλλάξει.
0: Γιατί πριν τους είδα κατεβείτε που ήταν στο κέντρο.
1: Τους είδα, ναι. Προφανώς θα πάρουν το τρένο να κατέβουν.
0: Να ανέβουν πάνω για ένα τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, άλλα δύο ερωτήματα. Εμείς γιατί δεν ασχολούμαστε με τον ΑΕ, λογικά λέει επειδή ξέρει μπάλα. Εντάξει, οκ.
1: Okay. Βέβαια, κοίτα, πάνω σε αυτό με τους οπαδούς. Η ελληνική αστυνομία έχει κάνει λάθος εδώ. Γιατί η βουλγαρική αστυνομία δεν τους άφησε τους οπαδούς να κάνουν βόλτα στην πόλη.
0: Ναι.
1: Ναι, είχε δώσει ένα σημείο συγκέντρωση έξω, στην είσοδο, ας πούμε, της πόλης. Τους πήρε από εκεί και τους πήγε σε ένα μεγάλο ωραίο πάρκο. Δηλαδή είχαν και μαγαζιά αυτά να κάτσουν, αλλά στο γήπεδο δίπλα. Και μετά τους βάλαμε στο γήπεδο. Και δεν υπήρχε κάποιο θέμα.
0: Και συνήθως εκτός έδρας έτσι γίνεται.
1: Ναι, τώρα εδώ πέρα, okay, πάλι καλά που γίνανε συλλήψεις και γίνονται έλεγχοι σε γεωταχή και αυτά και βρήκανε μαχαίρια. Αλλά θα έπρεπε να είναι ακόμη πιο οργανωμένο το σχέδιο. Τέλος πάντων.
0: Και στο Νάιμέγκεν, δηλαδή που δεν είναι και καμία τεράστια πόλη. Διότι δηλαδή οι οπαδοί της Νάιμέγκεν, γιατί πήγανε με τρένα, με λεωφορεία, με τέτοια και όλα αυτά, πήγανε γήπεδο. Γιατί ήταν από το κέντρο της πόλης, κάνα 3 χιλιόμετρα το γήπεδο. Η σκέψη μέσα ένα δασάκι ήταν.
1: Ναι.
0: Και τους οπαδούς του Ολυμπιακού τους είχαν βάλει στο ποτάμι κάτω, που ήταν ουσιαστικά η άλλη άκρη. Δεν είπα, το κέντρο είναι 5 λεπτά με τα πόδια, αλλά τους είχαν σε ένα σημείο στο ποτάμι που ήταν και λίγο μακριά από το κέντρο, για να μην γίνει το παραμικρό, γιατί είχε και κόσμο πολύ. Δηλαδή και υπήρχαν και μερικοί οπαδοί του Ολυμπιακού που μπορεί να κάνει μια βόλτα στο κέντρο, αλλά όλος ο όγκος ήταν στο ποτάμι. Με λεωφορεία κανονικά τους βάλανε, ο Δήμος τους ανεβάσανε και όλα εντάξει.
1: Και αυτοί τώρα είμαι λεωφορεία με τρένα, δεν ξέρω τι έχουν κανονίσει.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς θα πάνε στην Φιλανδία.
0: Αλλά τώρα και αυτό τώρα, δηλαδή να σου λατσάρουν από εδώ και εκεί. Βλέπα κάτι βίντεο πριν που ήταν στο μοναστηράκι.
1: Ναι, ήτανε... και αφού σου λατσάρουν, πρέπει να υπάρχει αστυνομία όμως.
0: Ναι, πριν δεν είχε εκεί που είδα στο μοναστηράκι.
1: Δηλαδή εκεί μπορεί να ήταν ένας με φανέλα τσάκ, ας πούμε, και να γινόταν χαμός.
0: Και τελευταία ερώτηση για τον Τζικίνιο. Λέει, γιατί δεν λέτε, γιατί δεν λες, γιατί από βασικός δεν μπαίνει ούτε αλλαγή. Αλλαγή δεν πήγε στο τελευταίο παιχνίδι, οκ. Ήδη προφανώς ο προπονητής δεν ήταν ευχαριστημένος μαζί του από τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια. Καλώς, εγώ λέω, από τη στιγμή που το αποφάσισε ο προπονητής, ούτε ο Γκαρθία έπαιξε. Ο Γκαρθία δεν ήταν κακός στα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια, σε από εγώ λέω ήταν τους καλύτερους. Αλλά δεν έπαιξε ούτε ο Γκαρθία, ούτε ο Τσικίνιο λεπτό, ούτε ο Ρέτσος έπαιξε, εντάξει. Παιδιά, τι να κάνουμε τώρα, αποφάσισε ο προπονητής είναι. Άμα βλέπει ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση ο Γκουστάβο Σά, γιατί δεν παίξει ο Γκουστάβο Σά. Αν βλέπεις είναι σε καλύτερη κατάσταση ο Φορτούνης, γιατί δεν παίξει ο Φορτούνης ή ο Ζωτα Σίλβα αντίστοιχα. Δεν σημαίνει κάτι.
1: Και γενικά υπάρχει και μια τάση στον Ολυμπιακό φέτος. Το είχε πει ο Μεντιλίμπαρα από πέρυσι, το θυμάμαι. Εγώ το είχα ακούσει. Είχε πει από ότι θα πάρουν πολλές αλλαγές.
0: Ναι, ναι, μα φαίνεται αυτό.
1: Οι αλλαγές παίρνουν όλους.
0: Δεν λέω εγώ ότι θα φύγει ο Τσικίνιο απαραίτητα. Μπορεί να του έχει μια πρόταση που μεγάλη, ξέρω εγώ, από την Αραβία, από τα Εμιράτα, μπορεί να πει ότι θέλω να φύγω. Okay. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή τα προηγούμενα χρόνια ήταν βασικό στο Τσικίνιο, ότι πρέπει να συνεχίσει και να είναι. Δεν αμφιβάλλει κανείς για την ποιότητα του Τσικίνιο. Έτσι. Είναι από τις καλύτερες μεταγραφές που έχει κάνει ο Ολυμπιακός τα τελευταία 10 χρόνια. Τον πήρε 500 χιλιάρικα τον Τσικίνιο ο Ολυμπιακός. 400 την Μπενφίκα.
1: Ναι, και ουσιαστικά τσάμπα τον πήρε. Απλά έδωσε αυτά τα λεφτά για να τον έχει νωρίτερα. Έτσι.
0: Ναι, ναι, τον είχε κλείσει το Γενάρη για το καλοκαίρι. Και απλά ζήσει η Μπενφίκα κάποια λεφτά. Ούτε μισό εκατομμύριο δεν είχε δώσει και βγήκε παίχτη λίρα 100. Τι να συζητάμε. Αυτά και έτσι έχει. Τίποτα τελευταίο κι εσύ.
1: Εδώ διάφορες πληροφορίες για συλλήψεις. Εδώ 6 βουλγαρούς πιάσανε. Ναι, το είδαμε και αυτό, φίλε μου. Ποιος θεωρείς από τα κεντρικά χαφ που έχει η ΑΕΚ ότι μαρκάρει καλύτερα, μήπως ο Αριάγκα? Εκεί το Αριάγκα είναι πιο αμυντικό χαφ από τους άλλους, οπότε πιθανότατα ναι, αυτό που λες. Ναι. Όχι, Σαλερνιτάνα δεν είπαμε πάντως. Σαλερνιτάνα είπε ο Γιώργος.
0: Ναι. Μπορεί να πας να ρίξεις σε σόλο, να μπερδεύτηκα.
1: Αλλά... Ποιος περιγράφει η ΑΕΚ Λεύσκη σήμερα στο Μέγκα? Ο Αντώνης Κατσαρός, από ό,τι γνωρίζω. Πότε αρχίζει ή όχι το πρωτάθλημα δεν έχει σημασία. Το να μην εμφανίζει έτοιμη ομάδα να διεκδικήσει Champions League είναι απαράδεκτο, είτε αφορά ΑΕΚ Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ. Όχι μόνο το Champions League, όλα τα ευρωπαϊκά. Οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να είναι έτοιμες για αυτά τα μάτς. Έτσι. Γιατί δεν μπορεί καμία ομάδα να έχει τη φόρμα τώρα που θα έχει, ας πούμε, τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο ή στο τέλος σεζόν. Αυτό είναι σίγουρο και ισχύει για όλες τις ομάδες. Δηλαδή το είπα πριν, ας πούμε, για την Paris Saint-Germain, πόσο παραπάνω για τις ελληνικές ομάδες. Αλλά ναι. Δεν είναι δικαιολογία ότι έχουν παίξει άλλοι 3-5 μάτς παραπάνω, ας πούμε, για να χάσεις ή να πας με τα κάτω τα χέρια. Οι οπαδείς λες ότι πήραν προαστιακό από αεροδρόμιο προς Πειραιά. Αυτοί θα ήρθαν με αεροπλάνο προφανώς, ναι. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Λέει ένας φίλος, εντάξει ρε παιδιά, λέει, δίνει και κάθε οπαδός λεφτά, λέει, θέλει να κάνει και την εκδρομή του. Οκ, okay, να δικαιώσει ναι, και τη βόλτα του.
1: Για ασφάλεια όμως, ρε φίλε. Δηλαδή, okay, και οι φίλοι της ΑΕΚ θα ήθελαν να κάνουν τη βόλτα του στη Σόφια, αλλά δεν την κάνανε. Και δεν έγινε τίποτα. Κυλήσαν όλα ομαλότατα.
0: Ή και άμα κάποιος θέλει να πάει και μια βόλτα, μην βάλει και τα διακριτικά στο κάτω-κάτω, δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει, εδώ μιλάμε τώρα για μια ομάδα 150-200 ανθρώπων που περπατάει σε στρατός μέσα στο μοναστηράκι. Okay, δεν είναι και το πιο ωραίο αυτό, ξέρω εγώ. Δεν βλέπω κάτι άλλο, Γιώργο. Εσύ βλέπεις κάτι?
0: Για να δω. Σαρλερουά λέει, είπε, βάλτε βάρ. Εντάξει, παιδιά. Σαρλερουά, Σαρλερνιτάνα, Σασουόλο. Λοιπόν.
1: Σημασία έχει ότι τον πήρα από τη Σασουόλο.
0: Αυτή η Σαρλερνιτάνα. Από τη Σαρλερνιτάνα.
1: Είπε Σασουόλο και τον πήρα από τη Σαρλερνιτάνα.
0: Okay. Κάτι τέτοιο έχει γίνει τώρα. Γίνει ένα μελέ ωραίο τώρα εδώ.
1: Στην Ιταλία πε το παιδί.
0: Λοιπόν, κάτι άλλο για να δω κι εγώ. Αν θέλουμε σοβαρό πρωτάθλημα, λέει, θα έπρεπε ομάδες που έχουν λιγότερο από 5.000 μέσα όρο εισιτηρίων να υποβάζονται αυτόματα στο τέλος σεζόν.
1: Εντάξει,
0: δεν μπορείς να το κάνεις αυτό.
1: Άστο, γιατί.
0: Θα πέσει η μισή Super League, ρε παιδιά, τώρα, οκ. Okay.
1: Προτιμώ Μπάρτσα, λέει ένας φίλος εδώ, για να δω πώς θα σβήσει ο πήλιος στο Γιαμάλ. Οκ, okay, φίλε, είναι και αυτό. Πυκνώνουν τα μηνύματα ότι είπε Σαλερουά ο Γιώργος. Οκ. Okay. Το δεχόμαστε.
0: Ένας άλλος φίλος λέει: υποθέσω ότι δεν υπάρχει περίπτωση Στάνιτς, για κρίμα γιατί ο Σάι είναι μέχρι Γενάρη. Δεν είναι μέχρι Γενάρη, παιδιά, μέχρι καλοκαίρι. Και δεν ξέρω αν επιτρέπεται.
1: Ο Στάνιτς έφυγε από τη Λουτογκόρια.
0: Όχι, ακόμα εκεί είναι.
1: Α, εκεί.
0: Δεν ξέρω καν αν επιτρέπεται ότι η FIFA ο εξάμεινος δανεισμός. Δεν είμαι βέβαιος.
1: Ναι, νομίζω ότι δεν επιτρέπεται.
0: Άλλο που μπορεί να έρθει κάποιος Γενάρη μέχρι το καλοκαίρι. Ναι. Εντάξει, γίνεται με ένα μικρό τέχνασμα.
1: Μέχρι Γενάρη νομίζω δεν επιτρέπεται.
0: Αλλά καλοκαίρι με Γενάρη δεν γίνεται, όχι. Αυτά. Πάμε χαιρετήσουμε. Λοιπόν, και έτσι. Εσύ φεύγεις για γήπεδο, φαντάζομαι κατευθείαν.
1: Σιγά σιγά, ναι.
0: Εμείς πάμε σπίτια μας και ο Κριστέφανος εδώ πέρα, παρέα με λέρες. Κάτι θέλει να... ο Νικόλος ο Ακτήπης κάτι θέλει, δεν ξέρω τι ακριβώς.
1: Έχει πάει ήδη.
0: Θες και κρατήσει θέση λέει από τώρα, ο Μαρατιάνος. Τι κάνει για να μην δουλέψει, φοβερό.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Να είστε καλά λοιπόν.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

0: 4,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large!
0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
3: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
4: Πάντα σαν καινούριες.
2: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχος συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Αχ, τι έπαθα!
6: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
6: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
8: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
9: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
10: Έλα μαζί μου και σπάστο.
9: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
11: Sport FM Patras

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο μήνες.
3: Σπόρ FM Πάτρα. Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
4: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
3: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
5: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
6: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
5: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
7: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
10: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
11: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
12: Άσε, στάζει.
11: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
12: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
11: Α, υγρασία! Σου χωλήσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
13: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
3: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco.
3: Πάλι ζωγράφισες.
4: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Sport FM Patras 96,3.
7: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
3: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
8: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
9: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
13: Τηλέφωνο 2610-642-399.
14: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
15: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Varel G's, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείου Varel G's, Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 4 λεπτά μετά τις 8 είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στους 94,6 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Τετάρτη 26 Αυγούστου του 2026, Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο σ' όλο και σήμερα και για το υπόλοιπο της εβδομάδας με Στέφανο Παλαιότολο. Χαρά και τιμή να τον έχω απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανούτσου και Γιώργος Πετρίδης στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής. Βραδιά ΑΕΚ η σημερινή, η ΑΕΚ η οποία θέλει να επιστρέψει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο Champions League μετά από 8 χρόνια και την τελευταία συμμετοχή. Το 0-0 στην Σόφια την περασμένη εβδομάδα απέναντι στην Λεύσκη της δίνει, θα πω εγώ, προβάδισμα, καθώς η ρεβάνς διεξάγεται σε 1 ώρα και 55 λεπτά από τώρα στην έδρα της, στην All-Win Arena στην Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ, η οποία χρειάζεται μια απλή νίκη για να είναι μία από τις 4 ομάδες που θα πάρουν τα τελευταία εισιτήρια για την League Phase.

Πες τα τρία εισιτήρια που βρήκαν κάτοχο, τα δύο από αυτά έγιναν με συναρπαστικό τρόπο. Η Bodo Glimt επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή που είχε απέναντι στην Nijmegen και με δεύτερη νίκη πήρε πανεύκολα την πρόκριση. Αυτό όμως που έκανε τόσο η Λάσκ όσο και η Σαμπάχ απέναντι σε Celtic και Χάπελ Μπερσεβά ήταν κάτι μυθικό.

Πρώτα το, χρονικά το έκαναν οι Αζέροι απέναντι στους Ισραηλινούς, νικώντας με 3-2 με γκολ στις καθυστερήσεις στην κανονική διάρκεια και ισοφαρίζοντας συνολικά τα τέρματα στους δύο αγώνες, καθώς είχαν χάσει με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι και σκοράροντας άλλες δύο φορές στην παράταση απέναντι στους Ισραηλινούς, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με 9 παίκτες, πήραν την πρόκριση και αργά το βράδυ η Αυστριακή της ΛΑΣΚ, στην οποία αγωνίζεται ο Λιούμπισιτς, διέλυσαν με 4-1 την Celtic, παρότι είχαν χάσει 3-0 την προηγούμενη εβδομάδα στην Γλασκόβη. Πήγαν το μάτι στην παράταση, σκόραραν άλλη μία φορά και ήταν αυτοί που πήραν το εισιτήριο το τελευταίο χρονικά από χθες, με τους Κέλτες να το φυσάνε και να μην κρυώνει.

Εκτός από την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφια που μας ενδιαφέρει, διεξάγονται άλλα τρία παιχνίδια την ίδια ώρα, στις 10 δηλαδή, Viking Dynamo Zagreb, στη ρεβάνς του 2-2, Lyon Fener Bahçe 1-1 το πρώτο παιχνίδι και Τσέλια Σλόβαν Μπρατισλάβας επίσης 1-1 το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα.

Με Νικολόπουλο, λέει ο φίλος που έχει στείλει από χθες και όχι μόνο από χθες. Pre-game με τηλεόραση στο 0 χαμηλωμένη και μαραθιανό περιγραφή, είμαι ήσυχος απόψε, μόνο αέκαρα. Μακάρι να επιβεβαιωθεί αυτό που λες, ότι είμαστε γούροι για την ΑΕΚ και εκεί γύρω στα μεσάνυχτα ή και λίγο αργότερα, αν χρειαστεί να πάει παράταση, να είναι αυτή που θα πάρει την πρόκριση για την League Phase.

0: Λοιπόν, η ΑΕΚ παίζει απόψε. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΟΦΗ παίζουν αύριο. Ολοκληρώθηκαν οι συνεντεύξεις τύπου των προπονητών των τριών ομάδων και των παικτών που τις εκπροσώπησαν. Προετοιμασία ολοκληρώθηκε για Παναθηναϊκό επί ελληνικού εδάφους. Για τον ΟΦΗ έκανε την τελευταία προπόνηση στη Σόφια. Πριν από λίγα λεπτά ξεκίνησε αυτή του ΠΑΟΚ στην Νορβηγία. Τα είπαμε και από χθες, Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ θέλουν νίκες για να πάρουν την πρόκριση και να συνεχίσουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι, γιατί είναι αμφότεροι στο conference. Αν δεν τα καταφέρουν, η Ευρώπη τελειώνει για αυτούς αύριο το βράδυ, ενώ ο ΟΦΗ χρειάζεται απλώς να κάνει μια σωστή διαχείριση του υπέρ του 3-0 στο Παγκρίτιο. Με τα γραφικά, σε πινελιές, πριν ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ, ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τη Watford για την απόκτηση του Μαροκινού χαφ του Ιμπράν Λούζα, ο οποίος εδώ και λίγα λεπτά βρίσκεται στην Αθήνα για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει. Ενώ ο Ολυμπιακός πριν από λίγα λεπτά ανακοίνωσε την μεταγραφή, κανονική πλέον μεταγραφή, την αγορά των δικαιωμάτων του Ζώτα Σίλβα, καθώς είχε αποκτηθεί το προηγούμενο διάστημα μέσα στη διάρκεια του καλοκαιριού με τη μορφή δανεισμού από την Nottingham Forest. Αυτά είναι τα πιο φρέσκα, θα τα κουβεντιάσουμε όλα με τους ρεπόρτερ. Πάμε πρώτα σε μια μικρή διαφημιστική σφήνα και ξεκινάμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα ρεπορτάζ. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Διονύσης Δεσύλλας. Για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, αγωνιστικά ενός της ρεβάνς με την Χράντετς, αλλά και με τα γραφικά, καθώς όπως είπα και νωρίτερα, εδώ και λίγη ώρα βρίσκεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του ο Ιμραν Λούζα. Χαίρετε κύριε μου.
1: Γεια σου Τάσο, μου τι κάνεις?
0: Καλά είμαι. Εσύ?
1: Καλά, καλά, καλά. Φτάσαμε πριν από λίγο στο Χράντετς Κράλοβε και πλέον μπαίνουμε τελική θέση.
0: Τι καιρό βρήκατε ή καιρό έχει?
1: Έχει συννεφιά 20 βαθμούς.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Προσπαθούν ρωσούλα.
0: Ναι, όχι, καλά είναι.
1: Καλά είναι, καλά είναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τα μεταγραφικά. Όπως είπες και εσύ, ο Ιμραν Λούζα είναι στην Αθήνα, πριν από λίγο έφτασε. Θα περάσει αύριο τα ιατρικά και τα εργομετρικά, να πάνε όλα καλά και την Παρασκευή θα υπογράψει το συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Νωρίτερα ο Παναθηναϊκός είχε φτάσει σε προφορική συμφωνία με τον Γότφορντ για την απόκριση του παίκτη. Είχαμε πει ότι από όλα τα ονόματα που είχαν βγει, του Λούζα και του Στάγκε είχαν βάσει, ενώ τους είχε ο Παναθηναϊκός, είχαν και άλλοι ποδοσφαιριστές, όπως γίνεται σε όλες τις ομάδες. Ο Παναθηναϊκός παίρνει τον Λούζα, 27 ετών, διεθνής Μαροκινός, θα υπογράψει για 3+1 χρόνια. Ήταν αρχηγός στη Watford, ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται στο 8, κατά κύριο λόγο, καλή τεχνική, καλές στατικές φάσεις. Στη Watford δεν παίζει και στο 6, ως περισσότερο ως playmaker, δηλαδή μπορεί να το κάνει να παίξει και 6, αλλά ως playmaker, όχι τόσο ως καθαρός κόφτης, γιατί οχτάρι είναι. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι υψηλής αξίας, η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα 14 εκατομμύρια ευρώ. Ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έδωσε ένα ποσό κοντά στα 7 εκατομμύρια για να τον κάνει δικό του. Και απολαβές του παίκτη θα είναι περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Μάλιστα. Και θα υπογράψει για 3+1, επιβεβαιώνεται 4. Αυτό που...
1: Ναι, okay. 4 χρόνια, 3+1, για να είμαστε πιο ακριβείς. Αυτός είναι ο ένας χαφ, γιατί θα πάρει κι άλλον ο Παναθηναϊκός.
0: Okay.
1: Κι άλλο χαφ. Και θα δούμε πώς θα κινηθεί και στα υπόλοιπα μεταγραφικά. Με το είπα γιατί νομίζω ότι θα έχει κι άλλα μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου. Ναι.
0: Σε ρώτησα χθες, αλλά βλέπω σήμερα είναι πιο έντονο το θέμα Ουναΐ. Υπάρχει κάτι?
1: Δεν δίνω εγώ πιθανότητες.
0: Όχι.
1: Δεν δίνω εγώ πιθανότητες. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Ξαναλέω.
0: Έχει υπάρξει, από το ρεπορτάζ σου, έχει υπάρξει κάποια επαφή?
1: Καταρχάς, ο Παναθηναϊκός διαψεύδει ότι έχει υπάρξει πρόταση.
0: Okay.
1: Έτσι δεν έχει υπάρξει πρόταση.
0: Ναι, στην Τζιρόνα.
1: Το να έχει ρωτήσει ο Παναθηναϊκός ποιο δεν θα θέλει τον Ουναΐ.
0: Ναι,
1: αλλά okay. Εγώ δίνω απειροελάχιστες πιθανότητες, υπό την έννοια ότι μέχρι τώρα οι Τζιρόνα ζητούσε 20 εκατομμύρια σε όσες ομάδες έκαναν κρούση. Ή τέλος πάντων εκεί κοντά.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι...
0: Καλά, ναι, εντάξει, τέτοια ποσά δεν...
1: Δεν δίνω πιθανότητες. Δεν δίνω πιθανότητες. Τουλάχιστον τώρα. Αύριο μεθαύριο να αλλάξει κάτι, αυτά ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά τα δεδομένα τώρα δείχνουν όχι. Δείχνουν ότι δεν υπάρχουν πιθανότητες.
0: Ωραία. Η άλλη τώρα, κίνηση θα γίνει στο... και πάλι στο 8.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Θα χαύω πάλι. Και από εκεί και πέρα να δούμε τι άλλες κινήσεις θα γίνουν. Γιατί ο Τουμπά που κόπηκε από την αποστολή θα πάει ιδανικό στη Χαύρη. Είναι ο Παναθηναϊκός σε διαπραγματεύσεις με την ομάδα τελικές για να τον δώσει ιδανικό.
0: Ναι.
1: Οπότε σε αυτή την περίπτωση να δούμε πάνω αν θα κινηθεί για στόπερ. Βλέποντας και κάνοντας την πορεία. Υπάρχει είδηση του Βιλένα, ο οποίος μετά από καιρό, το 23 θυμίζω στον Παναθηναϊκό, εντάχθηκε, αποτελεί παρελθόν, ανακοινώθηκε η παραχώρησή του στη Βίλεμ, ένας παίκτης ο οποίος δεν έπιασε, κατά ψέματα, και όπως και να το κάνουμε, ήταν εκεί ανενεργός το τελευταίο αρκετό διάστημα και πλέον αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Ανακοινώθηκε η παραχώρησή του στη Βίλεμ. Αυτά σου έχει να κάνει με το μεταγραφικό κομμάτι.
0: Πριν κλείσουμε με το μεταγραφικό, δραστηριότητα, να το πω έτσι, σε ό,τι έχει να κάνει με τις περιπτώσεις Σισοκό και Μπακασέτα, υπάρχει?
1: Υπάρχει. Υπάρχει. Και για τον Μπάντοβιτς υπάρχει.
0: Ναι, οκ.
1: Οι τρεις εκκρεμότητες του Παναθηναϊκού. Μπακασέτα, Σοφό Πάντοβιτς, υπάρχει δραστηριότητα, θα δούμε που θα πάνε. Η Ομόνια πιέζει για τον Μπακασέτα.
0: Η Ομόνια, μάλιστα. Okay.
1: Η Ομόνια πιέζει για τον Μπακασέτα. Νομίζω θα βρεθεί λύση εκεί. Με αυτούς τους τρεις παίκτες εννοώ.
0: Okay.
1: Άλλο. Αυτά σου έχει να κάνει με το μεταγραφικό κομμάτι που ήταν έντονο στη σημερινή μέρα, από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός βρίσκεται εδώ στην Τσεχία. Υπάρχει το πολύ πολύ κρίσιμο παιχνίδι αύριο με την Χράντιτς Κράλοβε. Θέλει μόνο νίκη ο Παναθηναϊκός προκειμένου να πάρει την πρόκριση. Είναι κάτι στο οποίο αναφέρθηκε και ο Νίστρουπ και ο Ντεφράη στις δηλώσεις του πριν από λίγο. Έγινε η συνέντευξη τύπου, ο Παναθηναϊκός προπονήθηκε το πρωί στην Αθήνα και η συνέντευξη τύπου έγινε εδώ, όπως συνηθίζει να κάνει με τον Νίστρουπ, συνηθίζει να κάνει με τον Νίστρουπ, όχι συνέντευξη τύπου, στο γήπεδο αυτές πάντα γίνονται, του γηπεδούχου, συνεχίζει να κάνει, έχει το εξής ο Νίστρουπ, θέλει προπόνηση να γίνει στην Αθήνα και μετά να φεύγει η ομάδα. Άρα εδώ μόνο συνέντευξη τύπου και ένας περίπατος, να το πω έτσι, μια βόλτα στον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Για τον Παναθηναϊκό. Ο Νίστρουπ είπε ότι είναι ένα σημαντικό παιχνίδι, υπάρχει ένας χαμένος και ένας νικητής, είναι το τελευταίο μάτς, η πίεση είναι ίδια όπως στα δεύτερα παιχνίδια με Πάξη και Τσεσκά. Είμαστε ένα μάτς μακριά από το στόχο μας, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Ήμασταν και εμείς απογοητευμένοι για το πρώτο μάτς, το αναλύσαμε, αξιολογήσαμε την εμφάνισή μας, τώρα είμαστε έτοιμοι, θεωρώ θα τα καταφέρουμε. Είπε ότι για τις περιορισμένες λύσεις που έχει στην άμυνα, είπε ότι οι παίκτες που ξεκίνησαν αύριο θα είναι αρκετά καλοί για να κερδίσουν το μάτς. Θα προτιμούσα φυσικά να είχαμε, να είναι καλά ο Καλάμπρια ή ο Τσάπρας να ήταν εδώ. Αυτό είναι, δεν είναι καλό, είναι κακό, όμως είμαι προετοιμασμένος γι' αυτό. Όταν ανέλαβα ήξερα πως είναι όλοι προετοιμασμένοι να χτίσουν μια νέα ομάδα, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν και τέτοιες καταστάσεις. Οπότε δεν είναι μια έκπληξη για μένα. Αν κάνεις υπολογισμούς, είμαστε λίγο στενά στο κομμάτι αυτό για αύριο. Πρέπει να είμαστε και τυχεροί για να αποφύγουμε προβλήματα. Έχω επικεντρωθεί, λέει, στη δική μας ομάδας. Έχω μεγάλο σεβασμό στον αντίπαλο. Είδαμε τα δύο εντός έδρας μας που είχαμε δώσει με Τρόμσο και Μπεσίκτας. Είδαμε κάποια μας από την Τσεχία. Πιστεύω όμως πως αν εμείς φτάσουμε στο επίπεδό μας, όχι για 70 λεπτά, όπως το πρώτο μας εννοούσε, αλλά στο σύνολο του αγώνα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και για τα διαστήματα στα οποία η ομάδα κλείνεται πίσω, είπε ότι δεν έχει σχέση με τις μεταγραφές, γιατί ρωτήθηκε και γι' αυτό. Έχουμε ήδη πάρει καλούς παίκτες. Έχουμε κάποια προβλήματα που αν δεν υπήρχαν, ίσως να ήμασταν καλύτερα. Στα δύο τελευταία μάτια ήμασταν μία ανάσα από το να έχουμε clean sheets και έχοντας δεχθεί ελάχιστες τελικές. Τα υψηλότερα exit calls εναντίον μας είναι πάντα στα τελευταία λεπτά. Δεν πιστεύω στην τύχη. Μπορεί να παίζει κάποιο ρόλο, αλλά το μεγαλύτερο λάθος το κάνουμε μόνοι μας όταν γίναμε πολύ παθητικοί. Επιτρέπεται να κάνεις λάθη, αλλά όχι να κάνεις συνέχεια τα ίδια λάθη. Η δουλειά μου είναι να σιγουρευτώ ότι κάνουμε τα πράγματα που θέλουμε σωστά. Αν είχαμε τελειώσει ένα τρίτο γκολ θα είχαν τελειώσει, ο αντίπαλος είναι καλός σε αντιθέσεις. Πρέπει να επικεντρωθούμε στα πράγματα που κάνουμε καλά για να πάρουμε την νίκη που όλοι θέλουμε. Πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη. Ο Ντεφράη που εκπροσώπησε τους παίκτες είπε ότι υπήρχε μεγάλη απογοήτευση από όλους μας στο πρώτο μάτς. Κρατάμε τα καλά πράγματα που κάναμε στα πρώτα 70 λεπτά. Αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Έχουμε όμως πολλή δουλειά να κάνουμε. Αναλύσαμε τα λάθη μας. Θέλουμε να πάρουμε την νίκη αύριο. Είπε για το αν υπάρχει πίεση. Είπε ότι σε κάθε μάτς αισθάνομαι ένα είδος πίεσης. Αυτό με βοηθάει. Με κάνει να αισθάνομαι ότι παίζω για κάτι σημαντικό, ότι με νοιάζει το αποτέλεσμα. Δεν με νοιάζει αν είναι προκριματικός ή τελικός. Εγώ πίεση νιώθω. Δεν θα είναι κάτι διαφορετικό αύριο. Το βλέπω σαν μια μεγάλη ευκαιρία. Είναι ένα σημαντικό στόχος για το κλαμπ. Πρέπει να δείξουμε έτοιμοι. Το μήνυμα που θα στείλω στην ομάδα είναι ότι πρέπει να φερθούμε υπεύθυνα και να δούμε το μάτς σαν τελικό για να πάρουμε το αποτέλεσμα που χρειαζόμαστε. Αυτά υπόθηκαν στην συνέντευξη τύπου. Και πλέον μπαίνουμε τελική ευθεία για το αυριανό μάτς. Να δούμε και τα πλάνα του Νίστρουπ.
0: Για πες.
1: Κοίταξε, θεωρώ ότι ο επικρατέστος να πάει πάλι με 4-4-2, ίδια εντεκάδα με τον Κάτρι φυσικά αντίον του Τσαπρά.
0: Α, μόνο αυτή την αλλαγή λες,
1: Το επικρατέστορο. Υπάρχει μια πιθανότητα μικρή να πάει με 3-6 σε αυτή την περίπτωση να δούμε τον Κάτρι τρίτο στόπερ και πιθανότητα τον Πελίστρι να πάρει όλη την πλευρά δεξιά. Αλλά νομίζω ότι το επικρατέστορο είναι αυτό που ανέφερα στην αρχή. Δηλαδή ένα 4-4-2. Θα το δούμε. Ούτως ή άλλως στα τελευταία μάτς κρύβει εκπλήξεις ο Νίστρουπ και στη Σόφια και στο ΆΚΑ με την Χράντετς αναφορικά με το βασικό σχήμα που επιλέγει και το σύστημα. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι το επικρατές όπως σου είπα. Θα έχει περίπου 300 οπαδούς, 300 οπαδούς Παναθηναϊκού στο πλευρό του αύριο. στο παιχνίδι και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και ο Παναθηναϊκός να προκριθεί στη League Phase του Conference.
0: Μάλιστα. Ωραία. Διονύση, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά. Καλή διαμονή, καλή δουλειά στον Διονύση Δεσίλα. Λοιπόν, από την πλευρά του, για να κλείσουμε τα του Παναθηναϊκού, ο προπονητής της Χράντετς, ο David Χορέης, είπε ότι έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορούμε να παίξουμε για την πρόκριση, αλλά ξέρουμε ότι πρέπει να βελτιωθούμε σε ορισμένα πράγματα. Πιστεύω στην ομάδα μου, αλλά σίγουρα δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο. Θα έρθει ένας αντίπαλος που έχει τρομερή ποιότητα και μεγάλη εμπειρία σε τέτοιους αγώνες. Γνωρίζουμε ότι ο αγώνας μπορεί να οδηγηθεί σε παράταση. Το συζητήσαμε με τους παίκτες, ώστε όσοι έρθουν από τον πάγκο να είναι έτοιμοι να βοηθήσουν την ομάδα, είπε μεταξύ άλλων ο προπονητής της τσεχικής ομάδας.

0: Λοιπόν, εκτός από τα παιχνίδια του Champions League, σήμερα έχει και μια ρεβάνς για το Conference, η οποία ξεκίνησε στις 8 παρατέταρτο στην Βιέννη. Rapid υποδέχεται την Hearts και πριν από λίγο οι Αυστριακοί άνοιξαν το σκορ, προηγούνται 1-0 και πήραν και προβάδισμα ουσιαστικά για την πρόκριση στην League Phase, καθώς το πρώτο παιχνίδι στο Εδιμβούργο είχε λήξει ισόπαλο 2-2. Πάμε, συνεχίζουμε. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο για τα τελευταία νέα του Άρη, ο οποίος υποδέχθηκε σε εισαγωγικά τον Avram Grant, τον σύμβουλο της διοίκησης των Κίτρινων, ο οποίος Grant βρίσκεται στην Αθήνα και θα έχει σειρά συναντήσεων και γνωριμιών. Γεια σου Αλέξη.
1: Γεια σου, γεια σου.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, είμαι καλά.
0: Κύριος Γκραντ είναι εδώ και κάποιες ώρες στην Αθήνα.
1: Περιμένουμε, δεν αποκλείεται να έρθει και μέχρι το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, από απόψε κιόλας, ναι.
1: Από απόψε κιόλας. Δεν έχουμε ακόμη δημοποιήσει την ενημέρωση, αλλά βάσει του προγράμματος δεν αποκλείεται να έρθει και μέχρι το βράδυ και μέχρι στη Θεσσαλονίκη. Αν όχι σήμερα, αύριο σίγουρα, και η ενημέρωση που είχα εγώ ήταν ότι αναμένονταν σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Γιατί θέλει να αξιοποιήσει αυτές τις και πολλές μέρες τις οποίες θα καθίσει, γιατί μετά το μάθημα του δόξου μερότητα θα πήγει πάρει, οπότε θα πρέπει αυτές τις μέρες να γνωρίσει το ποδοσφαιρικό κλίμα, τον προπονητή, τον τεχνικό διευθυντή, εννοείται να έχει κάποιες επαφές, να παρακολουθήσει το παιχνίδι με τον Όφη και δεν ξέρω αν έχει κατά νου η ΠΑΕΡ, δεν έχουμε ακόμη κάποια τέτοια ενημέρωση να το παρουσιάσει κιόλας, επίσημα, ναι. Να γίνει κάτι τέτοιο δηλαδή. Αν δεν γίνει κάτι, θα πρέπει να γίνει μέχρι την Παρασκευή, εντάξει, αυτές τις μέρες που θα είναι, ναι, εδώ στη Θεσσαλονίκη, για να διευκρινιστεί έτσι λίγο παραπάνω και ο ρόλος που θα έχει. Αρχικά θυμίζω ότι είχε ανακοινωθεί πριν από περίπου 2 μήνες, ως σε ρόλο συμβούλου της διοίκησης, εντάξει.
0: Ναι.
1: Σε θέματα στρατηγικής πολιτικής και θέλω να αξιοποιήσει την εμπειρία δηλαδή που διαθέτει τόσα χρόνια από το ποδόσφαιρο. Να δούμε. Εντάξει, είναι μια ταχιάγνωστη προσωπικότητα.
0: Καλά, ναι, αν μη τι άλλο.
1: Με διαδρομή στο ποδόσφαιρο, σε διάφορα πόστα, όχι μόνο ως προπονητής που το γνωρίσαμε κυρίως και την παρουσία του στην Τσέλσι. Και μένει να δούμε αν η παρουσία του έχει και ουρά, δηλαδή κρύβει για κάτι άλλο ενδεχομένως από πίσω.
0: Μάλιστα. Τώρα, μια και είπες για το μάτς με τον Όφη. Τι κόσμο υπολογίζουμε? Υπάρχει, ψήθηκε να το πω έτσι, ο κόσμος μετά το διπλό και με τον τρόπο που ήρθε στην Τρίπολη?
1: Εντάξει, τέτοιες νίκες πάντοτε ανεβάζουν την ψυχολογία, ειδικά με τον τρόπο που ήρθε, και πέρα από όλα τα άλλα μην ξεχνάμε ότι είναι και ένα παιχνίδι σημαντικό για τέτοια απέναντι σε μια καλή ομάδα. Είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για τη νέα σεζόν. Προφανώς θα υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και εγώ περιμένω να έχει αρκετό κόσμο το γήπεδο την Κυριακή. Τώρα ακριβώς δεν μπορώ να κάνω, να σου πω.
0: Όχι, εντάξει,
1: την αλήθεια. Εντάξει, υπήρξε για αυτή μια δυσαρέσκεια γενικά του κόσμου για το ακριβώς στήριο στα πέταλα. Το λέγαμε και χθες. Ναι, το λέγαμε και χθες. Αλλά δεν πάβει να είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι. Ο Άρης προέρχεται από σημαντικό διπλό έτσι όπως το πήρε και είναι απέναντι στην ομάδα που, αν τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του Στάσο, ουσιαστικά στέρισε από τον Άρη την ευρωπαϊκή έξοδο.
0: Ναι, ναι.
1: την περασμένη σεζόν.
0: Σωστά. Βλέπω το πρόγραμμα προπόνησης σήμερα και πάλι εκτός Γιαννιώτας και Γαλανόπουλος λόγω της ίωσης. Ούτως ή άλλως είπες ότι πολύ δύσκολα θα υπολογίζονται για αυτό το μάτς.
1: Ναι, εντάξει, έχουν κολλήσει ένα ιό. Τις τελευταίες μέρες, ναι. Και δεν ξέρω, μάλλον θα προφυλακτούν, δεν το βλέπω. Θα δούμε πώς θα πάει και τις επόμενες μέρες, αλλά είναι αρκετά εξασθενημένοι γενικότερα και οι δύο, και δεν νομίζω να το ρισκάρει ο προπονητής του Άρη, ναι, για τους δύο αυτούς ποδοσφαιριστές. Ο προπονητής του Άρη, ο οποίος συμμετέχει πάρα πολύ τακτική για το παιχνίδι απέναντι στον Όφη, έχει αρχίσει δηλαδή πλέον απόλυτα προσανατολισμένη η προπόνησή του για το παιχνίδι αυτό της Κυριακής. Θα δει προφανώς και το παιχνίδι αύριο, τον επαναληπτικό,
0: ναι.
1: Το με την ΣΕΣΚΑ, για να έχει μια ακόμη άποψη για τον αντίπαλο της Κυριακής. Ξέρει πάρα πολύ καλά ο προπονητής του Άρη και τον Άρη γενικότερα θεωρούν αυτό το μάτς πολύ σημαντικό, γιατί αν ο Άρης κάνει το 2 στα 2 θα είναι ένα πολύ καλό ξεκίνημα, με δεδομένο ότι ακολουθούν και τα ντέρμπια μέσα μετά. Ο Άρης έρχεται στη φάση των ντέρμπια μετά, βγαίνει να παίξει.

0: Το σχολείο ξεκινάει!
1: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
0: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα.
1: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
2: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
0: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ, Τζάντζαλα.
1: Ευχαριστώ, Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
2: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
3: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανίο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
4: Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Κάποιος άλλος, αλλά δεν είναι κλασική winger. Νομίζω ότι ο Άρης ψάχνει ένα παίκτη στα αριστερά, αντίστοιχο του Γκάρι στα δεξιά. Αυτή την αισθησία έχω. Και έχει, επαναλαμβάνω, κεντράρει δύο περιπτώσεις. Η μία μάλιστα είναι εξαιρετική, αλλά είναι κομματάκι ακριβή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Έχει 15 Σεπτεμβρίου, έχει,
6: ναι,
5: ο Θεός.
6: Υπάρχει χρόνο. Ναι, όντως. Ωραία. Αλέξη, μου σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε τον Αλέξη Σαββόπουλο με τα τελευταία νέα του Άρη. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό που ζητάει ο κύριος Στέφανος και επιστρέφουμε.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Bwin Sport FM 94,6.

0: Η ημίχρονο στην Βιέννη. Rapid Hearts παραμένει αυτό το 1-0, το οποίο δίνει την πρόκριση στους Αυστριακούς στη League Phase του Conference League, καθώς είπαμε το πρώτο παιχνίδι είχε λήξει 2-2. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε με τον δεύτερο από τους τρεις αυριανούς της Ευρώπης, μετά τον Παναθηναϊκό και την Τσεχία. Πάμε στον Όφη και την Βουλγαρία. Ο Μάνος Σουργιάς είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να μας μεταφέρει όλα τα τελευταία νέα, αγωνιστικά και όχι μόνο. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Γεια σου Τάσο, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Καλό τάξιδος.
1: Να σε καλά, να δούμε. Ελπίζουμε όλοι να είναι καλό το ταξίδι από την άποψη, δηλαδή πάντα της επιτυχίας που πηγεί ο Κιόφη. Ολοκλήρωσε πριν από λίγη ώρα η τελευταία προπόνηση στο Βασιλιεύσκι, στο στάδιο που θα γίνει η αναμέτρηση. Ένα γνώριμο το τελευταίο χρονικό διάστημα στάδιο στη χώρα μας, καθώς αυτό αγωνίστηκαν και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Με αυτή την συγκυρία που είχαμε να παίξουν τρεις ελληνικές ομάδες, με τρεις βουλγάρικες, στο ίδιο γήπεδο, σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις. Και πριν από την προπόνηση, καταρχάς να πω ότι δεν προέκυψε κάτι από την προπόνηση, κάποιο πρόβλημα. Η μόνη απουσία είναι του ΙΣΕΚΑ, ο οποίος χθες την τελευταία προπόνηση είναι σε κάποιες ενοχλήσεις και περισσότερο για προληπτικούς λόγους έμεινε εκτός αποστολής, δεν ταξίδεψε για την Στόχια. Νωρίτερα ο Χρήστος Πόντης και ο Νίκος Χριστογιώργος μίλησαν στη συνέντευξη τύπου. Ο Χρήστος Πόντης, όπως και ο Χριστογιώργος, τόνισαν ότι κανείς τον Όφη δεν θα πρέπει να θεωρήσει ότι με το 3-0 έχει εξασφαλιστεί και η πρόκριση. Δίνει ένα πλεονέκτημα στον Όφη, όμως θα πρέπει να έχουμε τη λογική υπομονή στον Όφη ότι το παιχνίδι θα ξεκινήσει και ξεκινά το 0-0. Θα πρέπει να παίξουμε επιθετικά, να έχουμε μια συμπαγή, μια οργανωμένη ομάδα που θα δημιουργήσει δυσκολία στον αντίπαλο, να δημιουργήσει ευκαιρίες. Να μην του δώσουμε χώρους, γιατί έχει αυτούς τις αντιπιθέσεις που μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Την κρίση, όπως είπε, περάσαμε δύσκολες στιγμές και είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέξουμε, να το βελτιώσουμε την αμυντική μας λειτουργία, να έχουμε διάρκεια καλής αμυντικής λειτουργίας. Έχουμε εδώ για να πάρουμε την πρόκριση και αυτή θα έρθει μέσα από μεγάλη προσπάθεια. Όλοι, οι ποδοσφαιριστές, τεχνικό επιτελείο, το προσωπικό όλοι, είμαστε εδώ για να δρασπιστούμε την ιστορία του και να καταφέρουμε να πάρουμε την πρόκριση. Θα πρέπει να παρουσιαστούμε με νοοτροπία νικητή και τέτοιοι αγώνες δημιουργούν μια τέτοια νοοτροπία. Αναφερόμαστε στα προηγούμενα παιχνίδια της φετινής χρονιάς που Όφη έχει βγάλει ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο και για να ανταπεξέλθει στους συνεχόμενους αγώνες που έχουν. Θα είναι ένα δύσκολο και ανταγωνιστικό παιχνίδι. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε πολλά προβλήματα στον αντίπαλο, ο οποίος δεν περιμένουμε ότι θα παίξει διαφορετικά, θα μας πιέσει πολύ περισσότερο από ό,τι μας πίεσε στην Κρήτη. Είναι μια ομάδα ΤΣΣΚΑ που αλλάζει το σχηματισμό της στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Εμείς όμως έχουμε μάθει να παίζουμε τον ίδιο τρόπο με όποιον αντίπαλο και να παίζουμε. Η ταυτότητα και οι ιδέες μας δεν αλλάζουν. Η στρατηγική μπορεί να είναι διαφορετική, όπως να μην δώσουμε μέτρα, να παίζουμε πιο ψηλά, αλλά έχουμε φτιάξει μια ομάδα τους μήνες που δουλεύουμε μαζί, που έχει ένα δικό του στυλ παιχνιδιού Όφη και κερδίζει με αυτό το στυλ. Είναι πολύ μεγάλη η χρησιμότητα του αγώνα, είναι ένα ιστορικό, όπως είπε ο Χρήστος Πόντης, παιχνίδι για τον Όφη, που σε κανένα σημείο του παιχνιδιού δεν θα πρέπει να επαναπαυθούμε στο σκορ του πρώτου αγώνα και να θεωρήσουμε ότι έχουμε προβάδισμα. Θα παρατάξουμε μια ειδικά με την κατάλληλη διαχείριση, θα πρέπει να διεκδικήσουμε την νίκη. Αυτό που λέω στους παίκτες μου είναι ότι ακόμα και να γίνει ένα λάθος, είτε μια λάθος πάσα είτε ένα λάθος που να φέρει κάποιο γκολ, δεν διορθώνεται, οπότε πρέπει να το ξεχνάμε και αμέσως να μπαίνουμε στη διαδικασία να μην σκεφτόμαστε αρνητικά και να μπορούμε χωρίς άγχος να δείχνουμε μια καλύτερη εικόνα. Λάθη μπορεί να γίνουν, όμως δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να χαλάσει την αυτοπεποίθηση και τον χαρακτήρα τον οποίο έχουμε σαν ομάδα. Ήταν τα λεγόμενα του Χρήστο Κόντι. Και ο Νίκος Χρυσογιώργος τόνισε ότι υπάρχει μεγάλη ανυπομονησία σε όλους τους προσεκτές που έχει, γιατί είναι τεράστιο αυτό που ζούμε και περιμένουμε να παίξουμε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Θα αντιμετωπίζουμε όμως όλα με την ίδια λογική. Δεν βάζουμε εξαρτήσεις στον εαυτό μας, εξαρτάται από ποιος είναι ο αντίπαλος. Έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα στην πρώτη αναμέτρηση, όμως θα παίξουμε για να γυρίσουμε και αυτό το παιχνίδι, να δούμε καλύτερο μας εαυτό. Είναι επικίνδυνο να γέννησε ένα παιχνίδι για να υπερασπίζεσαι ένα σκορ που έχεις στον πρώτο αγώνα, και αυτό θα πρέπει να παίξουμε την νοοτροπία που είχαμε και στην πρώτη αναμέτρηση. Ενώ του ζητήθηκε, όπως και με τον Κέστον Χρυσοκόλλη, ζητήθηκε ένα σχόλιο για, για τον κόσμο του Όφη, ο οποίος θα βρεθεί και αύριο στις εξέδρες του Βασιλεύσκη. Να πούμε τόσο ότι μια μερίδα των φιλάθλων ταξίδευσαν με το τσάρδο και στις αποστολές, αλλά η μεγάλη μερίδα θα έρθει αύριο, λίγο πριν το αύριο.
0: Περίπου πόσο κόσμο θα έχει ο Όφη, Μάνο?
1: Γύρω στα 800 άτομα θα δώσουν το πάνω στην αναμέτρηση. Και όπως είπε ο Χριστογιώργος αλλά και ο Κώλης, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε για να τους ευχαριστήσουμε που κάνουν τόσα χιλιόμετρα για να έρθουν να μας παρασταθούν και σε μια τέτοια αναμέτρηση, και έτσι να τους δείξουμε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη την οποία πρέπει να τους δείξουμε για την συμπαράστασή τους. Κατά τα άλλα, όπως είπαμε, είναι καλό το κλίμα στην ομάδα. Στην προπόνηση, εντάξει, το πρώτο τέταρτο παρακολουθήσαμε, δεν έτσι είδαμε κάποια πράγματα, ούτε και ο Χρήστος Πόλης στα λεγόμενα του αποκάλυψε, να το πούμε έτσι, κάποια παραδειγή τα σχέδια τα οποία έχει για την αναμέτρηση.
0: Μπορείς να κάνεις εκτίμηση. Σίγουρα θα γίνουν αλλαγές, προφανώς, σε σχέση με το μάτς με το Βόλο. Σε σχέση με το προηγούμενο.
1: Έτσι, αυτό είναι δεδομένο ότι με τον Βόλο θα υπάρχουν πολλές αλλαγές, οπότε βάζουμε ως μέτρο σύγκρισης το προηγούμενο παιχνίδι με την Λέσχη. Με την Λέσχη, συγγνώμη. Εκεί υπάρχει το ερωτηματικό για τη μεσαία γραμμή, θα δούμε τον Μπουχαλάκη ή τον Καραχάλιο, παρτενέρ του Αντρούτσου, και στη δεξιά πλευρά αν ξεκινήσει ο Μπίκμαν ή ο Αποστολάκης. Αυτές είναι έτσι οι δύο θέσεις που παίζονται ακόμα, τουλάχιστον τόσο μας, ο κόντρας προφανώς ξέρει ποιος θα χρησιμοποιήσει, είναι οι θέσεις που θα είναι ανοιχτές. Ο τραυματισμός του Ισέκα ούτως ή άλλως τον αφήνει εκτός, οπότε όχι θα πάει με τους τρεις μπροστά, τον Αϊτόρ, τον Φούντα και τον Νους. Ο Αθανασίου θα είναι στο αριστερό άκρο. Ο Πούγκουρας, ο Σκέλινς και ο Κοστούλας είναι οι επικατέστερες για την μεσαία γραμμή, ο Χριστογιώργος βέβαια στο τέρμα. Και όπως πάμε περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο παθμός του Ανδρούτσου, αν θα πάει στο Μπουχαλάκι που η εμπειρία του από τέτοια παιχνίδια του δίνει ένα μικρό υποβάσμα έναντι του Καραχάλιου, ο οποίος πάντως όμως είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι λίγο καλύτερος αναφαλτικά και ενδεχομένως να το χρησιμοποιήσει για να αντιμετωπίσει αυτή την πίεση που περιμένει ότι θα έχει όχι από την Λέσχη αύριο. Και οι Βούλγαροι πάντως από την πλευρά τους, και αυτή είναι αισιόδοξη για την αναμέτρηση. Ο Χρήστο Γιάννεφ είπε δηλαδή ότι έχουμε μια ομάδα με ικανότητες που αν έχουμε λίγο τύχη μπορούμε να πάρουμε την πρόκριση. Εγώ πιστεύω στους μπορούμε να πάρουμε την πρόκριση. Εγώ πιστεύω στους παίχτες μας.

0: πρέπει το αποτέλεσμα να αλλάξει την νοοτροπία και τη σκέψη που έχουμε για αυτό το παιχνίδι, αλλά να μάθουμε, ενώ στο πρώτο γύρο, αλλά να μάθουμε από αυτές τις ήττες, να διατηρήσουμε την καλή ενέργεια και όλα είναι δυνατά. Ο κόσμος θα είναι στο πλευρό μας και θα κάνουμε κι εμείς ό,τι το καλύτερο μπορούμε για να μπορέσουμε τη βοήθειά του να κάνουμε την ανατροπή. Ήταν τα γόνα του Χρήστο Γιάννερ, του τεχνικού της ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Προφανώς λοιπόν και η ΤΣΣΚΑ δεν έχει κάτι να χάσει. Είναι το outsider πλέον με αυτό το 3-0. Θα είναι μεγαλύτερη πίεση που θα ασκήσει. Είναι μια καλή, είναι μια έμπειρη ομάδα. Υπάρχει και στάξη της Ευρωξία που να κάνει την υπέρβαση, γιατί για αυτή θα είναι μια υπέρβαση να νικήσει να δώσει 4 γκολ διαφορά. Αλλά και όμως την πλευρά είναι μια ομάδα που έχει δείξει τουλάχιστον σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια, τα πρώτα φετινά επίσημα παιχνίδια, ότι δεν είναι μια ομάδα που δέχεται εύκολα 4 γκολ. Τουλάχιστον στα επίσημα παιχνίδια. Γιατί
1: στα φιλικά ναι. Είχε θεματάκια.
0: Είχε θεματάκια, τα οποία τουλάχιστον
1: στο ξεκίνημα
0: θα βάλω και την ΑΕΚ μέσα, γιατί και εκεί εντάξει και με την ΑΕΚ ήταν ένα γκολ στιγμή στο Γιώβιτς, ήταν λιγορία στο τέλος του Ζήμη και εκεί πάντως σε γενικές γραμμές είχε καλή μου την παιδιά, αλλά κυρίως στα παιχνίδια στα οποία ακολούθησαν κατάφερε κάτσε το Μιλές Παναθηναϊκός και με την ΤΣΣΚΑ και με τον Βόλο και δείχνει ότι μπορεί να το πράξει και αύριο.
1: Ωραία, Μάνο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Τάσο.
1: Καλή συνέχεια στην δουλειά. Ακούσαμε και τον Μάνο Σουριά από την Σόφια. Όλα τα τελευταία νέα του Όφη για την αυριανή ιστορική ρεβάνς με την Τσέσκα. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 13 πριν τις 9 Big Wins for FM 94,6 και πάμε ευθύς αμέσως στον Γιώργο Τσακίρη με την ενδεκάδα της ΑΕΚ εν ώψη της αναμέτρησης με την Λεύσκη Σόφιας. Γεια σας κύριε μου.
1: Γεια σου Τάσο μου, γεια σου, τι κάνεις.
0: Καλά είμαι εσύ. Καθοδόν.
1: Καλά, δόξα τα. Ναι, απ' έξω είμαι, τώρα πάω να μπω, με σταμάτησα για αυτόν τον λόγο.
0: Έτσι.
1: Η γνωστή 11 που περιμέναμε από το μεσημέρι ξεκινάνε. Ο Στρακός είχε κάτω βλοδοκάρια δεξιά, ο Ρώτα αριστερά, ο Πήγιος κεντρικό αμυντικό δίδυμο μου κουτί με το Ρέλβας. Στα Χαφ Κάριν Μαρίν δεξιά ο Μάγερ, αριστερά ο Κοϊτά και επιθετικό δίδυμο ο Βάργα με το Γιώβιτς. Είναι η 11 που ξεκινάει ο Νίκολιτς στο τελικό των αριστεριών για την ΑΕΚ.
0: Καμία έκπληξη. Ναι, καμία έκπληξη.
1: Ναι, μωρέ, κοίτα, ξαναλέω εγώ, δεν θα συνιστούσε και κάποια έκπληξη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Η έκπληξη θα ήταν να δούμε να μην ξεκινάει, ξέρω εγώ,
0: ο Μάριν.
1: Ο Βάργα, όχι, ο Βάργα με τον Ζήνη και να μπαίνει ο Γκατσίνοβιτς με τον Γιώβιτς.
0: Ναι,
1: αυτό θα υπήρχε, θα υπήρχε, δώσει έκπληξη.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα θα ξεκινούσε ο Μάγκελ Ζουμπκό και αν θα ξεκινούσε ο Γκάτσι αριστερά, ας πούμε, του Κοϊτά που ήταν με ενοχλήσεις πριν το μάτσο του Ηρακλή, δεν θα ξέρεις.
0: Ναι.
1: Εντυπωσιακή έκπληξη, αυτό εννοώ.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Οπότε ναι, αναμενόμενα και πάει full επίθεση με την έννοια των δύο που λέει για την αρχή, προκειμένου να εκμεταλλευτεί και την άβρα της έδρας και την προσπάθεια να βρει εύκολα και πιο γρήγορα γκολ αν θες. Έχουν και την ψυχολογία οι δύο επιθετικοί της Ένωσης, γιατί είναι και οι δύο που σκόραν τα 3 από τα 4 γκολ. Τέλος πάντων, μακάρι να πάει το μάτι όπως πει ο Ηρακλή και να σκοράνε και οι τρεις.
0: Σωστό.
1: Σωστό.
0: Πολύ
1: κόσμος, πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα μέχρι στιγμής. Είναι Φιλαδέλφια από νωρίς, από τις 6 ώρα είναι γεμάτη. Όχι το γήπεδο.
0: Ναι, γύρω-γύρω.
1: Ναι. Μπράβο. Πριν λίγο κάτω από την υπογειοποίηση βρίσκονται οι οπαδοί της Λεύσκης Σόφιας.
0: Αυτό πήγα να πω. Όλα καλά, γιατί...
1: Μέχρι στιγμής, ναι. Μέχρι στιγμής δεν υπήρχε

0: Δεν έχει πάρει ούτε συνάντηση.
1: Ήρθαν, ναι, γιατί ήρθαν όπως φάνηκε, ήρθαν φορτωμένοι.
0: Αυτά τα αγόρια με αυτές τις πολιτικές πεποιθήσεις δυστυχώς σε τάσο. Ναι. Ναι, δεν είναι normal.
1: Τουλάχιστον αυτή τη φορά, ναι, τουλάχιστον αυτή την φορά.
0: Ήταν πολύ, πολύ οργανωμένο το του κράτους.
1: Ναι, επιτέλους. Αυτό, γι' αυτό.
0: Ταυτόχρονα τα Τούρκια τα πανηγυρίσματα, αλλά τι να κάνουμε.
1: Ναι, εντάξει, okay.
0: Όταν έχεις καεί, σε κοιλόφισα στη γιορτή.
1: Προφανώς, προφανώς. Ωραία.
0: Να είσαι καλά.
1: Γιώργο, μου σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη με την εντεκάδα της ΑΕΚ για την απόψινή ρεβάνς με την Λεύσκη Σόφιας. Καμία έκπληξη στις επιλογές του Μαρκο Νίκολιτς.

Βλέπω εδώ τώρα τις επιλογές του Χούλιο Βελάσκεθ από πλευράς Λεύσκη. Ο Ισπανός προπονητής παρατάσει την ίδια ενδεκάδα με το παιχνίδι στην Σόφια, δηλαδή Βούτσοφ στην Εστία, τετράδες στην άμυνα από δεξιά προς τα αριστερά, Νέβες, Δημητρόφ, Σεραφίμοφ και Πλάθα. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής θα είναι Μαϊκόν και Μούμπαρικ. Και η τετράδα μπροστά, Όκο Φλέξ δεξιά, Έβερτον Μπάλα αριστερά και ο Σερζίνιο πίσω από τον προωθημένο Ρεϊνάλντο.

Λοιπόν, πριν πάμε στην, στην Νορβηγία και στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ, είδα λίγο νωρίτερα υπάρχει απρόοπτο της τελευταίας στιγμής, καθώς δεν ταξίδεψε με την αποστολή όπως προκύψε τώρα ο Καμαρά, καθώς λόγω επιβάρυνσης, αυτός ήταν και ο λόγος που δεν αγωνίστηκε στο μάτς της πρεμιέρας του πρωταθλήματος με τον Λεβαδιακό. Λόγω επιβάρυνσης λοιπόν έμεινε Θεσσαλονίκη και ο Αλέσιο Λύση θα έχει μία ακόμη απουσία. Ο Αλέσιο Λύση θα έχει μία λιγότερη λύση, αφού μετά τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος είναι τιμωρημένος, δεν έχει στη διάθεσή του και τον Καμαρά.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο Μπέργκεν, στην Νορβηγία, στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου και δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί και η τελευταία προπόνηση επί νορβηγικού εδάφους. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους εδώ από τη Νορβηγία, το Μπέργκεν, το οποίο προσπαθούμε να γνωρίσουμε, μια και όλα γίνονται πολύ πολύ γρήγορα και οριακά με την άφηξή μας. Προλάβαμε την δεκτήρα, προλάβαμε και την προπόνηση. Όσο διάστημα βεβαίως είχαμε δικαίωμα να παραμείνουμε, διαπιστώνοντας φυσικά ότι απουσιάζει ο Μαντί Καμαρά. Άρα από το αυριανό παιχνίδι είναι δεδομένη και αυτή η απουσία, όπως και του Ζίφκοβιτ, όπως του Μεϊτέ, όπως του Ντεσπότοφ, οι οποίοι έτσι δεν ξεκινήσει καθόλου. Έχει ζητήματα.
0: Ναι.
1: Σοβαρά ο ΠΑΟΚ εν όψη του πολύ κρίσιμου συγκεκριμένου παιχνιδιού. Δεν σχολίασε ο Λύση, γιατί αργότερα καταλάβαμε ότι απουσιάζει και ο Καμαρά. Ο Λύση που το τέλος τόνισε ότι δεν έχει σημασία, δεν έχουν σε τέτοια παιχνίδια φυσικές δυνάμεις. Καταλαβαίνουμε ότι έχουν πλεονέκτημα η Νορβηγία, αλλά εδώ μιλάμε για καρδιά και εκεί θέλουμε να ποντάρουμε. Είπε ότι δεν είναι θέμα πίεσης και άγχους. Όταν είμαστε στον ΠΑΟΚ πρέπει να ζούμε με αυτή την πίεση. Ότι θέλω να πιστεύω πως είμαστε αρκετά δυνατοί πνευματικά. Μπορεί να περάσουμε και δύσκολες στιγμές. Είμαστε ικανοί να το αντιμετωπίσουμε. Αναρωτήθηκε για την εικόνα του Πέλκα προχθές και είπε ότι έχω τη χαρά να διαχειρίζω μια ομάδα ενωμένη. Είναι μεγάλη μου χαρά να συνεργάζομαι με ποδοσφαιριστές όπως και ο Πέλκας. Προτέθηκε για το αν υπολογίζει σε πιο πολλούς παίκτες. Μετά το μάτσο του Λεβαδιακού τόνισε ότι κάναμε σημαντικό rotation, γιατί κάποιοι παίκτες δεν ήταν σε θέση να αγωνιστούν. Όσοι αγωνίστηκαν έδειξαν τις δυνατότητές τους. Επιβεβαίωσαν όσα σκέφτομαι για εκείνους. Έχουμε πολλές επιλογές πράγματι για τον αγώνα. Ερχόμαστε να παίξουμε την καρδιά μας, γιατί σαφώς φάνηκαν κάποια πράγματα σε φυσικές δυνάμεις το πρώτο παιχνίδι. Και για τον Ούγκρεσιτς δεν ήθελε να πει κάτι παραπάνω, γιατί δεν έχει κλείσει ακόμα.
0: Ναι, γιατί δεν είναι επίσημο.
1: Και είπε ότι αυτό δεν είναι το πιο σημαντικό στη δεδομένη χρονική στιγμή. Ο Ζαφίρης χρησιμοποίησε πολλές φορές, ο Χρήστος Ζαφίρης, που εδώ βεβαίως έκανε σημαντικά ποδοσφαιρικά βήματα. Τόνισε ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι ό,τι και να γίνει στον αγώνα. Είναι ένας τελικός, πρέπει να τον κερδίσουμε, να παλέψουμε για την πρόκληση, να είμαστε συγκεντρωμένοι σε όλο το παιχνίδι. Το πρώτο μάτς μπήκαμε πολύ καλά, δείξαμε ότι έχουμε το πάνω χέρι και αύριο και στις καλές και στις κακές στιγμές να είμαστε ενωμένοι. Η Μπράν είναι μια ομάδα που εκμεταλλεύει το γήπεδό της και τον κόσμο της. Πρέπει να έχουμε την ενότητα να το παλέψουμε το παιχνίδι. Είπε ότι και το ελληνικό και το νορβηγικό πρωτάθλημα έχουν βελτιωθεί θεωρητικά, και αυτό φαίνεται και από τις ομάδες και τα ευρωπαϊκά αποτελέσματα. Πήραμε ενέργεια από τον αγώνα της Κυριακής. Κάθε παίκτης θέλει να παίζει για να αποκτά ρυθμό. Από εκεί και τώρα σεβόμαστε τις αποφάσεις του προπονητή. Ο Ζαφίρης, που βέβαια έχει αγωνιστεί αρκετές φορές εδώ στο Μπέργκεν. Τώρα, στην προπόνηση κάποια στιγμή έδωσαν το παρόν και φίλοι του ΠΑΟΚ που φώναξαν 2-3 συστήματα, βέβαια έφυγαν γρήγορα. Θα έχει κόσμο ο ΠΑΟΚ εδώ στην έδρα της Μπραν, σε πολύ καλές καιρικές συνθήκες, εξαιρετικές θα έλεγα.
0: Δηλαδή,
1: ανοιξιάτικες,
0: ναι.
1: 20 βαθμούς. Ναι, ναι. Τα μάτια να βρέχει και αυτό είναι το βασικό, γιατί πριν μέρες και έβρεχε πάρα πολύ και τώρα είναι πάρα πολύ
0: ιδανικά.
1: Ναι, σε ένα γεμάτο γήπεδο. Αυτά είναι τα δεδομένα για τον Ούγκρεσι. Ο ΠΑΟΚ δεν επιβεβαιώνει ακόμα ότι θα έρθει την Παρασκευή, πάντως τον περιμένουμε, μπορεί και να μην δώσει επίσημη άφηξη ο ΠΑΟΚ και να τον παρουσιάσει αμέσως. Mm-hmm. Και από εκεί πέρα τα υπόλοιπα μεταγραφικά, όπως τα έχουμε...
0: Η λογική πάντως λέει ότι τουλάχιστον από αυτά που διαβάζουμε ότι αύριο θα αποχαιρετήσει, αν μη τι άλλο, τους φίλους της Παρτίζαν στη Ρεβάνς με τη Χετάφ, έτσι.
1: Ναι, χωρίς να παίξει.
0: Ναι, χωρίς να παίξει, ναι, ναι, ναι.
1: Παρόν, δεν πρόκειται
0: να βρεθεί στο γήπεδο, όχι στον αγωνιστικό χώρο.
1: Mm-hmm. Και από εκεί πέρα στα μεταγραφικά, ο ΠΑΟΚ έχει μιλήσει...
0: Α, Δημήτρη, πριν πας στα μεταγραφικά, εκτίμηση για εντεκάδα μπορείς να κάνεις?
1: Πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο. Έχουν μαζευτεί πολλά. Στο φόρμα.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλαφέ, κάνει το βλαφέ.
4: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
3: Το σούτ, είναι 2-0.
5: Sport FM Patra.
6: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
7: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
8: Έλα μαζί μου και σπάστο.
7: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
9: Sport FM. Sport FM. Πάτρα, πρωταθλητής για πάντα.
1: Που είναι ξεκάθαρο ότι θα περιμένει την αυριανή ημέρα και αν ο ΠΑΟΚ προκριθεί στην Ευρώπη, η πρώτη επιλογή του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή κρίνεται από το αν θα έχει Ευρώπη ή όχι, τουλάχιστον έτσι βγαίνει ως πληροφορία, και ο ΠΑΟΚ δεν κλείνει ακόμη παίκτη.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Η επόμενη επιλογή είναι ο Κουλένοβιτς, που πάντα περιμένει και είναι μια εναλλακτική από την Τωρίνο. Υπάρχει στόπερ για τον οποίο συνεχίζεται μια διαπραγμάτευση, ένας νεαρός ποδοσφαιριστής, πολύ δυνατός, με άλλα χαρακτηριστικά, καλό και ψηλό παιχνίδι, μια προσπάθεια μεταγραφής και αυτή εκεί στα 3 εκατομμύρια, αν την καταφέρει ο ΠΑΟΚ. Back και extreme είναι ανοιχτές οι υποθέσεις. Ίσως η ποιότητα των κινήσεων και αριθμητικά κάποια πράγματα σαφώς κρυφτούν από τον αγώνα με την Μπραν. Mm-hmm.
0: Το όνομα του Μπραγκάνσα που βγήκε τις προηγούμενες μέρες. Διαψεύεται.
1: Πολλές φορές έχει παίξει στην Πορτογαλία, δεν ξέρω γιατί. Mm-hmm. Από okay. την τάση του ΠΑΟΚ διαψεύεται και κάθεται, δηλαδή, το ότι δεν υπήρξε ποτέ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Δεν ξέρω αυτό αν ισχύει. Πάντως ας κρατήσουμε ότι δεν απασχολεί τώρα.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο άξιο αναφοράς?
1: Όχι. Περιμένουμε γεμάτο γήπεδο. Άγγλος είναι ο διαιτητής. Σχετικά νωρίς παίζει και πάω αύριο. Σε αυτό νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ νωρίς παίζουν αύριο, έτσι.
0: Ναι. 2 οχτάρια, 9 εννιάρια. 8 πάω και Παναθηναϊκός και 9 όφι.
1: Μάλιστα.
0: Χαμούλης.
1: Και τι να πεις. Πάρα πολλά πράγματα, όλη η κουβέντα θα αλλάξει από την εξέλιξη της αυριανής αναμέτρησης. Αν μπορεί να μου πεις τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ αύριο, μπορεί να δω και εγώ πιο μπροστά και να σου περιγράψω την κατάσταση.
0: Άραστε,
1: έτσι
0: ωραία.
1: Είναι τα καλοκαιρινά ευρωπαϊκά και έτσι όπως κυλάει το καλοκαίρι για τον ΠΑΟΚ.
0: Mm-hmm. Ωραία. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να σου καλά.
0: Καλή διαμονή και σε σένα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, μας μετέφερε τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. 57ο λεπτό στη Βιέννη, παραμένει το Rapid Hearts 1-0. Σκορ με το οποίο οι Αυστριακοί είναι αυτοί που συνεχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι στη League Phase του Conference League. Οι Σκοτσέζοι πάνε στο σπίτι τους αν μείνει αυτό το αποτέλεσμα. Εμείς πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα.
10: Η Winsport FM 94,6.
11: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
12: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
13: Τη δροσιά του να έχετε.
11: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
14: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τις 9, Big Wins for FM 94,6, δεύτερη ώρα του απόψινου Newsroom. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, Στέφανο Παλότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Κωνσταντίνα Πανότσου παραμένει, Γιώργος Πετρίδης μας χαιρέτησε λίγο νωρίτερα. Στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής, λοιπόν, πάμε και να κλείσουμε τα απόψινά ρεπορτάζ και μετά να μπούμε σιγά σιγά σε mood αστεριών, σε mood revanche ΑΕΚ Λεύσκη. Γιώργος Τσανάκας στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, ο οποίος επίσπευσε, θα πω εγώ, την ενεργοποίηση της οψιών αγοράς των δικαιωμάτων του Ζώτα Σίλβα από την Nottingham Forest. Χαίρετε κύριε Τσανάκα.
1: Γεια σας, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι εσύ?
1: Καλά, μια χαρά. Να ξεκινήσουμε να έβαθω.
0: Είναι και το πιο φρέσκο, δεν είναι? Ή έχω χάσει κάτι?
1: Αυτά πιο φρέσκα θα σου πω. Σε λίγο ας ξεκινήσουμε από αυτό. Ο Ολυμπιακός υπέγραψε, επί της ουσίας έτσι, επισημοποίησε την απόκτηση, τη μεταγραφή του Ζώτα Σίλβα από την Nottingham Forest. Νομίζω επισημοποιώντας, εγώ θα πω λίγο και τη διάθεση που είχε ο ποδοσφαιριστής όταν ερχόταν το καλοκαίρι, πριν από έτσι ένα-ενάμιση μήνα στον Ολυμπιακό. Γιατί αρκετοί νόμιζαν θα έρθει για λίγο, για ένα χρόνο να πούμε και έτσι και θα φύγει, αλλά σε κάποια περίπτωση ο ποδοσφαιριστής ήθελε να μείνει στον Ολυμπιακό. Το βλέπει ως και νομίζω ότι ήταν κοβήμα στην καριέρα του. Ήθελε να παραμείνει στον Ολυμπιακό, τον ήθελε να εξαρχίσει ούτως ή άλλως, να μείνει για αρκετό καιρό. Και αφού κάθεσαν κάτω, συζήτησαν και τα συμφώνησαν, ήθελε και ο Ζώτα Σίλβα σε όποια ομάδα είναι, σε όποια ομάδα ανήκει, ας πούμε, της Ολυμπιακού, της Νότιχαμ, να έχει και μια σταθερότητα. Δηλαδή να μην είναι ότι έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο στην Νότιχαμ, ξέρω κάτι τέτοιο, ήθελε κάπου να είναι σταθερά. Γι' αυτό και υπέγραψε στον Ολυμπιακό, αναζητώντας σταθερότητα, που νομίζω ότι βρίσκεται εδώ και θα έχει και πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως φαίνεται και λέγεται, δεν εμπιστεύεται πολύ ο προπονητής. Μέχρι το 2029, το καλοκαίρι του 2029, σύμφωνα με πλήθος στην Αγγλία, το deal πρέπει να έχει κλείσει εκεί στα 3,5 με 4 εκατομμύρια. Δεν είναι επιβεβαιωμένο, αλλά ας το αναφέρουμε, καλό είναι. Για τον Ζώτα Σίλβα ήταν ο ένας από τους τρεις δανεικούς για Παραολυμπιακό στο καλοκαίρι, θυμίζω, από την Νότιχαμ. Ουσιαστικά πλέον είναι σαν να έχει έναν δανεικό, έχει τον Γκουστάβο Σα, γιατί και ο Κάρμο έχει υποχρεωτική οψιόν αγοράς.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνεις, είναι σαν να ανοίξει τον Ολυμπιακό. Τώρα, το έχω πει πολλές φορές αυτό, τώρα δεν έχει σημασία αν θα ενεργοποιηθεί το, ας πούμε, τον Ιανουάριο, η υποχρεωτική οψιόν είναι το καλοκαίρι, μέχρι του Ολυμπιακού πρέπει να θεωρείται και ο Κάρμο.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα έχουμε μια εξέλιξη.
0: Άρα έχει με αυτή την κίνηση ο Ολυμπιακός, έτσι, έχει τη δυνατότητα ενός ακόμη δανεισμού, σωστά?
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Και νομίζω ότι αυτός δεν ήταν ο βασικός λόγος για να γίνει από τώρα.
1: Δεν είναι απαραίτητο, εγώ λέω, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Δεν είναι απαραίτητο, δεν θα μου φανεί και περίεργο. Έτσι, άμα από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία, αυτή τη δυνατότητα, να το πω καλύτερα, να μπορεί να φέρει ένα παίχτη έτσι πολύ ακριβό μέσω της Nottingham Forest, μπορεί και να το εκμεταλλευτεί. Αλλά θα πρέπει να δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες σε όλα αυτά τα θέματα. Γιατί έχουμε ακόμα 7-8 ημέρες που ο Ολυμπιακός ψάχνει τρεις βασικούς παίχτες. Δεν είναι ότι ψάχνει τρεις συμπληρωματικούς, ψάχνει τρεις βασικούς, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ένα ακόμα νέο που προκύπτει από την Ιταλία, λέω από την Ιταλία γιατί το βγαίνει περισσότερο από την πλευρά και του Φαμπρίτσιο Ρωμάνο και του Ματέο Μορέτο, των δύο δημοσιογράφων, την Ιταλία το λέω αυτό. Νομίζω ότι αυτό ίσως να έχει μια θετική έκβαση για τον Ολυμπιακό, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε λίγες ώρες. Για τον Ρούμπεν Βάργκας είχε απορριφθεί η πρόταση της Μπολόνια από τη Σεβίλη. Και μάλιστα η απάντηση ήταν ότι, ότι έχουμε καλύτερη πρόταση στα χέρια μας από τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό απορρίφθηκε. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει ένα τελεσύγγραφο.
0: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Προκύπτει από το ρεπορτάζ ποια ήταν η πρόταση των Ρωσομπλού?
1: Χαμηλότερη του Ολυμπιακού, δηλαδή σίγουρα κάτω από 12 που δίνει ο Ολυμπιακός. Οπότε, ξέρεις, το νούμερο δεν μπορώ να σου το πω.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Αλλά σίγουρα κάτω από τα 12 προσφέρει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δίνει 12. Δεν γνωρίζω αν δίνει κάποια μπόνους. Ξέρω σίγουρα για 12 ότι είναι ο Ολυμπιακός Σεβίλη. Για τον Βάργκας η Σεβίλη θέλει κοντά στα 15, έτσι έλεγε τις προηγούμενες ημέρες. Ο Ολυμπιακός έκανε μια κίνηση τακτικής έτσι για να πιέσει τον Ολυμπιακό Σεβίλη σήμερα. Όπως γράφανε οι Ισπανοί, τον έβαλε να προπονηθεί τον ποδοσφαιριστή. Καταλαβαίνεις ότι αυτό μπορεί να ασκήσουν λίγο πίεση, ότι μην τυχόν τραυματιστεί, μην το ένα, μην το άλλο, ή ότι μπορεί να παίξει το Σαββατοκύριακο, ας πούμε, σε ένα παιχνίδι αν προπονείται κανονικά. Από την άλλη και ο Ολυμπιακός έχει κάνει τη δική του κίνηση, έχοντας βάλει ένα τελεσίγραφο, ένα deadline στους Σεβιγιάνους, ότι θέλει μέχρι τις επόμενες ώρες, σύντομα δηλαδή, την απάντηση από την, την απάντηση πρόταση που έχει κάνει. Νομίζω ο Ολυμπιακός καλά κάνει και θέλει να εκμεταλλευτεί για το γεγονός ότι κλείνει την 1η Σεπτεμβρίου στην Ισπανία το μεταγραφικό παράθυρο, Τάσο. Η Σεβίλη είναι μια ομάδα που έχει τα ζητήματά της. Αυτή τη στιγμή μπορεί να εγγράψει το μυδρό της Λαλίγκα έναν ποδοσφαιριστή καινούργιο. Αν πουλήσει τον Βάργκας, τότε μπορεί να φέρει να εγγράψει 2 ή 3 ακόμη ποδοσφαιριστές με τα χρήματα που θα πάρει. Οπότε νομίζω ο Ολυμπιακός χειρίζεται καλά αυτή την υπόθεση. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε πάντα την απάντηση της Σεβίλης. Πάμε τρίτο θέμα. Δεξιμπακ. Πουέρτα. Πάμε στο Πουέρτα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό που βγαίνει από το ρεπορτάζ είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει ενημερώσει.
0: Το χάσαμε τον Γιώργο. Θα τον έχουμε σε λίγο στην παρέα μας να συμπληρώσει τα υπόλοιπα με τα γραφικά θέματα του Ολυμπιακού, που είναι και πολλά και ανοιχτά.

0: Ωραία. Τον έχουμε τον Γιώργο και πάλι. Έλα Γιώργο.
1: Χάθηκε η σύνδεση, ναι. Μάλλον. Λοιπόν, για τον Πουέρτα, αυτό που γνωρίζαμε ήταν ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια τελική προσπάθεια.
0: Ένα all-in θα πω εγώ, γιατί είναι μεγάλο το νούμερο.
1: Τάσο, είτε είναι 16-17 είτε 20 τα εκατομμύρια, νομίζω μικρή διαφορά έχει. Δηλαδή ένα τεράστιο νούμερο που ο ομοίος του δεν έχει ξαναδοθεί στην Ελλάδα και δεν είναι και εύκολο να δοθεί από ελληνική ομάδα. Δεν νομίζω ότι πάντως ο Ολυμπιακός θα περιμένει για πολύ. Συνολικά υπόθεση. Δηλαδή πιο πιθανό θα έβλεπα από τη στιγμή που περνάνε ώρες και δεν έχει κάποια απάντηση ο Ολυμπιακός να στραφεί κάπου αλλού.
0: Ναι.
1: Ήταν ένας
0: εξ αρχής, ναι, αυτό που λέει, μεγάλος στόχος και εξ αρχής πολύ δύσκολος, έτσι.
1: Βέβαια. Οι δύο μεγαλύτεροι στόχοι του Ολυμπιακού όταν ξεκίνησε το καλοκαίρι ήταν ο Πουέρτα και ο Τραουή. Ο Τραουή επέλεξε τη Λαντς, εντάξει, στη δεύτερη ομάδα της Γαλλίας πήγε. Δεν μπορεί κανείς να πει κάτι γι' αυτό. Μια μεταγραφή που έδινε ο Ολυμπιακός κοντά στα 10 εκατομμύρια, αν θυμάσαι 8-2. Τώρα εδώ έχει ανέβει στα διπλά χρήματα. Αλλά από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός ακόμη δεν έχει απάντηση και επειδή καταλαβαίνεις ότι πιέζει ο χρόνος πάρα πολύ,
0: ναι.
1: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός σιγά σιγά θα αρχίσει να στρέφεται και κάπου αλλού. Αν δεν έχει στραφεί ήδη. Νομίζω ότι μπορεί και ήδη να έχει στραφεί. Μια περίπτωση χαρακτηριστική για τον άξονα είναι ο Έντζον Άλβαρες.
0: Ναι. Ούτως ή άλλως ήταν ψηλά στη λίστα.
1: Ακριβώς. Με διαφορετικά χαρακτηριστικά από ποδοσφαιριστής. Αλλά επειδή όπως έχω πει πάρα πολλές φορές παίζει με δύο εξάρια, παίζει με δύο πίβοτ. Εξαροχτάρια ο προπονητής, αλλά δεν έχει πρόβλημα να είναι και ο ποδοσφαιριστής, δηλαδή καλός ανασταλτικά, όπως είναι ο Έντσον Άλβαρες. Είναι καλός και με την μπάλα στα πόδια βέβαια, απλά είναι έξι καθαρό. Ο Πουέρτα ήταν και πιο, πάταγε πολύ και στο 8. Είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός δούλευε παράλληλα, θυμάσαι από χθες το λέγαμε, ώστε να έχει έτοιμη κάθε εναλλακτική περίπτωση.
0: Okay.
1: Από εκεί και πέρα.
0: Δεξί μπακ, καινούριο όνομα. Σήμερα στην...
1: του Νορβηγού της...
0: Επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ.
1: Επιβεβαιώνεται, αλλά δεν νομίζω, δεν επιβεβαιώνεται στο δικό μου ρεπορτάζ τουλάχιστον ότι είναι τόσο προχωρημένο όσο γράφουν οι Ιταλοί. Γιατί οι Ιταλοί νωρίτερα γράψανε ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να τον κλείσει και σήμερα.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν προκύπτει.
0: Okay.
1: Προσωπικά για τον Πέντερσεν. Παραμένει ο νούμερο ένας στόχος του Ολυμπιακού, ο Μέλε.
0: Της Βόλσμπουργκ, ναι.
1: Ακριβώς. Και νομίζω ότι πλέον είναι το νούμερο 2 ο Πέντερσεν. Νομίζω ότι ο Μπελγκαλί της
0: Βερόνα
1: έχει επιστοχωρήσει. Πιθανότητα ίσως να καταλήξει κάπου αλλού ο ποδοσφαιριστής. Να καταλήξει σε κάποια ιταλική ομάδα, να παραμείνει εντός Ιταλίας δηλαδή. Αλλά αυτές οι δύο είναι οι επιλογές. Τώρα, υπάρχουν, εντάξει, επειδή δεν έχουμε κάτι στάνταρ, δεν θέλω να αναφερθώ ξανά σε ποδοσφαιριστές που μπορεί να είναι προς αποχώρηση ή κάτι τέτοιο. Ή δεν έχουμε κάτι καινούριο. Αλλά έχουμε τα εισιτήρια Τρίπολη, να πω, γιατί έχει γεμάτη η Ολυμπιακός. Τώρα με τα μεταγραφικά αυτές δύο εβδομάδες έχουμε χάσει και είχαμε ξεχαστεί να μιλήσουμε γνωστικά με τον Ατρόμητο, θα ξεχαστούμε και για τον Αστέρα, να πούμε αγωνιστικά. Είχε πάρει ο Ολυμπιακός 1500 εισιτήρια, ίσως και λίγα παραπάνω, 1500 ήταν σίγουρα. Για την Τρίπολη εξαλείφθηκαν σε 4 ώρες. Πάρα πολύ γρήγορα από τους οπαδούς των Ερυθρολεύκων. Νομίζω θα ζητήσει ο Ολυμπιακός κι άλλα, αλλά δεν είμαι βέβαιος αν θα τα πάρει, γιατί κάπου διάβασα, να με συγχωρέσει τώρα γιατί θυμάμαι πού, ότι γίνονται κάποιες εργασίες σε μια κερκίδα στην Τρίπολη, που μπορεί να είναι κλειστή.
0: Δεν το έχω προσέξει να σου πω την αλήθεια, αλλά προφανώς για να το λες.
1: Οπότε ίσως ξέρεις και γι' αυτό να μην είναι εύκολο να πάρει
0: και παραπάνω.
1: Πολλά ακόμα ναι. Ολυμπιακός ή παραπάνω τέλος πάντων. Το σίγουρο είναι ότι εντάξει άλλο εκτός έδρας παιχνίδι θα έχει τον κόσμο του παρέα με όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές. Συνεχίζεται η προετοιμασία.
0: Επιβεβαιώνεται ότι ο Πιρόλα είναι ok, έτσι.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Νομίζω ότι κάπου προχθές είχαμε πει ότι δεν είχε κάτι.
0: Δηλαδή ναι. Ήταν μια... Απλά ρε παιδί μου ξέρεις μέσα από τις προπονήσεις πλέον.
1: Ναι, την ώρα του αγώνα. Και πλέον είναι εντάξει, είναι σε 100%. Άμα θέλει ο προπονητής να τον βάλει βασικό, δηλαδή τον βάζει κανονικότατα. Ναι. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και το θέμα είναι ότι θα πρέπει ο Ολυμπιακός, νομίζω, Τάσο, να δώσει μια συνέχεια, κυρίως στην εμφάνιση του δεύτερου ημιχρόνου, κοντά στον Ατρόμητο. Να εμφανιστεί σίγουρα πιο αποτελεσματικός. Και να καταφέρει να κάνει το 2-2 για μια καλή εκκίνηση στο πρωτάθλημα. Γιατί πάντα όταν έχεις μια τόσο καινούργια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός, που αλλάζει κοντά στους 15 παίκτες αυτή τη στιγμή, οι νίκες είναι το ιατρικό.
0: Ναι, και αυτό, κερδίζεις χρόνο.
1: Γιατί κερδίζεις χρόνο, βάζεις πιο εύκολα στην ομάδα ποδοσφαιριστές, δουλεύουν περισσότερη ηρεμία, με ισχυρή διακοπή που έχεις ομπόλικο το χρόνο να αρχίσεις να προσαρμόζεις, όπως λένε, και περισσότερα πράγματα πάνω στην ομάδα και τους καινούριους παίκτες, έτσι να τους βάζεις ενώ σε εντάσεις περισσότερο σε αυτά που, στον τρόπο παιχνιδιού.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα. Αναλυτικά τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, μεταγραφικά και αγωνιστικά, εν ώψη του αγώνα με τον Αστέρα Άκτορ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης το βράδυ της Κυριακής. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σας ιστορία. Γιατί με το Stigma Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stigman.gr. Stigma, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι Μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με τη σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
6: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 21 λεπτά μετά τις 9 Big Wings Sport FM 94,6. Ολοκληρώσαμε τα ρεπορτάζ και μπαίνουμε σιγά σιγά σε Mood Champions League. Σε 39 λεπτά από τώρα η σέντρα στην All Win Arena της Νέας Φιλαδέλφειας της Ρεβάνς της Ένωσης. Πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με τον Γιώργο Μαραθιανό. Χαίρετε κύριε μου.
1: Καλησπέρα σας εδώ από τη Νέα Φιλαδέλφεια, από την All Win Arena, όπου πρέπει να σας πω, Τάσο και αγαπητοί ακροατές του Big Sport FM 94,6, ότι είναι η πρώτη φορά που τόσο νωρίς το παιχνίδι κάνω φιλότιμη προσπάθεια να σας ακούσω. Να με συγχωρήσεις, Τάσο, αν κάτι μου πεις
0: ναι.
1: Και δεν απαντήσω. Είναι πραγματικά εκρηκτική η ατμόσφαιρα από πάρα πολύ νωρίς. Είναι καυτό το κλίμα και κυριολεκτικά λόγω της υψηλότητας θερμοκρασίας, αλλά και μεταφορικά. Το γήπεδο έχει γεμίσει σχεδόν μία ώρα πριν ξεκινήσει το match. Η παρουσία των 1.600 οπαδών της Λεύσκης Σόφιας, οι οποίοι έχουν έρθει εδώ για να υποστηρίξουν την ομάδα τους, και η αλήθεια είναι ότι σήμερα μέσα στη μέρα προηγήθηκαν και σκηνικά που έκαναν ακόμα πιο έντονη την αντιπαράθεση με αυτούς της ΑΕΚ, έχουν πάρει από νωρίς και εκείνη τη θέση τους, και μέσα σε αυτή την εκρηκτική ατμόσφαιρα, ξαναλέω, οι φίλοι της Ένωσης έχουν έρθει αποφασισμένοι σήμερα εδώ να ζήσουν το όνειρο της επιστροφής της ομάδας τους στην League Phase του Champions League μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Σε ένα γήπεδο που έχει φορέσει τα γιορτινά του, με το σεντόνι του Champions League να έχει πάρει τη θέση του από νωρίς, με τον ύμνο να έχει παίξει 2-3 φορές έτσι για ζέσταμα, και μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα, ξαναλέω, σε περίπου 37 λεπτά από τώρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι που θα κρίνει το αν η ΑΕΚ θα σφραγίσει την περσινή κατάκτηση του πρωταθλήματος με την επάνωδό της στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Όσο για τις ενδεκάδες, τις οποίες μάλλον για εκείνη της ΑΕΚ ενημερωθήκατε νωρίτερα, δεν έχει καμία έκπληξη, τουλάχιστον με βάση όσα περιμέναμε τις προηγούμενες ημέρες βάσει του ρεπορτάζ. Ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος εμπιστεύεται ολόιδια ενδεκάδα με μία μόνο εξαίρεση σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, την είσοδο του Βάργα στο αρχικό σχήμα αντί του Ζήνη, και θέλει να δει την ομάδα του να παίρνει από νωρίς τον έλεγχο, από νωρίς να κάνει το κουμάντο του αγώνα και να μην επιτρέψει στη Λεύσκη να βγάλει αξιώσεις πρόκρισης εδώ μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Κάτω από τα δοκάρια λοιπόν θα είναι σήμερα ο Στρακώσα, ο Ρώτα στο δεξιάκρο της άμυνας, ο Πίλιος στο αριστερό, Ρέλβας και Μουκουντή, και δύο στόπερ για την Ένωση, Κάιρινεν και Μαρίν, το δίδυμο στα χαφ, εκεί όπου είναι μετρημένα σήμερα τα κουτιά, και λέω σήμερα γιατί γενικά η ΑΕΚ έχει αποκτήσει αρκετές επιλογές σε αυτόν τον χώρο παρά την αποχώρηση του Πινέδα. Σήμερα ωστόσο δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ο Βιτάλης, οι εμφανίσεις του οποίου έδειξαν, ειδικά αυτοί στην πρεμιέρα του αθλήματος, ότι προσεχώς θα γίνει ένα βασικότατο γρανάζι στην Ένωση. Σήμερα δεν έχει, ξαναλέω, δικαίωμα συμμετοχής. Ο Αριάγκα, ο οποίος είναι στον πάγκο, αλλά ενσωματώθηκε αργά, οπότε δεν μπορεί να υπολογίζεται για βασικός. Και κάπως έτσι Κάιρινεν και Μαρίν, οι οποίοι καθόλου άσχημα δεν τα πήγαν στο πρώτο παιχνίδι της Σόφιας, ξεκινούν σήμερα στο χώρο του κέντρου. Δεξιά για την ΑΕΚ θα βρίσκεται σήμερα ο Μάγερ, και σήμερα γιατί και στη Σόφια εκεί βρισκόταν. Από τα δικά του πόδια ξεκίνησε η καλύτερη ευκαιρία της Ένωσης στο παιχνίδι με την εκτέλεση του Γιώβιτς, η οποία σταμάτησε στο δοκάρι. Από την απέναντι πλευρά ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά ξεπέρασε το θέμα τραυματισμού που τον κράτησε εκτός της πρεμιέρας του πρωταθλήματος. Είναι κανονικά διαθέσιμος και βασικός, και σε εκείνον ποντάρει πάρα πολλά σήμερα ο Μάρκο Νίκολιτς για να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα, η οποία ως βασικούς πονοκεφάλους θα έχει και πάλι σήμερα τον Γιώβιτς και τον Βάργα. Από την απέναντι πλευρά οι Βούλγαροι παρατάσσονται με το γνώριμο δικό τους 4-3-3, με τον Βουτσόφ κάτω από την εστία, τον Νέβες στο δεξιάκρο, τον Σεντέγε στο αριστερό, Δημητρόφ και Σεραφίμοφ οι δύο στόπερ, Σερτζίνιο, Μούμπαρικ και Μαϊκόν οι τρεις χαφ, και από εκεί και πέρα την τριάδα της επίθεσης θα σχηματίζουν οι Όκο Φλέξ, ο οποίος ήταν και ο πιο επικίνδυνος παίκτης της Λεύσκης στο πρώτο παιχνίδι, ο Έβερτον Μπάλα στο αριστερό άκρο και ο Ρεϊνάλντο στην κορυφή της επίθεσης. Αυτά τα πρώτα στοιχεία εδώ από τη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου σε περίπου 35 λεπτά θα έχουμε την έναρξη του μεγάλου αγώνα.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και στην συνέχεια. Ακούσαμε τον Γιώργο Μαραθιανό, το σχόλιο του 35 λεπτά πριν τη σέντρα, και μας θύμισε τις εντεκάδες των δύο ομάδων. Βλέπω εδώ κάποιες δηλώσεις του Ηλία Κυριακίδη στην Κοσμοτέ TV, του γάμισου συνεργάτη του Μάρκο Νίκολιτς, για την απόψινή ρεβάνς. Είναι μια πολύ σπουδαία βραδιά. Ο αριθμός των συμμετοχών του παρελθόντος δείχνει πως έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη να βρεθούμε στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Η ενότητα είναι αυτή που μας έχει φέρει σε αυτήν την κατάσταση. Σε ερώτηση για την αυξημένη ευθύνη που υπάρχει για την ΑΕΚ, είπε ότι όταν μεγαλώνει η ευθύνη είναι μια υπέροχη στιγμή. Το είπε πολύ ωραία και ο Στρακώσα, όπως και όλοι οι παίκτες. Είναι ένα είδος καταξίωσης. Είμαι από τους πρώτους που εύχονται οι δύο νίκες κόντρα σε Μίλαν και Λίλ πριν από 20 χρόνια να σταματήσουν να είναι και οι τελευταίες της ΑΕΚ στο Champions League. Και τώρα, και τέλος, συγγνώμη, αναφορικά με την Λεύσκη Σόφιας και το πρώτο παιχνίδι στην Βουλγαρία, είπε κανείς δεν πρέπει να παρασυρθεί από το μικρό αριθμό ευκαιριών της Λεύσκη. Είναι μια πολύ καλή ομάδα και δίκαια διεκδικεί την είσοδό της στη League Phase. Πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί και στις τέσσερις φάσεις του παιχνιδιού. Πρέπει να έχουμε τη σπίθα. Ήταν οι δηλώσεις του άμεσου συνεργάτη του Μάρκο Νικολίτση.

0: Λοιπόν, πάμε και στον Κώστα και Τζετζόγλου να μας κάνει το δικό του σχόλιο, να μας πει πώς περιμένει την απόψινη ρεβάνς της ΑΕΚ απέναντι στη Λεύσκη. Μια ΑΕΚ η οποία μπορεί να έχει μόλις 3 νίκες στα 13 τελευταία παιχνίδια της σε προκριματικά Champions League, αλλά έχει 5 σερί εντός έδρας γενικά σε προκριματικά και θέλει να τα κάνει 6, να τις κάνει 6 τις νίκες προκειμένου να βρεθεί στην League Phase. Γεια σου Κώστα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Να πούμε καταρχάς ότι το γήπεδο είναι γεμάτο ήδη μισή ώρα πριν και ήταν και από πριν δηλαδή, αρκετή ώρα. Είναι πραγματικά η ατμόσφαιρα είναι
0: ηλεκτρισμένη.
1: Βοηθάνε και οι οπαδοί της Λεύσκη που είναι εδώ, που ξέρεις πάντα όταν υπάρχουν φιλοξενούμενοι οπαδοί,
0: ναι,
1: παρασύρονται και οι γηπεδούχοι και πιστεύω θα είναι μια βραδιά έτσι πολύ δυνατή. Εντάξει, τώρα για το παιχνίδι θα έχουμε πει όλες αυτές τις μέρες, το πόσο σοβαρή πρέπει να είναι η ΑΕΚ, το πόσο προσεκτική, να μην κάνει κάποιο δώρο στον αντίπαλο. Θεωρώ ότι το κρισιμότερο για την ΑΕΚ είναι να κρατήσει το 0. Αν κρατήσει το 0 είμαι σίγουρος ότι θα σκοράρει σήμερα και θα πάρει την πρόκριση.
0: Κώστα,
1: τι έκανε η αναμενόμενη, με την αναμενόμενη αλλαγή. Ο Βάρκα στη θέση του Ζήμη. Νομίζω είναι η καλύτερη δεκάδα αυτή τη στιγμή που θα μπορούσε να κατεβάσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Και πιθανότατα θα είναι και η δεκάδα που θα πάει και σε μεγάλο κομμάτι της σεζόν. Λέω και πάλι ότι το γήπεδο είναι ήδη γεμάτο. Και υπάρχει μια τρομερή διάθεση να απολαύσουμε ένα ωραίο παιχνίδι και ελπίζω να τελειώσει και με το κατάλληλο αποτέλεσμα.
2: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
3: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδες στο Τζάντζαλα.
3: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
4: Back to school στα Τζάτζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
2: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάτζαλα.
3: Ευχαριστώ Τζάτζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
4: Τζάτζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάτζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9. Σπόρ FM Πάτρας.
1: Που έχουν κατά καιρούς παίξει σε βίντεο της ΑΕΚ και νομίζω ότι μπορούμε να το επισκεφτούμε σε αυτό το κομμάτι ότι πάντα κατεβάζει την ομάδα του με τη σωστή έτσι νοοτροπία και με την απόλυτη συγκέντρωση του οτατήτου. Και νομίζω σήμερα περισσότερο από ποτέ πρέπει να δούμε αυτή την ΑΕΚ που περιέγραψα.
0: Κώστα, πιστεύεις ότι είναι, το διακύβευμα είναι πολύ μεγάλο, έτσι? Okay, ναι, ο Νίκολης, ξέρουμε, είναι μέτρη των προκρίσεων. Και πέρυσι που έγιναν σερή προκρίσεις, αλλά ήταν διαφορετική η διοργάνωση. Εκτιμάς ότι θα έχει παραπάνω άγχος η ΑΕΚ λόγω του διακυβεύματος ή μπορεί να το διαχειριστεί?
1: Καταρχάς να πούμε ότι πέρυσι ήταν οι προκρίσεις πιο δύσκολες. Δηλαδή, καταρχάς είχε τρία νοκάουτ.
0: Χωρίς κανονάκι.
1: Με καλές ομάδες. Και νομίζω η Άντερλεχτ και ιστορικά και όπως και να το δούμε είναι η καλύτερη ομάδα τη Λεύσκη.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον η περσινή Άντερλεχτ σίγουρα. Οπότε έχει περάσει για ένα πιο δύσκολο δρόμο. Εντάξει, το άγχος τώρα, το άγχος νομίζω ότι είναι ίδιο. Και πέρυσι η Κερνάκη ήταν τρομερά κρίσιμο να περάσει, να παίξει Ευρώπη. Τώρα είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση παγκοσμίως, κατά τη γνώμη μου, το Champions League. δεν θεωρώ ότι θα είναι κάτι μεγαλύτερο. Πιστεύω θα είναι το ίδιο. Και πολλές φορές αυτό το άγχος καταφέρνουν οι ομάδες και το κάνουν παραγωγικό για αυτός. Mm-hmm. Βοηθάει στη συγκέντρωση σε αυτά τα πράγματα. Η ΑΕΚ ποιοτικά σίγουρα είναι καλύτερη ομάδα. Έχει καλύτερους ποδοσφαιριστές. Δύσκολα κάποιοι παίχτες στην Ζεύσκη, δύο τρεις το πολύ θα είχαν θέσει στο rotation set. Αυτό τα λέει όλα νομίζω. Οπότε πρέπει να πάει το παιχνίδι ισορροπημένα και η ποιότητα να κάνει τη διαφορά, γιατί η ποιότητα είναι το μέρος της.
0: Ωραία. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ φίλε μου, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Ακούσαμε τον Κώστα Κιτζατζόγλου από την All Win Arena. 27 λεπτά πριν την σέντρα της ρεβάνς της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας. Αλλαγή στην κονσόλα του ήχου. Ο Κυριάκος Σταθερόπουλος αντικατέστησε τον Στέφανο Παλαιότολο και μου ζητάει να πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
6: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
5: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, ειδήσεις της τελευταίας στιγμής, ήττα για την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών στην αυλαία του δεύτερου ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ο δεύτερος όμιλος ο οποίος διεξάγεται στην Τσεχία. Η Εθνική Ομάδα ιτήθηκε 3-0 σετ από την πανίσχυρη Σερβία, 25-22, 25-13, 25-18, τερματίζει στην τρίτη θέση του δεύτερου ομίλου, έχοντας ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της και περιμένει πλέον αύριο, νομίζω, να ολοκληρωθούν όλοι οι όμιλοι προκειμένου να μάθει τον πρώτο αντίπαλό της στα νοκάουτ, η εθνική ομάδα η οποία είχε ήδη προκριθεί από χθες μετά την νίκη επί της Αυστρίας στην φάση των 16. Επίσης βλέπω εδώ ότι ο Άβραμ Γκραντ έφτασε, είναι ήδη στην Θεσσαλονίκη, επιβεβαίωθηκαν πληροφορίες του Άλεξη Αβόπουλου ότι επρόκειτο να βρίσκεται από σήμερα ο νέος σύμβουλος της διοίκησης του Άρη. Τον υποδέχθηκαν, όπως προκύπτει από την ενημέρωση, ο εμπορικός διευθυντής της ΠΑΕ, ο Άκης Παρταλίδης, και ο υπεύθυνος επικοινωνίας, ο Παντελής Ζουμπούλης. Ο Αβραμ Γκραντ, ο οποίος θα έχει την πρώτη γνωριμία τόσο με τον Μιχάλη Γρηγορίου όσο και με τον τεχνικό διευθυντή της ΠΑΕ, τον Ρουμπέν Ρέγες, και θα παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της Κυριακής στις 7.30 με τον Όφη στο Κλεάν της Βικελίδης.

Καθυστερήσει στη Βιέννη, Rapid Hearts είναι στο 1-1 πλέον. Οι Σκοτσέζοι, παρότι από το 76 παίζουν με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Μάγνουσον με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Παρότι λοιπόν έμειναν με παίκτη λιγότερο, 3 λεπτά αργότερα ισοφάρισαν το σκορ σε 1-1 και εάν μείνει αυτό το αποτέλεσμα, οι δύο ομάδες θα οδηγηθούν στην παράταση, καθώς και το πρώτο μάτς στο Εδιμβούργο είχε λήξει ισόπαλο αλλά με 2-2.

0: Λοιπόν, πάμε και στο Μιχάλη Τσόχο να ακούσουμε το δικό του σχόλιο, να δούμε πώς περιμένει εκείνος την ρεβάνς της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας. Γεια σου Μιχάλη.
1: Γεια σου Τάσο, γεια σου Τάσο.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, καλά. Απόλυτος αναμενόμενη είναι η δεκάδα του Νίκης. Αυτήν περιμέναμε, αυτό έλεγαν το ρεπορτάζ. Έχουμε καταλάβει πλέον ότι ο Μάγερο δεν είναι αντιπινέδα, δεν είναι εξαλοκτάρι, θα παίζει στα άκρα της μεσαίας γραμμής σε αυτόν τον υβριδικό ρόλο του εσωτερικού μέσου πολύ περισσότερο και πολύ λιγότερο του ακραίου μέσου, αλλά όχι πάντως στο 6 στο 8. Οπότε ο Κάιρενεν θα έπαιζε εκεί μαζί με τον Μάριν. Ο Κουρτά μας το έχει πει ο Νίκολης ότι δεν είχε ένα πρόβλημα και θα επιστρέψει κανονικά. Περισσότερο προφυλάχτηκε με τον Ερακλή παρά είχε πρόβλημα. Το δίδυμο σε εντός έδρας μας έμοιαζε, της επίδυσης έμοιαζε φθανότερο να είναι το Γιώβιτς Βάρκα και όχι ο Ζήμιο, ένας από τους δύο. Η τετράδα της άμυνας των φλακών δεν αλλάζουν ποτέ. Συνεπώς, απολύτως προβλεπόμενη εντεκάδα από την ΑΕΚ και ξέρουμε νομίζω και τον τρόπο παιχνιδιού της και τον τρόπο προσέγγισή της και δεν νομίζω ότι θα αλλάξει. Το ερώτημα είναι η Λεύσκη, πόσο χαμηλά θα παίξει, πόσο θα θελήσει να δώσει την κοινότητα στην ΑΕΚ.
0: Και πόσο θα ξεμητήσει η ίδια.
1: Ναι, θα το κάνει σίγουρα, χαμηλά θα παίξει, αλλά σε τι βαθμό είναι το ερώτημα. Γιατί στην Σόφια υπήρχαν μεγάλα διαστήματα και στα δύο ημίχρονα που βγήκε μπροστά. Εδώ δεν είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει όσο μένει το 0-0. Όπως επίσης ένα δεύτερο ερώτημα είναι, αν βρεθεί πίσω η Λεύσκη, πώς αντιδρά σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί είναι μια ομάδα που σπάνια δέχεται γκολ. Σπάνια βρίσκεται την φετινή σεζόν τουλάχιστον στα επίσημα μάτς πίσω στο σκορ. Οπότε δεν ξέρουμε εκεί τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά. Αν παραμένει στο ίδιο μοτίβο και περιμένει να φτάσει στο τελευταίο κομμάτι που έχει βγει να επιτεθεί ή αν παίρνει περισσότερα ρίσκα. Και κυρίως τι συμβαίνει όταν παίρνει αυτά τα ρίσκα. Κατά πόσο χαλαρώνει η εξαιρετική ανασταλτική της λειτουργία. Κατά πόσο βρίσκονται πολύ περισσότεροι χώροι, δημιουργούνται κενά κτλ. Είναι ένα μάτι που σωστά λέει ο Νίκολιτς είναι της υπομονής. Θα κρυθεί μπάλα την μπάλα. Μια πρέπει να βάζει μικρούς στόχους μέσα στο μάτς και να τους επιβεβαιώνει. Στην αρχή να κυριαρχήσει, μετά να παίξει με έναν τέτοιο τρόπο που θα ξεσηκώσει το κοινό, μετά να βρει ένα γκολ για να προηγηθεί και να βγάλει την Λεύσκη από την comfort zone που της αρέσει να παίζει. Αλλά όπως σωστά είπε ο Νίκος, ξαναλέω, μπάλα την μπάλα, λεπτό το λεπτό, στιγμή τη στιγμή πρέπει να δειχτεί σε αυτή τη βραδιά η ΑΕΚ χωρίς βιασύνη, χωρίς φούρια, χωρίς μόνο ενθουσιασμό και όχι καθαρό μυαλό, γιατί είναι μια πολύ πιο ποιοτική ομάδα από τη Λεύσκη, αλλά η Λεύσκη είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν έχει την ποιότητα του ρόστερ της ΑΕΚ, είναι σαφώς χαμηλότερη δυναμικότητας, αλλά είναι μια πολύ καλά δουλεμένη ομάδα, η οποία μάλιστα σε μεγάλο βαθμό είναι ίδια και με πέρυσι, με τον ίδιο προπονητή, έχει σημεία, έχει πλάνο ξεκάθαρο, έχει μηχανισμούς που λειτουργούν πάρα πολύ καλά.
0: Έχει καλύτερο ρυθμό.
1: Ναι, βέβαια. Είναι μια πολύ κανονική ομάδα, απλώς είναι μια ομάδα χαμηλότερη επίπεδο.
0: Και επίσης το γεγονός ότι η ΑΕΚ την κράτησε στο 0 στο πρώτο μάτς, το λες και παράσιμο, και ας μην ακουστεί κάπως, γιατί είναι το μοναδικό μάτς στο οποίο δεν σκόραραν οι Βούλγαροι και έχουν δώσει ήδη ψήφιο αριθμό πλέον, έτσι.
1: Ναι, αλήθεια είναι. Βέβαια, στο πρώτο παιχνίδι και η ΑΕΚ είχε τις ευκαιρίες.
0: Ναι, η ΑΕΚ θα μπορούσε, ναι, εννοείται.
1: Ναι, και η Λεύσκη, όχι τόσο πολλές, αλλά θα μπορούσε και αυτή να έχει βρει γκολ. Δεν σε θέλω να δω τόσο κλειστό μάτς και εδώ. Δηλαδή με τόσες λίγες φάσεις από τις δύο ομάδες. Θα ήθελα να έχει έναν, νομίζω ότι ένας καλύτερος και γρηγορότερος ρυθμός θα βόλευε την ΑΕΚ. Αυτό το χαμηλό τέμπο και μάτι με λίγες φάσεις μπορεί και να βολεύει τους Βούλγαρους.
0: Ναι.
1: Καλύτερη είναι το ξεκίνημα του παιχνιδιού στη Σόφια για την ΑΕΚ να είναι αντίστοιχο και εδώ και να είναι αυτής της λογικής παρά ένα σετ παιχνίδι σε χαμηλό τέμπο.
0: Ναι, βέβαια, δεν ξέρω τώρα βέβαια και λόγω των...
1: Όσο μένει το 0-0 μιλάμε πάντα, έτσι.
0: Ναι. Και με τόση υψηλή θερμοκρασία... Πόσο εύκολο...
1: Ναι, σωστά. Σωστά. Και με τέτοια υγρασία, σωστά. Σωστά.
0: Βέβαια, είπες και επικαλέστηκε στα λόγια του Νίκολης και για παιχνίδι υπομονής αλλά και για μπάλα-μπάλα. Πιστεύεις ότι ακόμα και στο το 0-0 να μένει μέχρι το 75-80 δεν θα πάρει κάποιο ρίσκο η ΑΕΚ? Με δεδομένο ότι...
1: και νωρίτερα θα το πάρει, δεν θα περιμένει το 75-80.
0: Ναι.
1: Αλλά και εκεί το ρίσκο πρέπει να είναι λογισμένο. Mm. Γιατί εκεί, ξέρεις, είναι... μετά είναι στην κόψη του ξεραφιού. Αν πάρεις ένα υπερβολικό ρίσκο και αλόγιστο ρίσκο, και μείνεις στο 75-80, έτσι και χτίσεις γκολ, καταστρέφεσαι.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Γιατί, οκ, okay, είναι 0-0, υπάρχει η παράταση.
1: Σωστά, σωστά, σωστά. Δεν νομίζω ότι θα πάρει...
0: δεν θα χρειαστεί.
1: Ναι. Ελπίζω ότι δεν θα χρειαστεί, αλήθεια είναι και αυτό. Και νομίζω ότι η ΑΕΚ, αν ας πούμε τελειώσει το ημίχρονο 0-0, θα παίξει αρκετά επιθετικά από την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Δεν θα περιμένει να φτάσει στο 75-80 για να δει πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση του 0-0.
0: Mm-hmm. Ωραία. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε και το σχόλιο του Μιχάλη Τσόχου για το πώς περιμένει την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Λεύσκη. Πλέον 15 λεπτά μετράμε αντίστροφα για την Σέντρα.

0: Λοιπόν, ξεκίνησαν πριν από ένα λεπτό τα τρία από τα τέσσερα παιχνίδια της βραδιάς για τον δεύτερο γύρο του Link Cup Αγγλίας. Bradford Burnley, Newcastle West Brom και Tottenham Charlton. Προφανώς το 0-0 και τα τρία. Ενώ στις 10 έχουμε το Preston Everton. Την ίδια ώρα έχουμε σέντρα και στην αναμέτρηση της Real Madrid με την Real Sociedad, εξαναβολής για την πρώτη αγωνιστική στην La Liga. Πάμε να κάνουμε άλλη μια σύνδεση με, με τη Νέα Φιλαδέλφεια, με την Allwyn Arena και τον Γιώργο Μαραθιανό. Χαίρετε και πάλι.
1: Γεια σας και πάλι εδώ από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ένα τεταρτάκι έμεινε για να ξεκινήσει, μάλλον να έρθει η ΑΕΚ στο μεγάλο ραντεβού που έχει σήμερα. Δεν θα έλεγα με την ιστορία της, γιατί έχει αγωνιστεί και σε πολύ σημαντικότερα παιχνίδια. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι μια τεράστια πρόκληση για την Ένωση σήμερα να βρεθεί για μία ακόμα φορά έπειτα από 8 ολόκληρα χρόνια στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, έχοντας να βγάλει από τη μέση το εμπόδιο της Λεύσκης Σόφιας σε αυτό το δεύτερο παιχνίδι μετά το 0-0 της Σόφιας πριν από λίγες μέρες. Είναι η ατμόσφαιρα κάπως τώρα λίγο σαν να έχει καταλαγιάσει, γιατί πραγματικά, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, ήταν πάρα πολύ εκρηκτικό το κλίμα. Είναι το γήπεδο γεμάτο από πάρα πολύ νωρίς. Το κλίμα και στους γύρω δρόμους αρκετές ώρες πριν το μάτς ήταν εορταστικό, αλλά παρόλο που και η Νέα Φιλαδέλφεια σήμερα είναι ντυμένη με τα χρώματα του Champions League, με το σεντόνι στη σέντρα και όλα θυμίζουν μια γιορτή, η ατμόσφαιρα, ξαναλέω, στις εξέδρες περισσότερο θυμίζει ένα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος. Κάτι βεβαίως το οποίο βοηθάει και η παρουσία των 1.600 φίλων της Λεύσκης Σόφιας, για τους οποίους να πω ότι το θετικό προς το παρόν είναι ότι δεν έχουμε κανένα παρατράγουδο, γιατί ήταν πολύ φορτισμένο το κλίμα από νωρίς και βάσει του, και λόγω του γεγονότος ότι υπήρξαν συλλήψεις στα διόδια με κάποιους από αυτούς να φέρουν μαχαίρια, και από κάποιες προμενάδες που κάνανε στο κέντρο της Αθήνας το απόγευμα, χωρίς και εκεί ευτυχώς να υπάρξουν έκτροπα. Προς το παρόν και εδώ τα πράγματα κυλούν ήρεμα, το ίδιο ελπίζουμε να συμβεί και από τη στιγμή που θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Οι δύο ομάδες, οι οποίες πριν από λίγο αποχώρησαν από τον αγωνιστικό χώρο έχοντας ολοκληρώσει την προθέρμανσή τους, ξαναλέω, θυμίζω ότι η ΑΕΚ θα αγωνιστεί με μια ενδεκάδα που καμία έκπληξη δεν περιέχει βάσει των όσων περιμέναμε. Ούτε για τη Λεύσκη μπορεί να πει κάποιος ότι περιέχει εκπλήξεις. Ο Χούλιο Βελάθκεθ, ο Ισπανός προπονητής που έχει οδηγήσει τους Βούλγαρους μέχρι εδώ σε μια εντυπωσιακή, είναι η αλήθεια, πορεία, παρατάσσει την ομάδα του με ακριβώς το ίδιο σχήμα του πρώτου μάτς. Τώρα χαμηλώνουν και τα φώτα για να ξεκινήσει σιγά σιγά το τελετουργικό. Η ΑΕΚ, η οποία με τον ίδιο γιορτινό τρόπο που ξεκινάει η βραδιά, ελπίζει και να την ολοκληρώσει, να θυμηθεί σπουδαία ευρωπαϊκά βράδια, όπως συνέβη σε αντίστοιχες περιστάσεις που βρέθηκε να φιλοξενεί τη ρεβάνς ενός αγώνα για τα play-off του Champions League, και με τη Hearts στο παρελθόν όταν είχε σφραγίσει την πρόκριση, και με την Grasshopper παλιότερα, και με την Celtic, και με την Vidi, με συγχωρείτε, την τελευταία φορά που συνέβη αυτό σε έναν φοβερό ιονό, γιατί την τελευταία φορά που η Ένωση σφράγισε εισιτήριο για τους ομίλους τότε του Champions League ήταν με αντίπαλο την ουγγρική ομάδα, η οποία είχε στον πάγκο της τον σημερινό προπονητή της Ένωσης, τον Μάρκο Νίκολιτς. Τώρα σιγά σιγά παίρνουν θέση προς το κέντρο του γηπέδου τα παιδιά τα οποία θα κουνήσουν το σεντόνι, το τελετουργικό, το οποίο χρόνια τώρα έχει γίνει θρύλος για το Champions League, και το οποίο η αλήθεια είναι ότι ονειρεύονται να ζήσουν όλοι οι φίλοι των ομάδων παγκοσμίως, μπορούμε να πούμε, και όχι μόνο ευρωπαϊκά. Να πω ότι η ΑΕΚ θα βρει απέναντί της σήμερα έναν αντίπαλο ο οποίος είναι πολύ υψηλότερο ρυθμό. 12 μάτς έχουν δώσει οι Βούλγαροι στα αφηματικά του Champions League, αλλά και στο εγχώριο πρωτάθλημα, σε όλα είναι αίτητα.

0: νικητή, 9 νίκες και 3 ισοπαλίες και έχουν κάνει 3 προκρίσεις μέχρι τώρα. Γεγονός που μαρτυρά πόσο δυσκολοκατάβλητος αντίπαλος είναι και πόσο υπομονή θα χρειαστεί σήμερα η ΑΕΚ στο παιχνίδι σε συνδυασμό με τη στήριξη του κόσμου της, την οποία είναι ήδη δεδομένο ότι έχει, για να μπορέσει να σφραγίσει το ραντεβού της με τα Αστέρια. Αυτά τα τελευταία στοιχεία εδώ από την All Win Arena. Σύνδεση σε πάλι σε 10 λεπτά από τώρα για να παρακολουθήσουμε ζωντανά το παιχνίδι.
1: Ωραία. Να ευχαριστήσω και πάλι τον Γιώργο Μαραθιανό. Πάμε σε ένα τελευταίο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6, 7 λεπτά πριν τις 10, πριν τη σέντρα της αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας. Η ΑΕΚ η οποία θέλει να πάρει το ένα από τα 4 τελευταία εισιτήρια για την League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Είπαμε και τα 4 παιχνίδια που αρχίζουν σε 7 λεπτά από τώρα είχαν λήξει ισόπαλα. Οι 4 ρεβάνς είχαν λήξει ισόπαλα πριν από μία εβδομάδα. Viking Dynamo Zagreb, Lyon Fenerbahce και Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβας. Συνήθως στα τελευταία εισιτήρια υπάρχουν καραμπόλες, υπάρχει ντόμινος, ό,τι έχει να κάνει με τα γκρουπ δυναμικότητας. Φέτος όμως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, καθώς βλέπουμε ότι είναι κλειδωμένα τα δύο πρώτα. Το πρώτο με Paris Saint-Germain, Bayern Μονάχου, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona και Atletico Madrid. Και το δεύτερο με Borussia Dortmund, Roma, Sporting Lissabon, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis και PSV Eindhoven. Και από εκεί και πέρα, στο τρίτο που είναι η Feyenoord, η Lille, η Bodo Glimt από χθες, Νάπολη, Λειψία, Villarreal, Σαχτάρ Ντόνετς και Γαλατασαράι, θα μπει ο νικητής του Λιόν Φενέρμπαχτσε. Και στο τελευταίο που ευελπιστούμε να είναι και η ΑΕΚ, θα μπουν οι νικητές του Τσέλι Σλόβαν Μπρατισλάβας και Δυνάμο Ζάγκρεμπ Βίκινγκ, μαζί με τις Σλάβια Πράγας, Στουτγκάρδη, Κόμο, Λανς και τις ΛΑΣΚ και Σαμπάχ, που πήραν χθες άλλα δύο εισιτήρια.

Η εκκλήρωση θα γίνει αύριο το απόγευμα στις 7, καυτό απόγευμα και βράδυ Πέμπτης, καθώς θα έχουμε την κλήρωση του Champions League, και μετά στις 8 είπαμε σέντρα στις ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Μπραν στην Νορβηγία και του Παναθηναϊκού με τη Χράντε της Κράλοβε στην Τσεχία, και μια ώρα αργότερα στις 9 ο Όφι απέναντι στην Τσέσκα στην Σόφια.

0: Βλέπω εδώ, η Hearts πετυχαίνει δεύτερο γκολ παρότι παίζει με παίκτη λιγότερο. Είμαστε στο 100, 10 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης, και παρότι παίζει με παίκτη λιγότερο απέναντι στην Rapid, προηγείται πλέον 2-1 και παίρνει προβάδισμα για την πρόκριση στην League Phase του Conference League. Κυριάκος ζητάει ένα ακόμη διαφημιστικό, το κάνουμε και μετά πάμε γραμμή στην Νέα Φιλαδέλφια για την Σέντρα.
1: bwin Sport FM 94,6, ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, παραδίδως Σκυτάλης Κώστα Βαϊμάκη και εκείνος με τη σειρά του να πάει στην Νέα Φιλαδέλφια και την Όλγα Αρένα για την περιγραφή του αγώνα της ΑΕΚ με την Λεύσκη.

0: Big Wins Sport FM, καλησπέρα και από μένα. Κώστα Βαϊμάκη στο μικρόφωνο, Κυριάκο Σταθερόπουλο στην κονσόλα του ήχου, Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Θα πάμε βεβαίως με το παιχνίδι της ΑΕΚ, με το σπουδαίο παιχνίδι της ΑΕΚ κόντρα στην Λεύσκη. Θα πάμε κατευθείαν στην Allwyn Arena και το Γιώργο Μαραθιανό. Χαίρετε!
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα και στους ακροατές του Big Wins Sport FM 94,6. Θα κάνω και με σένα ό,τι έκανα νωρίτερα και με τον Τάσο προκαταλήγω.
2: Sport FM Patras.
3: Aquilas Pre-Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
4: Έλα μαζί μου και σπάστο.
3: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
2: Sport FM Patras.
1: Να σημάνει την επιστροφή της ΑΕΚ στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, στη League Phase του Champions League μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Πριν από λίγο οι δύο ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο, ολοκληρώθηκε το περίφημο τελετουργικό, τον ύμνο που κάθε ποδοσφαιριστής από όταν ήταν παιδί ακούει στον ύμνο του και κάθε οπαδός ονειρεύεται να ακούει παρακολουθώντας την ομάδα του. Και οι δύο ομάδες σιγά σιγά παίρνουν θέση στο γήπεδο για το παιχνίδι, το οποίο θα ξεκινήσει σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα από τώρα, με την ένωση να παρατάσσεται χωρίς κάποια έκπληξη στην ενδεκάδα της βάσει των όσων περιμέναμε. Ο Μάρκο Νίκολιτς δει την ομάδα του να κατεβαίνει σήμερα για να πάρει από νωρίς τον έλεγχο. Μια ενδεκάδα Φιλαδέλφειας με την έννοια ότι είναι αρκετά επιθετικογενής. Πάμε να δούμε λοιπόν αναλυτικά τις επιλογές του Σέρβου τεχνικού, ο οποίος και σήμερα θα έχει παρατάξει την ομάδα του με το γνωστό 4-4-2, τον Στρακόσα κάτω από την εστία, τον Ρότα στο δεξιάκρο της άμυνας, τον Πίλιο στο αριστερό, Ρέλβας και Μουκουντή, οι δύο στόπερ για την ένωση, Κάιρνεν και Μάριν, οι δύο χαφ για τους κινδυνόμαυρους, ο Μάγερ στο δεξιάκρο της επίθεσης, ο Κοϊτά στο αριστερό και ο Γιώβιτς θα κινείται λίγο πιο πίσω από τον Βάργα. Από την άλλη πλευρά, η Λεύσκη Σόφιας με τον Βούτσοφ κάτω από τα δοκάρια, Νέβες δεξιά, Σεντέγες αριστερά, Δημητρόφ και Σεραφίμοφ οι στόπερ σε αυτό το 4-3-3, Σερτζίνιο, Μούμπαρικ και Μαϊκόν οι τρεις χαφ, ενώ μόλις έγινε η σέντρα από τους φιλοξενούμενους, Όκο Φλέξ στη δεξιά πλευρά, Έβερτον Μπάλα στην αριστερή και Ρεϊνάλντο στην κορυφή της θέσης. Μπάγκο για τους Βούλγαρους, η Βλαντιμίροφ, Λούκοφ, Σάντος, Μακπερέα, Μίτκοφ, Τρντίν, Σούλα, Κούσοφ, Στογιάντσοφ και Ράιτσεφ, ενώ για την ΑΕΚ η Μπαλαμότης, Μπρινιόλη, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ζουμπκόφ, Γεωργίεφ, Αριάγκα, Καλοσκάμις, Μάνταλος, Βίντα και Ζήνη. Διαιτητής του αγώνα, μία από τις κορυφαίες σφυρίχτες στον κόσμο, ο Γάλλος Κλεμάν Τουρπέν, με βοηθούς τους Νικολά Ντανό και Μπέντζαμιν Παζέ και στο βαρ τον συμπατριώτη του Ζερόμ Μπρισάρ. Πρώτο φάουλ για την ΑΕΚ στο κέντρο του γηπέδου. Το εκτελεί ο Μαρίν με μια πάσα για τον Ρότα και εκείνος ακόμα πιο δεξιά στον Μάγερ. Κλείνεται από τον Σεντέ. Τον περνάει όμως ο Μάγερ και πλησιάζει στην περιοχή. Θα έρθει προς τα μέσα ο Μάγερ, θα κάνει το σουτ με τα πόδια και απομακρύνει σε κόρνερ. Ο Μπουτσόφ από το πρώτο κιόλας δευτερόλεπτο. Η ΑΕΚ παίρνει τον έλεγχο του αγώνα. Απειλεί ευθέως πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό με τον ασημειώσει γκολ. Ο Μάγερ άδειασε τον αντίπαλό του. Βρέθηκε σε θέση βολής. Έκανε το σουτ από διαγώνια θέση. Ενδεικτικό του πανικού που επικράτησε είναι ότι ο Μπουτσόφ όπως με τα πόδια απέκρουσε σε κόρνερ. Ένα κόρνερ που εκτελείται τώρα. Η μπάλα μένει μέσα στην περιοχή. Τώρα θα βγει προς τα έξω από τους Βούλγαρους και συγκεκριμένα τον Νέβες, ο οποίος έχει χώρο. Προσπαθεί να κάνει την αλλαγή παιχνιδιού στην απέναντι πλευρά. Εκεί μόνο μαχεί ο Έβερτον μπάλα με τον Ρότα. Ζητούν φάουλ οι παίκτες της Ένωσης. Δεν ξέρω αν έχει δώσει ο Τουρπέν ή απλά έχει διακόψει ήδη, γιατί οι δύο παίκτες που ενεπλάκησαν στη μονομαχία μένουν πεσμένοι στο τερέν. Όντως αυτό συμβαίνει. Μια πολύ δυνατή σύγκρουση ανάμεσα στον Ρότα και τον Μαϊκόν. Αυτοί οι δύο είναι που έπεσαν κάτω. Νωρίτερα αυτό το πρώτο σουτ από τον Μάγερ ήταν και ένα πρώτο μήνυμα στην Λεύσκη Σόφιας. Έτσι πρέπει να ξεκινήσει η ΑΕΚ δυνατά, να αξιοποιήσει όσο μπορεί αυτή την τεράστια όθηση που της δίνουν οι περίπου 33.000 φίλαθλοι, οι οποίοι βρίσκονται εδώ. Ανάμεσά τους βρίσκονται και 1.600 οπαδοί της Λεύσκη Σόφιας. Τώρα μένουν πεσμένοι οι δύο παίκτες. Όχι, ο Ρώτα σηκώθηκε. Ο Μαϊκόν είναι αυτός που δέχεται τις περιποιήσεις από το ιατρικό team της Λεύσκη Σόφιας, η οποία έρχεται εδώ, ξαναλέω, αίτητη σε 12 παιχνίδια και ψάχνοντας το δικό της θαύμα, να κάνει δηλαδή μια τέταρτη συνεχόμενη πρόκριση. Τρεις έχει πετύχει μέχρι τώρα, αποκλείοντας κατά σειρά της Μπόρατς, Μπάνια, Λούκα, Κραϊόβα και Καϊράτ, με την ευχή να μείνει εκεί αυτό το σερί. Έχει έρθει σήμερα εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια θέλοντας να παίξει στις αντεπιθέσεις. Αυτό θα είναι σίγουρα το πλάνο. Μιλάμε για μια πολύ σφιχτή ομάδα ούτως ή άλλως. Πόσο μάλλον τώρα που ξέρει ότι αν δεχτεί ένα γκολ θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για την ίδια. Τώρα περνάει σιγά σιγά έξω ο Μαϊκόν και συνέχεια στο παιχνίδι με ένα ελεύθερο που εκτελεί ο Ρότα πασάροντας στον Ρέλβας. Ανεβαίνει ο Ρέλβας και ανοίγει και πάλι δεξιά στον Ρότα. Τώρα μπαίνει ξανά στο γήπεδο και ο Μαϊκόν, όχι τελικά, θα δούμε πως τεθεί θέμα αλλαγής. Το παιχνίδι στα απέναντι πλευρά και όπου ο Ρέλβας γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω στον Μουκουντή. Μουκουντή για τον Ρότα, αλλάζει με τον Κάιρινεν, εκείνος ψύχρεμα στην απέναντι πλευρά για τον Ρέλβας. Είναι η πρώτη φορά που η Λεύσκη ανεβαίνει ψηλά να πιέσει στο γήπεδο. Παρ' όλα αυτά η ΑΕΚ ελέγχει και ο Ρέλβας αφήνει στον Γιώβιτς, ο οποίος σε πολύ χαμηλά μέτρα στο γήπεδο από αριστερά έχει έρθει για να βοηθήσει στην ανάπτυξη. Ο Ρέλβας και πάλι ανοίγει για τον Πίλιο μπροστά στη γραμμή του πλαγίου και πάλι πίσω για τον Ρέλβας. Η ομάδα του Νίκολιτς, η οποία προσπαθεί να χτίσει μια κατοχή, μια κυκλοφορία της μπάλας και να φέρει σταδιακά το παιχνίδι στο μισό που αμήνονται οι Βούλγαροι. Ο Μαρίν και πάλι από τη δεξιά πλευρά έχει κάποια διαθέσιμα μέτρα, ανοίγει ωραία στον Ρότα πάνω στη γραμμή του πλαγίου, έρχεται προς τα μέσα, ψάχνει τις επιλογές του, γυρίζει προς τα πίσω και πάλι για τον Μουκουντή. Αλλαγή παιχνιδιού στην απέναντι πλευρά για τον παρτενέρ του στην άμυνα τον Ρέλβας, εκείνος τον Κοϊτά και πίσω στον Κάιρινεν ακριβώς στον χώρο του κέντρου. Ο Φιλανδός ζυγίζει τις επιλογές του, πασάρει δίπλα στον Ρέλβας. Διαγώνια παλιά του Ρέλβας πάρα πολύ καλή για τον Μάγερ, ο οποίος έχει χώρο από δεξιά πλευρά. Έρχεται και πάλι προς τα μέσα. Σεντράρι, θα απομακρύνει εκεί ο Τριμητρόφ, αλλά ελέγχουν οι παίκτες της ΑΕΚ και συγκεκριμένα ο Πίλιος, ο οποίος αφήνει στον Ρέλβας. Πολύ καλά τα πρώτα δείγματα σε αυτό το πεντάλεπτο εδώ στην Allwyn Arena. Ο Μάγερ και πάλι δεξιά στον Ρότα και πάλι Μάγερ, ήδη πολλές επιθέσεις της ΑΕΚ έχουν περάσει από τα πόδια του. Ο Ρότα αφήνει στον Κάρινεν, από τη δεξιά πλευρά έχει ανέβει ο Φιλανδός, αλλάζει το παιχνίδι απέναντι εκεί όπου περιμένει ο Ρέλβας. Κοντινή πάσα δίπλα του στον Μουκουντή και εκείνος ξανά για τον Κάρινεν. Από τη δεξιά πλευρά και πάλι ΑΕΚ με τον Ρότα. Ρότα στον Μάγερ και εκείνος στον άξονα για τον Μαρίν. Προστατεύει ωραία την μπάλα ο Ρουμάνος, την αλλάζει με τον Μάγερ, πάρα πολύ ωραία την κυκλοφορεί την μπάλα η ΑΕΚ. Άψογο τριγωνάκι και τώρα ο Κάιρινεν στον Μάγκερ και πάλι. Άνοιγμα στον Ρότα, εκείνος έρχεται προς τα πίσω και η παρέμβαση που θα γίνει από τον Μαϊκόν θα έχει στο αποτέλεσμα ένα πλάγιο out για την ΑΕΚ, η οποία από νωρίς φροντίζει να δείξει στους Βούλγαρους ποιος θα είναι το αφεντικό του αγώνα. Και πάλι ο Κάιρινεν σεντράρει μέσα στην περιοχή, προσπαθεί να πάρει εκεί την κεφαλιά ο Βάργα. Δεν θα φτάσει στην μπάλα. Υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες ότι τον κράτησε ο αρχηγός της Λεύσκης Σόφιας, ο Δημητρόφ. Αλλά δεν τίθεται οποιοδήποτε θέμα. Η μπάλα είναι out και το ελεύθερο για τους Βούλγαρους. Όλα αυτά στο έκτο λεπτό. Παραμένει το 0-0. Η ΑΕΚ θυμίζει ότι πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο, απείλησε με το σούτ του Μάγερ που απέκρουσε ενστικτοδός με τα πόδια ο Βουτσόφ. Ο Μάγερ και πάλι με την μπάλα στα πόδια. Αυτή τη φορά πολύ πιο χαμηλά στο γήπεδο. Έχει την κίνηση του Πίλιου στα αριστερά. Θα του ανοίξει την μπάλα, κάνει κίνηση ο Κοϊτά. Ο Πίλιος προτιμά να γυρίσει προς τα πίσω με ασφάλεια στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας κρατάει, ανεβαίνει και περιμένει για να δει επιλογές. Αλλάζει το παιχνίδι δεξιά στον Κάιρινεν. Ο Κάιρινεν στον Μουκουντή, η ΑΕΚ με υπομονή, όπως ακριβώς πρέπει να κάνει. Κυκλοφορεί την μπάλα και τώρα ο Ρότα από τα δεξιά. Συγκλίνει προς τον άξονα. Προσπαθεί να βρει τον Γιώβιτς. Κόβεται η πρώτη πάσα, αλλά η μπάλα έρχεται και πάλι στα πόδια του μπακ της Ένωσης, ο οποίος την κρατάει και την αφήνει στον Κάιρινεν. Κάιρινεν για τον Μαρίν, ακόμα πιο δίπλα στον Ρέλβας. Και σπάσιμο της μπάλας στα αριστερά για τον Πίλιο. Ο Πίλιος κεντρικά για τον Μαρίν, ο οποίος καταδιώκεται εκεί από τον Σερτζίνιο, τον αφήνει πίσω του και ανοίγει δεξιά για τον Ρότα. Έχει χώρο για τη σέντρα ο Ρότα, θα την κάνει στην καρδιά της περιοχής και κεφαλιά γκολ! Γκολ για την ΑΕΚ από τον Λούκα Γιώβιτς! Ποιος άλλος, αυτός την κρίσιμη στιγμή βρέθηκε ξανά εκεί που έπρεπε, σε αυτή τη ζυγισμένη σέντρα του Ρότα. Βρήκε την μπάλα όπως χρειαζόταν για να τη στείλει σε ένα σημείο όπου ο Βουτσόφ έπεσε απλά για τη φωτογραφία. Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα και η Νέα Φιλαδέλφια παίρνει φωτιά από το 8ο κιόλας λεπτό. 1-0 για την Ένωση. Μέσα σε αυτή την κόλαση που ακούτε βρίσκει τον γκολ που θα κόψει ακόμα περισσότερο τα πόδια των Βούλγαρων. Ήτανε μία ακόμα επίθεση που έγινε από τα δεξιά. Από εκεί απειλούσε όλη την ώρα η ΑΕΚ. μια ζυγισμένη σέντρα του Ρότα. Έχουμε φτάσει πια στην εποχή που το λέμε αυτό, που ο Ρότα κάνει σέντρες ακριβίας και δεν είναι πια είδηση. Η μπάλα στο πέναλτι. Εκεί ο ψυχρός εκτελεστής που ονομάζεται Λούκα Γιώβιτς, ο άνθρωπος που έγινε συνώνυμο για τον γκολ. Με τον γκολ στην ΑΕΚ ανοίγει το σκορ και ακούτε τι γίνεται στις εξέδρες. 1-0 για την ΑΕΚ από το 8ο κιόλας λεπτό. Και τώρα οι Βουλγάροι είναι αναγκασμένοι να βγουν από νωρίς από το καβούκι τους. Βαθιά παλιά την κόβει με το κεφάλι ο Ρέλβας προς τα πίσω στον Πίλιο. Και πάλι Ρέλβας. Ξανά Πίλιος. Στο πρώτο παιχνίδι η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι του Γιώβιτς σε εκείνη την υπέροχη εκτέλεση που έκανε στη μεγαλύτερη ευκαιρία της Ένωσης, στη Σόφια. Βρήκε το οριζόντιο δοκάρι και έφυγε έξω. Αυτή τη φορά όμως παρά ήταν ζυγισμένη η κεφαλιά του για να μπορέσει η μπάλα να πάει οπουδήποτε αλλού εκτός από τα δίχτυα και η ΑΕΚ να γίνει και επισήμως πλέον. Το αφεντικό ήταν από τα πρώτα λεπτά, τώρα και με τη βούλα αυτού του προβαδίσματος ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι. Τώρα ο Πίλιος πολύ ωραία θα βάλει την κόντρα πάνω στον Αλταΐρ, θα πάρει την κόντρα τη δεύτερη ο Γιώβιτς, η τρίτη τελικά είναι για τον Μαϊκόν. Κερδίζουν την κατοχή οι Βούλγαροι γυρίζοντας την μπάλα στον τερματοφύλακά τους, τον Βουτσόφ. Ο Βουτσόφ στον Δημητρόφ, Σεραφίμοφ και αλλαγή παιχνιδιού εκεί όπου περιμένει ο Μούμπαρικ. Τίποτα, η μπάλα θα φύγει έξω χωρίς να μπορέσει να την κοντρολάρει με το κεφάλι εκεί ο Νέβες. Εκτός αγωνιστικού χώρου και το πλάγιο out είναι για την ΑΕΚ. Ονειρεμένο ξεκίνημα για την Ένωση εδώ στην Allwyn Arena. Με ένα τέρμα, με ένα μάλλον ακόμα τέρμα ενδεικτικό της κλάσης του Λούκα Γιώβιτς. Αλλαγή παιχνιδιού τώρα για την Ένωση στη δεξιά πλευρά και πάλι με τον Ρότα να κοντρολάρει την μπάλα και χωρίς πίεση να περιμένει για στηρίγματα. Την γυρίζει προς τα πίσω στον Ρότ, στον Μουκουντή, εκείνο στον Μάγερ. Και πάλι Ρότα υποπίεσε αυτή τη φορά από τον Ρεϊνάλντο. Θα βγάλει την μπάλα προς το μισό της Λεύσκη, αλλά σε ένα σημείο που ελέγχουν οι Βούλγαροι. Και τώρα ο Βουτσόφ θα ανοίξει δεξιά εκεί που περιμένει ο Νέβες. Κλείνεται από δύο παίκτες ΣΑΕΚ. Ο Κοϊτά τώρα πάει να πιέσει τον Δημητρόφ. Ένα γέμισμα στο χώρο του κέντρου. Απομακρύνει με το κεφάλι ο Κάιριν. Είναι ο Γιώβιτς πρώτος στην μπάλα και θα πάρει το φάουλ εκεί από τον αντίπαλό του. Μία ακόμα εξαιρετική ενέργεια από τον ηγέτη και σκόρε της ΑΕΚ στο σημερινό παιχνίδι, ο οποίος τσίμισε όσο χρειαζόταν την μπάλα για να του κάνει εκεί το φάουλ ο Σερτζίνιο. Και πάλι από τα δεξιά επιτίθεται η ΑΕΚ με τον Μάγερ να κρατάει βαζωρά το κορμί του. Κρατάει παρόλο που του γίνεται φάουλ, αφήνει το πλεονέκτημα του Τουρπέν και τώρα η Ένωση και πάλι από την ίδια πλευρά με τον Μαρίν. Ο Μαρίν κάθετα για τον Γιώβιτς μέσα στην περιοχή και δεξιά κάνει κακό πρώτο κοντρόλ, αλλά κρατάει. Τελικά προλαβαίνουν να κλέψουν οι Βούλγαροι. Όχι για πολύ, γιατί έρχεται ο Κάιρινεν. Έχει χώρο για το σούτα, το κάνει. Η μπάλα θα κοντράρει και θα φύγει κόρνερ. Ναι, θα φύγει κόρνερ. Δεν θα την προλάβει ο Βουτσόφ. Κόρνερ για την ΑΕΚ. Το δεύτερο στο παιχνίδι. Η Ένωση τους έχει βρει μπόσικους τώρα και τους χειροκοπάει. Και πολύ καλά κάνει. Θέλει να εκμεταλλευτεί αυτό το momentum που ήδη έχει προλάβει να χτίσει εδώ στην καυτή Allwyn Arena η ομάδα του Νίκολιτς. Εδώ ο Κάιρινεν βρήκε χώρο εκτός περιοχής και δεν το σκέφτηκε πολύ. Δοκίμασε το σουτ με το αριστερό. Η μπάλα κόντραρε και πέρασε εκτός της τελικής γραμμής. Κόρνερ για την ΑΕΚ από την αριστερή πλευρά με εκτελεστή τον Μαρίν. Ήδη έχει προλάβει να βγάλει τρεις ασίστ. Ώρα είναι και για την τέταρτη. Θα την κάνει, όχι, θα κόψει τον πρώτο δοκάρι εκεί ο Δημητρόφ. Δεύτερη κεφαλιά από τον Μάγερ. Τρίτη από τον Ρέλβας. Έρχεται μέσα στην περιοχή ο Βάργα. Γκολ! 2-0 για την ΑΕΚ στο 12. Τους έχουν κατακεραυνώσει. Δεν ξέρουν οι Βούλγαροι από πού τους έρχεται. Δεύτερο γκολ για την Ένωση από τον δεύτερο center fortis στο γήπεδο. Η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή από αυτή την εκτέλεση του κόρνερ. Στρώθηκε στο αριστερό πόδι του Βάργα. Το αριστερό κάνει το ίδιο καλά τη δουλειά με το δεξί. Ένα ζυγισμένο σουτ στην απέναντι γωνία του Βουτσόφ. Το σκορ στο 2-0. Και η Allwyn Arena προς το παρόν στα ουράνια και προσεχώς στα αστέρια του Champions League. 2-0 για την ΑΕΚ στο 12ο λεπτό. Η Ένωση μπήκε στο παιχνίδι για να πιάσει από το λαιμό την αντίπαλό της και δεν θα το μπορούσε να το κάνει με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Ούτε ένα τέταρτο δεν χρειάστηκε για να πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων. Ακούτε και την αποθέωση τώρα για τον σκόρερ. Και τώρα η Λεύσκη έχει ένα βουνό μπροστά της, έχοντας να αντιμετωπίσει 11 καμικάζι από την ομάδα του Νίκολιτς και 32.000 οπαδούς της ΑΕΚ, οι οποίοι έχουν βρεθεί ήδη σε παράκρουση. Οι Βούλγαροι, οι οποίοι τώρα προσπαθούν να κάνουν επίθεση από την αριστερή πλευρά, δεν έχουν ξεμητήσει καθόλου στο μισό που αμήνεται η ΑΕΚ. Αμφιβάλλω αν ο Στρακώστας αυτά τα πρώτα 14 λεπτά έχει ακουμπήσει την μπάλα. Ο Μούμπαρικ από την αριστερή πλευρά ανεβαίνει, αφήνει στον Έβερτον μπάλα. Σερτζίνιο, αλλαγή παιχνιδιού με στόχο τον Νέβες. Πρώτο κοντρόλ τον κλείνει ο Πίλιος, κρατάει ο Νέβες, αλλά πολύ καλή δεύτερη παρέμβαση από τον Πίλιο, ο οποίος θα πέσει στο κοντρόλ. Ναι, ναι. Μία φάση ενδεικτική ότι οι παίκτες της ΑΕΚ δεν καταλαβαίνουν τίποτα σήμερα. Εδώ ο Νέβες μπήκε με πλεονέκτημα στη φάση από τον Πίλιο, φάνηκε να τον περνάει. Εκείνος όμως επέστρεψε, έβαλε σωστά το σώμα του και εκτός από την μπάλα πήρε και το φάουλ από τον αντίπαλό του. Φάουλ για την Ένωση λοιπόν από την αριστερή πλευρά, ακριβώς στο πλάγιο out, το οποίο θα πάει να εκτελέσει ο Στρακώστα με μια βαθιά μπαλιά λίγο έξω από την περιοχή. Ο Βάργα μονομαχεί για την κεφαλιά, θα πέσει στο έδαφος. Και φάουλ για την ΑΕΚ ακριβώς έξω από την περιοχή. Μία ακόμα φορά που παίκτης της Ένωσης βγαίνει κερδισμένος από μονομαχία. Ο Βάργα δεν πήρε την πρώτη κεφαλιά, αλλά στην προσπάθειά του να πάρει τη δεύτερη θα δεχτεί την τρικλοποδιά και από τον Σερτζίνιο, ο οποίος έβαλε και το χέρι του στη μονομαχία. Φάουλ για την ΑΕΚ έξω από το ημικύκλιο σε ένα πολύ καλό σημείο, όπου ήδη αρχίζει να ετοιμάζει τα πόδια του ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, αλλά και ο Ρασβάν Μαρίν. Ενώ ακούγονται και συνθήματα για τον αδικοχαμένο Μιχάλη Κατσούρη. Στο 15 λοιπόν η ΑΕΚ είναι 2-0 μπροστά στο σκορ και έχει ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο έξω από την περιοχή και αριστερά, για να απειλήσει ευθέως τους Βούλγαρους και με ένα τρίτο γκολ. Κοϊτά και Μαρίν πάνω από την μπάλα, ένα τείχος από 4 παίκτες της Λεύσκη και ένας ξαπλωμένος. Φεύγει ο Κοϊτά, ο Μαρίν εκτελεί, η μπάλα θα περάσει στη γωνία του, ο Βουτσόφ θα αποκρούσει. Καλή ήταν η εκτέλεση εδώ από τον Ρουμάνο, χαμηλά, αλλά αυτή τη φορά ο τερματοφύλακας της Λεύσκη είχε αντίδραση, πέταξε την μπάλα σε πλάγιο out. Είμαστε στο 15 και η ΑΕΚ έχει ήδη 4 τελικές στην εστία, 2 τα γκολ και 2 επεμβάσεις από τον Βουτσόφ. Ο Πίλιος φέρνει την μπάλα απευθείας στην περιοχή με το πλάγιο. Πρώτη κεφαλιά από τον Δημητρόφ σε ένα σημείο που ελέγχει ο Μάγερ από δεξιά. Συγκλίνει προς τα μέσα, κλείνεται από δύο και γυρίζει. Όχι, δεν θα γυρίσει τώρα. Θα το κάνει με λίγη καθυστέρηση στον Ρότα. Ο Ρότα ελέγχει, γυρίζει προς τα πίσω στο Μουκουντή. Και πάλι Μάγερ ακριβώς στη γραμμή του πλαγίου. Αφήνει ο Μάγερ για τον Μαρίν. Ο Μαρίν στο Μουκουντή. Και εκείνος και πάλι στον Μαρίν. Βαθιά παλιά με στόχο τον Βάργα μέσα στην περιοχή. Ο Βάργα θα κοντρολάρει, θα προσπαθήσει να γυρίσει, θα τα καταφέρει. Ο Δημητρόφ προλαβαίνει τελευταία στιγμή να κόψει, αλλά τη στέλνει σε ένα σημείο που είναι πάλι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Πίλιος από αριστερά θα κάνει τη σέντρα, είναι βαθιά αυτή τη φορά. Θα προλάβει να βγει ο Μπουτσόφ από την εστία του και να την μπλοκάρει. Προσπαθεί με γρήγορο βολέ να βρει τον Ρεϊνάλντο από την αριστερή πλευρά, αλλά έχει προλάβει, έχει πάει πάρα πολύ δυνατά στη μονομαχία. Ο Ρότα παίρνει νταϊλίκη την μπάλα από τον αντίπαλό του. Μία ακόμα ενέργεια. Καμικάζει από παίκτες της ΑΕΚ και ο Κάιρινεν ανοίγει αριστερά για τον Πίλιο. Ολοκληρωτική υπεροχή για την Ένωση σε αυτά τα πρώτα 17 λεπτά εδώ στην Όλγουιν Αρίνα. Ο Μαρίν προς τα πίσω στον Ρέλβας. Και τώρα εκείνος ακόμα πιο πίσω για τον Κάιρινεν. Στρακώστα και τώρα ο Μουκουντή. Έπειτα από ώρα οι παίκτες της Λεύσκη ανεβαίνουν λίγο πιο ψηλά για να πιέσουν. Έπειτα από αυτό τον πανικό που τους κατέβαλε στο πρώτο τέταρτο. Τώρα ο Κάιρινεν περιμένει συμπαράσταση. Ανοίγει στον Μαρίν. Εκείνος έχει χώρο, κινείται παράλληλα και αφήνει στον Γιώβιτς, ο οποίος και πάλι έχει χαμηλώσει στο γήπεδο. Ο Πίλιος για τον Ρέλβας. Και ακόμα πιο δεξιά στον Κάιρινεν. Ο Κάιρινεν για τον Ρότα, αλλάζουν πάρα πολύ ωραία και τώρα έχει χώρο ο Κάιρινεν από την δεξιά πλευρά. Συγκλίνει προς τον άξονα, ο Φινλανδός περιμένει, ο Κοϊτά εκεί θα ανοίξει την μπάλα. Όχι, δεν θα περάσει, θα κόψει εκεί ο Νέβες. και έρχεται ο Σερτζίνιο να γυρίσει πίσω στον Κουτσόφ. Θα κοντρολάρει ο Κουτσόφ με ψυχραιμία να δώσει στον Δημητρόφ και εκείνος ακόμα πιο δεξιά για τον Νέβες. Ο Νέβες έχει χώρο αλλά γυρίζει σαν μουρλός να τον πιέσει ο Κοϊτά. Θα του κάνει το φάουλ εδώ. Πήγαινε πολύ πάθος σε αυτό το μαρκάρισμα ο Κοϊτά. Ίσως να έπρεπε να δει και την κίτρινη κάρτα για να είμαστε δίκαιοι. Πρόλαβε τον αντίπαλό του κάνοντας και ένα φάουλ που ίσως είχε και λίγη σκοπιμότητα. Όπως και να έχει, κόβει και αυτή η αντεπίθεση για τη Λεύσκη. Με ένα φάουλ το οποίο εκτελούν οι Βουλγάροι από την αριστερή πλευρά. Ο Δημητρόφ έχει την μπάλα και την ανοίγει δεξιά στον Σεραφίμοφ. Και πάλι Δημητρόφ. Διαγώνια πάσα με στόχο τον Ρεϊνάλντο σε ένα σημείο που ελέγχει ο Μουκουντή. Είναι ένα μοτίβο που το είδαμε σε πολλές περιπτώσεις στο πρώτο παιχνίδι. Τον στόπερ και αρχηγό της Λεύσκη με διαγώνιες μακρινές μπαλιές να ψάχνει στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ τους παίκτες του. Σήμερα και σε αυτό το κομμάτι η ΑΕΚ μέχρι τώρα έχει δείξει πολύ διαβασμένη. Ο Σερτζίνιο και πάλι αφήνει για τον Σεντέγιες. Ο Μούμπαρικ. Παιχνίδι επί τα πόρα στο μισό παμείνεται η ΑΕΚ. Ο Οκοφλέξ προς τα πίσω για τον Μούμπαρικ. Ο Οκοφλέξ, ο οποίος ήταν ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος, ας το πούμε έτσι, της ΑΕΚ στο πρώτο μάτς, μέχρι τώρα πρέπει να έχει ακουμπήσει δύο φορές την μπάλα. Άνοιγμα στη δεξιά, στην αριστερή πλευρά, εκεί που κινείται ο Σεντέγιες. Ένα γύρισμα προς τα πίσω για τον Μούμπαρικ. Και τώρα ξανά ο χάφτης Λεύσκη παίζει κάθετα με στόχο των Μαϊκών. Ωραία βγαίνουν τώρα οι Βούλγαροι και ο Σερτζίνιο έχει χώρο. Έρχεται προς τον άξονα, κάνει μια κάθετη πάσα με στόχο τον Όκο Φλέξ. Δεν θα περάσει, θα καταλήξει με ευκολία στην αγκαλιά του Στρακώσα. Ούτε εδώ θα απειληθεί καθόλου η ΑΕΚ. Περνάει αυτή η φάση για τους Βούλγαρους, οι οποίοι μέχρι τώρα καθόλου δεν έχουν απειλήσει. Ο Κοϊτά κοντρολάρει πάρα πολύ ωραία, αφήνει πίσω του τον Μαϊκόν. Ο Νέβες έχει πάει τώρα για να τον κλείσει. Ακριβώς στη γραμμή του πλαγίου έρχεται προς τα μέσα, ψάχνει συμπαράσταση και τη βρίσκει στραμπένα την πλευρά του γηπέδου για τον Ρώτα, ο οποίος είναι ενδεικτικό ότι μέχρι να φτάσει η μπάλα στα πόδια του χειροκροτεί τον συμπαίκτη του για την επιλογή του. Τώρα ο Ρώτα κρατάει και αλλάζει το παιχνίδι για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας τον Μαρίν, ακόμα πιο αριστερά στον Πίλιο. Έχει πάει να τον πιέσει τώρα ο Όκο Φλέξ. Γύρισμα στον Ρέλβας. Ρέλβας τον Κάιρινεν και εκείνος κινούμενος παράλληλα αφήνει για τον Μουκουντή, ο οποίος έχει ανέβει από τη δεξιά πλευρά και πασάρει στον Μάγερ. Ο Μάγερ έπειτα από ένα πολύ επιδραστικό ξεκίνημα τώρα ανοίγει δεξιά για τον Ρώτα. Θα πάρει ξανά τη μονομαχία ο Ρώτα και έχει χώρο ξανά για τη σέντρα. Θα έρθει προς τα μέσα τελικά. Ο Ρώτα θα σουτάρει με το αριστερό. Όχι, τελικά μπερδεύεται και θα χάσει εκεί το μυαλό του. Ο Ρώτα, ο οποίος εδώ είχε πάρα πολλές επιλογές και σέντρα και γύρισμα μέσα στην περιοχή, τελικά δεν κατάφερε να κάνει τίποτα από όλα αυτά. Μπερδεύτηκε, παρόλα αυτά χειροκροτείται και από τον κόσμο αλλά και από τους συμπαίκτες του. Εκτελείται αυτό το φάουλ για την Λεύσκη με τον Δημητρόφ να γυρίζει στον Βουτσόφ. Άνοιγμα στον Νέβες, προσπαθεί να βρει τον Οκοφλέξ με το τακούνι ξανά εκείνος. Πάει ο Κάιν, είναι στη μονομαχία. Κρατούν οι Βούλγαροι και πάλι ο Νέβες προς τα πίσω στον Μούμπαρικ. Από την απέναντι πλευρά δοκιμάζουν τώρα οι φιλοξενούμενοι με τον Σεντέγιες να ανοίγει στον Έβερτον μπάλα. Και πάλι Σεντέγιες. Τώρα προσπαθούν να κάνουν λίγο κατοχή οι φιλοξενούμενοι, αλλά οι παίκτες της ΑΕΚ είναι εξίσου ενεργητικοί στα μαρκαρίσματα. Με το πρώτο 20 λεπτό ενώ έχουμε μπει στο 22 πλέον και προηγούνται 2-0 στο σκορ με, με την υπέροχη κεφαλιά του Γιώβιτς στο 7 και το άψογο τελείωμα του Βάργκα στο 12. Ο Κάρινεν τώρα έξω από την περιοχή της Ένωσης ανοίγει δεξιά στον Ρώτα. Εκείνος περιμένει ψηλά στο γήπεδο για να πιέσει τώρα η Λεύσκη. Ο Μουκουντή ανοίγει με ψυχραιμία στην απέναντι πλευρά του γηπέδου όπου περιμένει ο Ρέλβας. Ο Ρέλβας στον Μαρίν που έχει έρθει τώρα πιο πίσω για να βοηθήσει στην ανάπτυξη. Το ίδιο και ο Γιώβιτς που πασάρει ή μάλλον αλλάζει την μπάλα με τον Ρέλβας. Ο Γιώβιτς κρατάει, τον πιέζει ο Οκοφλέξ, έστω και με δυσκολία ο Σέρβος θα προλάβει να γυρίσει προς τα πίσω. Και τώρα ο Στρακώσα από το γύρισμα του Ρέλβας γεμίζει στο κέντρο. Κεφαλιά από τον Βάργκα, ο οποίος βρίσκει τον Πίλιο, ο οποίος έχει έρθει στον άξονα. Και τώρα ανοίγει στον Μάγερ. Ο Μάγερ θα πέσει, αλλά θα κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Την αφήνει τελικά για τον Ρώτα. Και πάλι Μάγερ. Έχουν προλάβει να οργανωθούν στα μετώπιση οι Βούλγαροι. Ο Μάγερ αφήνει ξανά στον Ρώτα. Ψύχρεμα εκείνος αφήνει στον Μαρίν. Και ο Ρουμάνος και πάλι στον Ρότα. Πρέπει να περιμένει τώρα λίγο να πάρει τη θέση του στο γήπεδο ο Μπακτισάεκ. Ο Μαρίν συγκλίνει. Αλλάζει με τον Ρότα. Ο Κάιρινεν και ακόμα πιο δεξιά και όπου περιμένει ο Μάγκερ. Η σέντρα του Μάγκερ μέσα στην περιοχή είναι πολύ βαθιά αυτή τη φορά. Σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο ο Βουτσόφ. Θα μπλοκάρει και θα αφήσει για τον αρχηγό του, τον Δημητρόφ. Η ΑΕΚ, η οποία κυριαρχεί απόλυτα σε αυτό το πρώτο μισό του ημιχρόνου. Δεν είναι μόνο τα δύο γκολ που έχει πετύχει και τις έχουν δώσει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, αλλά και η γενικότερη εικόνα της στο γήπεδο. Ο Μούμπαρικ κρατάει σε χαμηλά μέτρα, αφήνει για τον Σερτζίνιο. Ακόμα πιο δεξιά στον Αλταΐρ. Πάει ο Κοϊτά να τον πιέσει, αφήνει εκείνος για τον Σερτζίνιο και πάλι. Ενδεικτικές κινήσεις από τον Σερτζίνιο με τα χέρια του τύπου «Δεν ξέρω που να τη δώσω την μπάλα». Τελικά τη δίνει στον Νέβες και εκείνος από το μαρκάρισμα του Μαρίν στη δεξιά πλευρά θα πάρει ένα φάουλ σε ένα καλό σημείο για τη Λεύσκη, όχι για απευθείας εκτέλεση αλλά για μια σέντρα στην περιοχή. Θα βρουν την ευκαιρία την πρώτη τους μετά από 24 λεπτά αγώνα οι Βούλγαροι για να φέρουν παίκτες στα καρέ τους 300. Σε σετ παιχνίδι δεν έχουν απειλήσει καθόλου μέχρι τώρα. Και τώρα ετοιμάζεται ο ίδιος ο Νέβες αλλά και ο Σερτζίνιο πάνω από την μπάλα για να δούμε ποιος από τους δύο θα τη φέρει στα καρέ της ΑΕΚ για πρώτη φορά στο παιχνίδι και ενώ έχουμε μπει στο 25. Φεύγει ο Νέβες και μένει ο Σερτζίνιο για τη σέντρα. Τελικά με πάσα εκτός περιοχής, με ένα πάρα πολύ δυνατό σουτ, αλλά πήρε και πάρα πολύ ύψος εκεί από τον Ρεϊνάλντο. Θα καταγραφεί ως μια τελική προσπάθεια, αλλά επουδενή ως ευκαιρία για την Λεύσκη. Ο Everton Μπάλα ήταν εκείνος που έκανε το σουτ. Και έστειλε την μπάλα πολύ ψηλά, πάνω από τα δοκάρια του 300. Ούτε σε αυτή την περίπτωση θα κινδυνεύσει η ΑΕΚ, η οποία εκτελεί το ελεύθερο με τον Στρακώσα να δίνει στον Ρέλβας και εκείνος στο Μουκουντή. Ανεβαίνει ο Μουκουντή, ξεπερνάει την πίεση των φιλοξενούμενων. Ο Βάργα προσπαθεί, θα χάσει την πρώτη μονομαχία, αλλά θα κρατήσει και αφήνει για τον Γιώβιτς. Το άνοιγμα του Γιώβιτς δεν είναι καλό, γιατί βγαίνει πρώτος στην μπάλα ο Νέβες, αλλά δεν προλαβαίνει να την κρατήσει εντός γηπέδου. Το πλάγιο out είναι για την ΑΕΚ. Ακόμα και στις περιπτώσεις που οι παίκτες του Νίκολιτς κάνουν λάθη, τρέχουν αμέσως είτε για να τα διορθώσουν είτε για να ανακτήσουν την μπάλα. Ενδεικτικό του πάθους με το οποίο έχουν μπει σε αυτό το πρώτο 25 λεπτό. Ο Ρότα κρατάει και γυρίζει πίσω στον Κάιρινεν. Ο Κάιρινεν στον Ρέλβας, αλλάζουν δύο τους την μπάλα. Ο Κάιρινεν ακριβώς στο ημικύκλιο της περιοχής που αμήνεται η ΑΕΚ. Δίνει ξανά στον Ρότα. Ο Ρότα για τον Μουκουντή. Τρεις παίκτες της Λεύσκη ψηλά για να κάνουν πίεση. Αλλά η ΑΕΚ κυκλοφορεί με υπομονή την μπάλα. Και ο Κάιρινεν και πάλι από τον άξονα ανεβαίνει μερικά μέτρα και ανοίγει αριστερά στον Πίλιο. Ο Ρέλβας και πάλι για τον Κάιρινεν. Η ΑΕΚ, η οποία τώρα πλέον δεν έχει λόγο να βιάζεται. Έχει βάλει γερά θεμέλια από νωρίς και καλείται να διαχειριστεί άψογα το παιχνίδι. Και όταν λέω να διαχειριστεί δεν εννοώ να αμυνθεί. Είναι εμφανές από την ποιότητα αλλά και την εικόνα των δύο ομάδων στο γήπεδο ότι όσο περνάει η ώρα και η Λεύσκη θα αναγκαστεί να ρισκάρει, η ΑΕΚ θα βρίσκει ακόμα περισσότερες ευκαιρίες για να πετύχει ένα τρίτο τέρμα. Τώρα ο Κοϊτά αφήνει για τον Πίλιο από τα αριστερά και εκείνος στο κέντρο για τον Κάιρινεν. Γρήγορες αλλαγές της μπάλας από τα πόδια του Μαρίν φτάνει δεξιά στον Ρότα. Ο Ρότα κρατάει υπό την πίεση του Ρεϊνάλντο, αφήνει και πάλι για τον Μαρίν. Διαγώνια πάσα του Μαρίν με στόχο τον Κοϊτά. Είναι δυνατή, θα καταλήξει στην περιοχή της Λεύσκη και θα την μπλοκάρει ο Βουτσόφ. Αφήνοντάς τη στη συνέχεια για τον αρχηγό του, τον Δημητρόφ. Ξαναλέω ότι έχοντας διαβάσει ο Νίκολιτς την πολύ μεγάλη συμμετοχή του στόπερ της Λεύσκη στο επιθετικό κομμάτι της ομάδας του, κάθε φορά που παίρνει την μπάλα στα πόδια πάει είτε ο Βάργα είτε ο Κοϊτά για να τον πιέσει και να μην τον αφήσει να κάνει διαγώνια μπαλιά. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Οπότε οι Βούλγαροι απλά αλλάζουν κάποιες πάσες στο δικό τους μισό του γηπέδου. Ο Βουτσόφ τώρα ανοίγει για τον Μούμπαρικ. Κρατάει αυτός υπό την πίεση του Μάγερ. Παίζουν με τη φωτιά εκεί οι παίκτες της Λεύσκη. Πιέζουν εκείνη της ΑΕΚ. Μια παλιά από τον Βουτσόφ. Είναι λάθος. Την παίρνει ο Κοϊτά. Έχει χώρο να μπει μέσα στην περιοχή. Ο Κοϊτά προσπαθεί να τη φέρει στο αριστερό. Θα κάνει το σουτ. Την μπάλα κοντράρει στα πόδια του Δημητρόφ και φεύγει κόρνερ. Είναι μια τελική η οποία δεν θα φτάσει στο τέρμα αλλά είχε πάρα πολύ καλές προϋποθέσεις. Εδώ ο Δημητρόφ δεν άφησε τον Κοϊτά να φέρει την μπάλα στο καλό του πόδι το δεξί και να σημαδέψει την απέναντι τη γωνία την ανοιχτή. Ο Κοϊτά αναγκάστηκε να σουτάρει με το αριστερό. Κόντραρε στα πόδια του αρχηγού της Λεύσκη και έφυγε κόρνερ. Χάθηκε η ευκαιρία, αλλά η ΑΕΚ έχει μια ακόμα στημένη μπάλα από το Σιμεάκι για να απειλήσει τα καρέ του Βουτσόφ. Με τον Μάγκερ αυτή τη φορά να πάει, να έχει πάει στην εκτέλεση. Όλα αυτά στο 29 πλέον. Η ΑΕΚ προηγείται 2-0. Και ο Κροάτης ετοιμάζεται να σεντράρει ξανά στα καρέ των φιλοξενούμενων. Θα το κάνει ο Βάρκα την κεφαλιά, θα φύγει και από τα χέρια του Βουτσόφ. 3-0! 3-0! Τι πάρτι είναι αυτό! Η σέντρα του Μάγκερ βρήκε τον Βάρκα στην καρδιά της περιοχής. Εκείνος έκανε μια κεφαλιά που δεν ήταν τόσο καλή όσο του Γιώβιτς νωρίτερα, αλλά τα χεράκια του Βουτσόφ τρέμουν από το άγχος και τον πανικό. Δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα. Εκείνη περνάει, καταλήγει στα δίχτυα για τρίτη φορά και η ΑΕΚ διευρύνει ακόμα περισσότερο το προβάδισμά της εδώ στην Allwyn Arena. Ήταν μια σέντρα ακριβίας από τον Μάγκερ, ακριβώς στο σημείο του πέναλτι. Πήρε εντυπωσιακά την κεφαλιά ο Βάρκα. Ξαναλέω ότι δεν ήταν μια κεφαλιά που δεν μπορούσε να αποκρούσει ο Βουτσόφ, αλλά όλα αυτά υπό κανονικές συνθήκες, και οι συνθήκες που ζουν οι Βούλγαροι εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια απόψε δεν είναι κανονικές. Εμφανίζει η πίεση που τους ασκεί η καυτή Νέα Φιλαδέλφεια και σε αυτή την περίπτωση ο Βουτσόφ κάνει την μπάλα από τα χέρια του. 3-0 για την ΑΕΚ. Και όσο και αν μοιάζει νωρίς στο παιχνίδι, δεν μοιάζει να υπάρχει τρόπος που η ΑΕΚ μπορεί να χάσει το μεγάλο ραντεβού με τα αστέρια. Κλέβει και πάλι την μπάλα η Ένωση με τον Ρότα να ανεβαίνει από τα δεξιά. Αφήνει στον Μάγκερ. Ο Μάγκερ κρατάει, θα κάνει το σουτ, μπάλα κοντρά. Θα στον Κοϊτά μέσα στην περιοχή. Όχι, θα πλασάρει out. Τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ να πετύχει και τέταρτο γκολ από το ημίωρο. Εντελώς μόνος του ο Κοϊτά στη μικρή περιοχή. Εποφελήθηκε από την κόντρα στο σουτ του Μάγκερ. Είχε όλο το τέρμα πιάτο, αλλά δεν έκανε καλό πλασέ. Η ΑΕΚ θα μπορούσε να σχολάσει πρόωρα τη σεμνή τελετή εδώ. Ακούτε τι γίνεται στις εξέδρες. Παράκρουση από τους φίλους της Ένωσης για αυτό το 3-0 που γράφουν οι φωτεινοί πίνακες. Και πιθανότατα κανένας, ούτε και ο πιο αισιόδοξος, δεν θα μπορούσε να το σκεφτεί από την λίγο πριν την έναρξη του μάτς. Η ΑΕΚ κάνει ό,τι θέλει στο γήπεδο. Πιέζει τους Βούλγαρους, δεν τους έχει αφήσει να ξενιτήσουν καθόλου στο δικό της μισό. Και στο μισό που αμήνονται εκείνοι έχει στήσει ένα πάρτι, το οποίο έχει σημαδευτεί από αυτά τα δύο γκολ του Βάρκα. Έπειτα από εκείνο του Γιώβιτς που άνοιξε το χώρο μόλις το 7. Η Λεύσκη προσπαθεί τώρα από τη δεξιά πλευρά με τον Όκο Φλέξ. Αφήνει στον Νέβες, κλείνεται από δύο. Η κόντρα πάνω στα πόδια του Πίλιου και πλάγιο out για τους φιλοξενούμενους. Ο Πίλιος ο οποίος πανηγυρίζει και τα πλάγια. Σερτζίνιο αφήνει στον Μούμπαρικ. Και πάλι ο Σερτζίνιο, μοιάζουν να τα έχουν χαμένα οι φιλοξενούμενοι. Και τώρα ο Δημητρόφ αλλάζει το παιχνίδι για τον Σεραφίμοφ. Αποσβολωμένοι και οι 1600 οπαδοί της Λεύσκη, οι οποίοι βλέπουν την ομάδα τους να έχει, να έχει χάσει τα αυγά και τα καλάθια σε αυτό το πρώτο ημίωρο. Ο Σεραφίμοφ τώρα από τα μετώπιστα και πάλι υποπίεση από τον Κοϊτά αλλάζει για τον Δημητρόφ. Αυτός δεξιά στον Νέβες. Έπειτα από ώρα εκείνος έχει κάποιο χώρο. Συγκλίνει προς τα μέσα, αλλά έρχεται απέναντί του ο Κάιρινεν. Ο Μούμπαρικ για τον Έβερτον μπάλα. Άνοιγμα στα αριστερά εκεί όπου έχει ανέβει ο Σεντέγιες. Τον κλείνει ο Ρότα. Προσπαθεί να πατήσει εκεί την μπάλα ο Έβερτον, αλλά και πάλι κλέβουν οι παίκτες της Ένωσης. Ο Πίλιος γεμίζει στο χώρο του κέντρου σε ένα σημείο που ο Δημητρόφ θα πάρει την κεφαλιά, αλλά θα τη στείλει στα πόδια του Μάγκερ. Και η ΑΕΚ έχει και πάλι καλές προϋποθέσεις από δεξιά. Ο Μάγκερ κρατάει, περιμένει συμπαράσταση. Αλλάζει το παιχνίδι απέναντι εκεί που περιμένει ο Κοϊτά, ενώ ανεβαίνει και ο Πίλιος από τα αριστερά. Ο Κοϊτά θα τη φέρει στο δεξί, αυτό ψάχνει. Προσπαθεί να περάσει από τον Όκο Φλέξ. Εκείνος έχει διαβάσει όμως την κίνησή του. Θα του κλέψει την μπάλα και τώρα αντεπίθεση για την Λεύσκη από δεξιά. Έχει γυρίσει όμως και πάλι σωστά η Ένωση. Ο Πίλιος πιέζει τον Μούμπαρικ, του κάνει φάουλ. Πολύ σωστό φάουλ στο χώρο του κέντρου. και τακτικά άψογη η ομάδα του Νίκολιτς, δεν επιτρέπει καμία αντεπίθεση στη Λεύσκη, η οποία επιτίθεται πάλι απέναντι σε οργανωμένη άμυνα με τον Σερτζίνιο να αφήνει στον Όκο Φλέξ. Έχει απέναντί του τον Πίλιο από τα δεξιά. Θα τον περάσει ο Κοφλέξ, θα σεντράρει μέσα στην περιοχή σε ένα σημείο που θα πάρει την κεφαλιά ο Κάιρινεν. Απομακρύνει, αποφασιστική εδώ η παρέμβαση από τον Φιλανδό. Και ο Γιώβιτς με μια επίδειξη τεχνικής κοντρολάρει, αποφεύγει την πίεση του Σερτζίνιο. Όχι, χωρίς φάουλ λέει και ο διαιτητής. Το σουτ από τον Νέβες, η μπάλα ευτυχώς θα φύγει έξω από τη δεξιά γωνία του Στρακόσα. Εδώ νομίζω ότι έγινε φάουλ πάνω στον Γιώβιτς. Αυτό λέει και ο Σέρβος στον Τουρπέν. Ευτυχώς δεν κόστισε πάντως αυτό το κλέψιμο που έκανε ο Νέβες και το σουτ που επιχείρησε από διαγώνια θέση δεξιά εκτός της περιοχής. Είναι η πρώτη πραγματικά καλή φάση για την Λεύσκη στο μάτς. Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 34 για να τη δούμε και το σκορ να γράφει 3-0. Γύρισμα του Σεντέγιας προς τα πίσω για τον Βουτσόφ. Εκείνος αφήνει στον Δημητρόφ. Ανεβαίνει ο αρχηγός της Λεύσκη, αφήνει στον Έβερτον μπάλα. Αλλά δείχνουν οι παίκτες των φιλοξενούμενων ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Οι ομάδες που αντιμετώπισαν στους τρεις προηγούμενους γύρους ήταν κοντά στα κυβικά τους. Σήμερα σαν να καταλαβαίνουν ότι είναι μια κλάση πάνω. Τώρα ο Μούμπαρικ αφήνει προς τα πίσω για τον Σεραφίμοφ. Ακόμα πιο δίπλα για τον Δημητρόφ. Πάει και πάλι πάνω του ο Κοϊτά. Άνοιγμα δεξιά για τον Νέβες. Ο Νέβες στον Όκο Φλέξ. Πολύ κοντά του ο Ρέλβας. Και έρχεται και ο Κάιρινεν με δύο παρεμβάσεις. Το δεύτερο τάκλιν είναι φάουλ. Έτσι λέει τουλάχιστον ο Τουρπέν. Η πρώτη παρέμβαση πάντως από τον Φινλανδό ήταν κομβική. Βλέπω να μην διαμαρτύρεται για τη δεύτερη, οπότε πιθανολογώ ότι όντως βρήκε τον αντίπαλό του. Ναι, τον πάτησε. Σωστή είναι η απόφαση του Τουρπέν. Και εδώ ίσως θα μπορούσε να υπάρξει κάρτα για παίκτη της ΑΕΚ. Φάουλ λοιπόν για τους Βουλγάρους από δεξιά με εκτελεστή τον Σερτζίνιο. Πολλοί κόσμος στα καρέ του 300, ο Σερτζίνιος στο πέναλτι σεντράρι, πρώτη κεφαλιά εκεί από τον Βάργα. Ο Ρεϊνάλντο θα ψάξει ένα σούτι, μπαλακοντράρι στα σώματα, δεύτερη σέντρα μέσα στην περιοχή. Ο Πίλιος εκεί θα κάνει το γύρισμα προς τα πίσω, η μπάλα θα φύγει λίγο έξω από τη δεξιά γωνία, out λέει ο Τουρπέν. Ο Δημητρόφ είναι τελικά αυτός που έχει κάνει μια δύσκολη προβολή υπό την πίεση του Πίλιου. Πολύ πονηρή αυτή η σέντρα που έγινε από τον Ρεϊνάλντο από τα αριστερά. Είναι η πρώτη φορά που η άμυνα της ΑΕΚ πιάστηκε απροετοίμαστη. Ο Δημητρόφ, έστω και κάπως ανορθόδοξα, έκανε την προβολή στην πλάτη του Πίλιου, κυριολεκτικά στην πλάτη. Ευτυχώς η μπάλα έφυγε έξω, αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία της Λεύσκης στο μάτς. Και τώρα μια βαθιά παλιά από δεξιά, την οποία ελέγχει ο Μάγερ. Πάνω στη γραμμή του πλαγίου, με ψυχραιμία κρατάει, αφήνει στον Ρότα και εκείνος ακόμα πίσω στο Μουκουντή. Ο Μουκουντή στο 300. Εκείνος περιμένει να πάνε να τον πιέσουν οι παίκτες της Λεύσκη, γεμίζει για τον Γιώβιτς. Η μπάλα περάσει προς τα πίσω, η κεφαλιά του Δημητρόφ στον Σερτζίνιο. Τον κλείνει πάρα πολύ σωστά ο Κάιρινεν, τον αναγκάζει να γυρίσει προς τα πίσω. Και η επαφή που κάνει μετά ο Σεντέγιας δεν είναι καλή. Παρ' όλα αυτά κρατούν οι Βούλγαροι με τον Έβερτον μπάλα να έχει έρθει στην απέναντι πλευρά δεξιά και να αφήνει για τον Όκο Φλέξ. Πάει ο Κοϊτά να βοηθήσει στο μαρκάρισμα. Ο Νέβες έχει απέναντί του τον Πίλιο. Θα τον περάσει σε πρώτο χρόνο και πάλι επανακάμπτει. Ο Πίλιος δεν τον αφήνει να σεντράρει. Μια ακόμα σωστή ανασταλτική παρέμβαση από τον αριστερό μπακ της ΑΕΚ. Άνοιγμα αριστερά για τον Σεραφίμοφ. Ο Σερτζίνιο, ο Μούμπαρικ. Η κάθε πάσα με στόχο τον Ρεϊνάλντο μέσα στην περιοχή. Πάρα πολύ ωραίο το τάκλιν από τον Μουκουντή, ο οποίος παίρνει την ταυτότητα του αντιπάλου του εκεί. Ο Ρεϊνάλντο πίστεψε ότι με μια ανοιχτή τρίμπλα απλώς θα μπορούσε να περάσει τον Καμερουνέζο. Εκείνος άπλωσε τα τεράστια πόδια του και του πήρε την μπάλα με χαρακτηριστική ευκολία. Οι Βούλγαροι επιμένουν όμως από δεξιά με τον Όκο Φλέξ. Στα τελευταία 3-4 λεπτά η Λεύσκη έχει πάρει την κατοχή της μπάλας και η ΑΕΚ βρίσκεται σε θέση άμυνας. Το μόνο που πρέπει να διορθώσει ίσως η ομάδα του Νίκολιτς σε αυτά τα τελευταία λεπτά μέχρι το ημίχρονο. Μια πολύ ωραία προβολή τώρα από τον Μάγερ στον Σεντέγγες. Πλάγιο out για τη Λεύσκη. Και ενδεικτικό ότι ακόμα και ο Μάγερ, που δεν φαίνεται ένα παιδί που να δουλεύει σε πολύ υψηλές στροφές έντασης, κάνει νόημα στην εξέδρα να ξεσηκωθεί ακόμα περισσότερο. Η Λεύσκη κρατάει και με τον Δημητρόφ από τον άξονα προσπαθεί να αναπτυχθεί. Αφήνει για τον Σερτζίνιο και ακόμα πιο δεξιά για τον Οκοφλέξ. Και πάλι απέναντι το Πίλιος, τον τεράστιο Οκοφλέξ, αλλά και πάλι ο Πίλιος θα του βάλει την προβολή. Ζητούν out οι παίκτες της ΑΕΚ. Corner λέει ο βοηθός και αυτή την υπόδειξη συμμερίζεται και ο Τουρπέν. Ένα corner για τους φιλοξενούμενους από τη δεξιά πλευρά. Τώρα η ΑΕΚ πρέπει να βγάλει αλόβητη αυτό το μικρό διάστημα, όχι ακριβώς πίεσης, αλλά κατοχής της μπάλας από τους Βούλγαρους. Ένα corner για την ομάδα του Βελάσκεθ από την δεξιά πλευρά, το οποίο πάει να εκτελέσει ο Σερτζίνιο. Στο 39 η ΑΕΚ προηγείται με 3-0 χάρη στα γκολ του Γιώβιτς το 7 και του Βάργκας το 12 και το 29. Χαμηλά η σέντρα μέσα στην περιοχή, περνάει από όλους, απομακρύνει κάπως ανορθόδοξα ο Μάγερ και τώρα η ΑΕΚ βγάζει την αντεπίθεση με τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά έχει δίπλα του τον Μάγερ και ακόμα πιο αριστερά τον Μαρίν. Είναι δυνατή η παλιά, θα την προλάβει εκεί ο Νέβες. Εδώ είχε προϋποθέσεις για να φύγει στην αντεπίθεση η ΑΕΚ και να φτάσει με πολύ καλές προδιαγραφές κοντά στα καρέ του Βουτσόφ. Αλλά η πάσα δεν ήταν καλή από τον Μάγερ. Κατοχή και πάλι για τη Λεύσκη από αριστερά με τον Σεντέγγες. Ο Έβερτον μπάλα αφήνει στον Μούμπαρικ και πάλι Σεντέγγες. Τριγωνάκια τώρα από τους φιλοξενούμενους σε ένα σημείο όμως του γηπέδου που είναι ακίνδυνη για την ΑΕΚ. Γύρισμα προς τα πίσω στον Σεραφίμοφ. Αλλαγή παιχνιδιού επιχειρεί εκείνος για να βρει τον Ρεϊνάλντο. Εκείνος θα προλάβει. Πριν βγει μπάλα πλάγιο out, κρατάει και αφήνει στον Δημητρόφ. Ο Μούμπαρ και πάλι οπισθοχωρεί για να βοηθήσει στην παραγωγή παιχνιδιού όσο μπορεί να παράξει η Λεύσκη σήμερα. Άνοιγμα στα αριστερά στον Σερτζίνιο και ακόμα πιο πίσω στον Βουτσόφ. Αυτό κάνει τώρα η ΑΕΚ που λέγαμε νωρίτερα. Ανεβαίνει μερικά μέτρα στο γήπεδο και δεν επιτρέπει στους Βούλγαρους να κυκλοφορούν την μπάλα με την άνεση που το έκαναν νωρίτερα. Ο Μούμπαρικ και πάλι στο Σερτζίνιο από δεξιά. Κινητήριος μοχλός των φιλοξενούμενων ο Σερτζίνιο, αλλά χωρίς αποτέλεσμα μέχρι τώρα. Κρατάει ο Οκοφλέξ από δεξιά, γυρίζει προς τα πίσω για τον Δημητρόφ. Άνοιγμα στα αριστερά για τον Σεντέγγες. Εκείνος αφήνει στον Έβερτον μπάλα. Παιχνίδι στο μισό της ΑΕΚ τώρα και αλλαγή παιχνιδιού απέναντι δεξιά εκεί που περιμένει ο Νέβες. Κοντρολάρει, αλλά είναι και ο Κοϊτά πίσω για να βοηθήσει στο μαρκάρισμα. Ξανά στον άξονα η μπάλα όπου περιμένει ο Μούμπαρικ. Ο Μούμπαρικ στον Οκοφλέξ. Η ΑΕΚ μπορεί να τους αφήσει να αλλάζουν την μπάλα μέχρι αύριο εκεί στο κέντρο. Τώρα ο Βάργκακ θα κλέψει από αριστερά και προσπαθεί να βγάλει αντεπίθεση. Θα βρει τον Κοϊτά, εκείνος θα κοντρολάρει ανάμεσα σε δύο αντιπάλους. Θα βρει τον Βάργκα, εκείνος θα πέσει στο έδαφος. Ζητούν φάουλ οι παίκτες της ΑΕΚ. Παίζεται λέει ο Τουρπέν. Ο Νέβες μπαίνει και κερδίζει την κατοχή για τη Λεύσκη. Μια κοντινή πάσα, μια περίτεχνη ενέργεια που προσπαθεί να κάνει εκεί ο Μαϊκόν. Κλέβουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Δεν είναι για κορδελάκια η Νέα Φιλαδέλφια, τουλάχιστον όχι απόψε. Ο Ρώτα αφήνει στον Μουκουντή. Και ο Μουκουντή ακόμα πιο δεξιά στον Μαρίν. Ο Μαρίν στον Μάγερ και εκείνος ακόμα πιο πίσω στον Μουκουντή. Στο 42 μπήκαμε. Η ΑΕΚ πλέον ελέγχει ακόμα περισσότερο το μάτς με τον Ρώτα από τα δεξιά να ανεβαίνει. Αφήνει στον Μάγερ. Συγκλίνει ο Κροάτης. Αλλά γυρίζει τελικά προς τα πίσω στον Μουκουντή. Μουκουντή Κάιρινεν προς τα πίσω στον Στρακώσα. Και εκείνος για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας στον Κοϊτά. Ωραία ελευθερώνεται το μαρκάρισμα. Αφήνει στον Μαρίν. Ο Μαρίν αλλάζει με τον Ρώτα στο χώρο του κέντρου και δεξιά. Και με υπομονή, αντί να ψάξει μια προωθημένη πάσα, παίζει δίπλα στον Κάιρινεν. Προσπαθεί να κρατήσει ξανά την μπάλα. Τώρα εδώ μια καλή πάσα ήταν από τον Κοϊτά. Ο Πίλιος δεν την κατάλαβε, τουλάχιστον δεν συνεννοήθηκε καλά με τον συμπαίκτη του. Έφυγε εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο out, αλλά και χειροκρότημα από την εξέδρα. Είναι ένα από τα λίγα λάθη που έχει κάνει η ΑΕΚ σήμερα στο παιχνίδι. Ο Νέβες πάει για την εκτέλεση του πλαγίου. Ο Μούμπαρικ προς τα πίσω και λάθος από τη Λεύσκη. Μια ακόμα χαρακτηριστική περίπτωση του καθαρού μυαλού που δεν έχουν οι Βούλγαροι. Ο Πίλιος πάει για την εκτέλεση από τα αριστερά, να δούμε αν θα δοκιμάσει και πάλι να φέρει απευθείας την μπάλα στην περιοχή όπως έκανε νωρίτερα. Όντως αυτό θα συμβεί κρίνοντας από τη φόρα που έχει πάρει. Εκτελεί το πλάγιο στη μικρή την περιοχή, μπάλα απομακρύνει το κεφάλαιο Ντιμητρόφ. Αλλά ελέγχει ξανά ο Πίλιος από αριστερά, θα κάνει τη σέντρα. Νέα κεφαλιά από τον Ντιμητρόφ, δεύτερη από τον Μούμπαρικ, αλλά δεν απομακρύνει τα καρέ των Βούλγαρων. Ο Σερτζίνιο θα πάρει το φάουλ τελικά από τον Κοϊτά. Αυτό λέει ο Τουρπέν, ότι ο Αφρικανός του έκανε το λεγόμενο σκαμνάκι. Φάουλ λοιπόν για τη Λεύσκη, το οποίο εκτελείται γρήγορα. Προσπαθούν οι φιλοξενούμενοι μήπως βρουν έστω ένα γκολ πριν το ημίχρονο, αλλά δεν έχουν καταφέρει να απειλήσουν ιδιαίτερα πλην εκείνης της περίεργης προβολής που έκανε νωρίτερα ο Ντιμητρόφ και έφυγε λίγο έξω από το δοκάρι του Στρακώσα. Αυτά είναι η μόνη περίπτωση που απειλήθηκε ανοιχτά η εστία της Ένωσης. Ο Μούμπαρικ και πάλι στον άξονα για τον Μαϊκό, για τον Έβερτον Μπάλα. Κόβεται η πάσα του και καταλήγει και πάλι στα πόδια παίκτη της ΑΕΚ, συγκεκριμένα του Πίλιου. Ο Πίλιος στον Μαρίν. Ο Ρουμάνος κάνει μια no-look πάσα, σαν αυτές που γίνονται στο μπάσκετ τώρα. Αλλού κοίταζε, αλλού την έδωσε για να μπερδέψει τους αντιπάλους του. Οι παίκτες του Νίκολης τώρα έχουν την ψυχολογία για να κάνουν και πράγματα που υπό άλλες συνθήκες μπορεί να μην τα δοκίμαζαν. Τώρα ο Κοϊτά ακριβώς στη γραμμή βρίσκει τον Βάργα. Εκείνος πάει να κάνει την ποδιά στον Ντιμητρόφ. Δεν θα περάσει μπάλα. Κλέβουν οι Βούλγαροι και από αριστερά προσπαθούν να ανέβουν με τον Σεραφίμοφ. Αφήνει για τον Σερτζίνιο. Το ίδιο μοτίβο με τους παίκτες της Λεύσκη να κυκλοφορούν την μπάλα σε πολύ χαμηλά μέτρα στο γήπεδο και να μην μπορούν να βρουν διαδρόμους προς την περιοχή της ΑΕΚ. Τώρα ανεβαίνει ο Μαϊκόν από τα αριστερά. Ωραίο το γύρισμα εδώ για τον Σεντέγιες. Βγάζει προς τα έξω στον Σερτζίνιο, ψάχνει τον χώρο για το σουτ. Δεν του το δίνει ο Μάγερ, πάρα πολύ ωραία. Η μπάλα έρχεται και πάλι αριστερά για τον Μαϊκόν. Η σέντρα μέσα στην περιοχή, πρώτος την μπάλα ο Μουκουντή και κόρνερ για τη Λεύσκη. Μία ακόμα σωστή τοποθέτηση από τον Καμερουνέζο, ο οποίος κατάλαβε που θα πήγαινε αυτή η χαμηλή σέντρα από τον Βραζιλιάνο. Την πέταξε κόρνερ, έδωσε μεν μια στημένη μπάλα, αλλά σε εκείνο το σημείο του γηπέδου δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά. Στο 45 αυτή η φάση, μία από τις τελευταίες που πρέπει να αμυνθεί η ΑΕΚ για να πάει με ένα καθαρότατο σκορ στην ανάπαυλα. 2 λεπτά εντωμεταξύ θα είναι ο χρόνος των καθυστερήσεων, ο οποίος ξεκινάει από τώρα να μετράει. Εκτελεί το κόρνερ ο Σερτζίνιο, βγαίνει ο Στρακώσα, δεν συνεννοείται καλά με τον Τρέλβας, αλλά είναι εκεί στο δεύτερο δοκάρι ο Κάιρινεν για να διορθώσει. Παραχωρεί δεύτερο κόρνερ. Εδώ τώρα ο Στρακώσα βγήκε από την εστία του. Ίσως δεν τον άκουσε ο Ρέλβας, αυτό το νόημα του κάνει. Δεν είναι και εύκολο να ακούσεις πολλά πράγματα απόψε εδώ στην All Win Arena. Αυτό το νόημα του κάνει. Δεν είναι και εύκολο να ακούσεις πολλά πράγματα απόψε εδώ στην All Win Arena.

0: μαζέψει την κατοχή, δεν θα βγάλει αντεπίθεση, αλλά η μπάλα θα μείνει στα πόδια της ΑΕΚ και συγκεκριμένα του Ρότα. Εδώ ο Μάγερ κατάλαβε ότι δεν είχε νόημα να τρέξει με τρεις αντιπάλους. Δεν το χρειάζεται ούτως ή άλλως και η ΑΕΚ. Αυτό που χρειάζεται είναι να περάσει το 1 ακόμα λεπτό του χρόνου των καθυστερήσεων και να πάει με αυτό το 3-0 στα αποδυτήρια. Ο Μάγερ τώρα από αριστερά αφήνει για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά για τον Μαρίν. Εκείνος κρατάει, περιμένει. Αφήνει στον Κάιρινεν άψορη η λειτουργία των δύο χαφ της Ένωσης. Και το λέω διότι υπήρχε μια συζήτηση για την παρουσία του Κάιρινεν, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός σήμερα. Ο Ρέλβας αριστερά στον Μάγερ. Ανεβαίνει ο Πίλιος. Ο Μάγερ προτιμά να συγκλίνει. Σεντράρει με το δεξί. Απομακρύνει το κεφάλαιο Δημητρόφ σε ένα σημείο που ελέγχει ο Ρότα. Ο Ρότα δίνει στον Κάιρινεν, εκείνος προς τα πίσω. Κρατά και αφήνει με τη σειρά του για τον Μαρίν. Αλλάζουν οι δύο τους την μπάλα. Και πάλι Μαρίν για τον Μάγερ. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα συμπληρωθεί το δίλεπτο του έξτρα χρόνου που έχει δοθεί για αυτό το πρώτο μέρος. Και τώρα ο Τουρπέν θα σφυρίξει για ένα μαγικό πρώτο 45 λεπτό για την ΑΕΚ εδώ στην Allwyn Arena. Η ομάδα του Νίκολιτς, η οποία έκανε ό,τι ήθελε την αντίπαλό της, μπήκε πάρα πολύ δυναμικά στο παιχνίδι, πήρε το προβάδισμα στο 7 με μια υπέροχα ζυγισμένη κεφαλιά του Γιώβιτς από τη σέντρα του Ρότα. Λίγο αργότερα ο Βάργα βρέθηκε αμαρκάριστος μέσα στην περιοχή από αριστερά, έπειτα από μια αναταραχή σε εκτέλεση corner και με ένα σκαστό αριστερό σουτ δεν άφησε περιθώρια αντίδραση στον Βουτσόφ. Έγραψε το 2-0 πριν συμπληρωθεί το πρώτο τέταρτο και πριν καν συμπληρωθεί το ημίωρο. Και πάλι ο Βάργα με μια κεφαλιά που, στην οποία έκανε κακή εκτίμηση και ο Βουτσόφ και αναγκάστηκε να τη μαζέψει για τρίτη φορά στα δίχτυα του. Στέλνει την ΑΕΚ με ένα τεράστιο προβάδισμα στα αποδυτήρια με αυτό το 3-0 που έχει βάλει πάρα πολύ γερές βάσεις για να πάρει η Ένωση την πρόκριση στη League Face του Conference του Champions League. Αυτά από το πρώτο ημίχρονο εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. ΑΕΚ Λεύσκης Σόφιας 3-0.
1: 3-0 η ΑΕΚ. Παίζοντας κατά διαστήματα καταπληκτική μπάλα, έκανε στο πρώτο 25 λεπτό, 30 λεπτό, έκανε ποδοσφαιρικό bowling στην Λεύσκη. Έκανε πάρα πολλές φάσεις, τις έκανε πάρα πολλές ευκαιρίες, την έκλεισε την περιοχή της. Μετά το 3-0 είχαμε μια-δύο στιγμές για τη βουλγαρική ομάδα με ένα μακρινό σουτ που πέρασε λίγο out και με εκείνη το παράξενο έτσι λίγο σαν tackling σε μια μονομαχία, σαν προβολή τέλος πάντων, η οποία λίγο ανησύχησε το 300. Τίποτα άλλο όμως δεν έχουν κάνει οι Βούλγαροι, οι οποίοι προφανώς και έχουν σοκαριστεί από τον τρόπο που μπήκε η ΑΕΚ στο παιχνίδι και που τους έβαλε τα δύο γρήγορα γκολ. Ακολούθησε και ένα τρίτο και η ΑΕΚ έχει βάλει τις βάσεις για να είναι στην League Face του Champions League. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα υπόλοιπα παιχνίδια τα οποία γίνονται για τα playoffs του Champions League. Πέρα από το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη που είναι στο 3-0, το παιχνίδι της Viking με την Dinamo Zagreb είναι στο 1-1, το παιχνίδι της Lyon με τη Φενέρ είναι στο 0-2 και το παιχνίδι της Τσέλιε με την Slovan Bratislavas είναι στο 1-1. Από εκεί πέρα σε άλλα παιχνίδια έχουμε για τη La Liga Real Madrid της Real Sociedad 1-1. Έγινε πριν από λίγο, είχαμε την ισοφάριση της Sociedad για το γκολ της Real που είχε βάλει ο Mbappé, ισοφάρισε λίγο πριν φύγει το ημίχρονο η Sociedad. Και από εκεί πέρα έχουμε διάφορα άλλα παιχνίδια. Βλέπω εδώ διπυρωτικό κύπελο, λέει Αλαχλή Τζεντά Auckland FC είναι 1-0. Έχουμε παιχνίδι για το κύπελο στην Αγγλία, Bradford Burnley 0-0. Έχουμε το Newcastle West Brom 2-1. Έχουμε Preston Everton 0-1 και έχουμε και Tottenham Charlton 2-0. Αυτά είναι τα βασικά, τα κύρια παιχνίδια που έχουμε αυτή την ώρα. Πριν πάμε σε διακοπή, να σας πούμε ότι το στοίχημα Nation είναι εδώ και απογειώνει τον τρόπο που ζούμε τις αθλητικές εμπειρίες. Στο nation.stoihiman.gr σε περιμένει ένας κόσμος γεμάτος αδρεναλίνη μέσα από αθλητικά events και όχι μόνο. Μέσα από μια πληθώρα διαγωνισμών διεκδικείς μοναδικά ταξίδια για να νιώσεις τον παλμό στα μεγαλύτερα και πιο ιστορικά derby, την ευκαιρία για exclusive meet and greet γνωρίζοντας από κοντά κορυφαίους αθλητές και την παρουσία σου στις σπουδαιότερες αθλητικές διοργανώσεις της χρονιάς. Όλες εκείνες οι ανεπανάληπτες εμπειρίες που πηγαίνουν το παιχνίδι σε εντελώς άλλο επίπεδο βρίσκονται πλέον συγκεντρωμένες σε ένα και μόνο σημείο, το nation.stoihiman.gr. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σου είναι να είσαι μέλος της Stoihiman. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, 21+, παίξτε υπεύθυνα. Πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι.

0: Έλα, βάλτο, βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε, το έβαλε, ναι.
1: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Είμαστε 5 λεπτά πριν τις 11. Σε λίγο θα έχουμε το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα της ΑΕΚ με την Λεύσκη. Ένα παιχνίδι το οποίο στο πρώτο ημίχρονο πήγε όπως θα το φαντάζονταν και θα τον ονειρεύονταν οι φίλοι της ομάδας. Δηλαδή η ΑΕΚ μπήκε δυνατά από την αρχή, πέτυχε 3 γκολ. Είναι πάρα πολύ καλή και στατικές φάσεις. Έχει απειλήσει, έχει βρει 2 νομίζω γκολ από στατικές φάσεις. Γενικά είναι πολύ επικίνδυνη όποτε αποφασίζει να επιτεθεί. Η παρουσία του Βάργα στην αντίπαλη περιοχή της δίνει πολύ μεγάλη δύναμη στον αέρα και για άμεση εκτέλεση του Βάργα και για σπάσιμο της μπάλας σε κάποιον άλλον συμπαίκτη του. Όλα έχουν λειτουργήσει ακριβώς όπως πρέπει. Στο πρώτο γκολ η σέντρα του Ρότα με ακρίβεια βρήκε το Γιώβιτς, ο οποίος έκανε τον 1-0. Στη φάση του 2-0 από μια σέντρα, νομίζω ο Ρέλβας είναι αυτός ο οποίος πιάνει την κεφαλιά και βγάζει το Βάργα μόνο του, ο οποίος με αριστερό σουτ κάνει το 2-0. Και στο τρίτο γκολ της ΑΕΚ το κόρνερ το εκτέλεσε ο Μάγκερ. Και ο Βάργα με την κεφαλιά έκανε το 3-0, το οποίο ήταν και το σκορ του ημιχρόνου. Η ΑΕΚ είχε και άλλες στιγμές να βάλει γκολ. Είχε μια ανεπανάληπτη ευκαιρία με τον Κοϊτά αμέσως μετά το 3-0 να βάλει και τέταρτο γκολ εκεί πάνω στην αναμπομπούλα που οι Βούλγαροι δεν είχαν συνέλθει ακόμα, δεν είχαν καταλάβει τι τους βρήκε. Και άλλες φάσεις που η ΑΕΚ βγήκε με αξιώσεις και απείλησε την αντίπαλη εστία. Δεν κατάφερε να κάνει τέταρτο γκολ. Δεν είχε κανένα φοβερό πρόβλημα αυτό όταν έχει βάλει 3 γκολ. Το καλό είναι ότι κινδύνευσε ελάχιστα σε 1-2 περιπτώσεις, όλες και όλες, και αυτό νομίζω είναι ένα παράσημο αντίστοιχο της επιθετικής της λειτουργίας, το γεγονός δηλαδή ότι δεν έχει χαλαρώσει την άμυνα, ότι οι παίχτες της γυρίζουν πολύ γρήγορα όταν χαθεί η μπάλα, ότι θα κάνουν ένα φάουλ τακτικής, σωστό φάουλ στο χώρο του κέντρου για να κόψουν την επίθεση της Λεύσκη, ότι δεν αφήνουν κενά, είναι πάρα πολύ προσιλωμένοι και αυτό, ξαναλέω, είναι το ίδιο σημαντικό στα δικά μου μάτια με τα όσα καλά πράγματα κάνει η ΑΕΚ στην επίθεσή της. Ότι έχει δηλαδή και ισορροπία, έχει και το μυαλό στο να μην δεχτεί γκολ, στο να μην αφήσει την Λεύσκη να αναθαρίσει, να πιστέψει ότι μπορεί να βάλει ένα γκολ, να ξαναμπεί κάπως στο παιχνίδι. Λειτουργεί και στις δύο πλευρές του γηπέδου πάρα πολύ καλά η ομάδα του Νίκολιτς. Έχετε στείλει διάφορα μηνύματα. Υπάρχει, βλέπω, μια γκρίνια για τη χαμένη ευκαιρία του Κοϊτά. Εντάξει, το καταλαβαίνω από τη μία, από την άλλη όταν η ομάδα κερδίζει με 3 γκολ διαφορά στο ημίχρονο, νομίζω ότι δεν χωράνε γκρινιές, πρέπει να είναι οι φίλοι της ΑΕΚ πάρα πολύ ευχαριστημένοι με αυτό που βλέπουν, κυρίως διότι έχουν μείνει 45 λεπτά που μοιάζουν με τυπική διαδικασία για να βρεθεί η ΑΕΚ στην League Phase του Champions League, να ζήσει ένα έτσι απίθανο όνειρο που είναι η συμμετοχή σε αυτή την διοργάνωση, να παίξει με μεγάλες ομάδες, πέρα από τα χρήματα που θα βάλει στο ταμείο. Είναι το θέμα του πρεστής. Πιθανότατα να δουν και οι φίλοι της ομάδας και άλλες μεταγραφές, γιατί η εξασφάλιση της θέσης στην League Phase θα σημάνει, φαντάζομαι, και ακόμα μεγαλύτερη ποιοτική αναβάθμιση για να μπορέσει η ΑΕΚ να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις που θα έχει φέτος και στην Ελλάδα και στο Champions League. Οπότε νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία στιγμή για τους φίλους της ΑΕΚ. Είναι μια πολύ γλυκιά αναμονή αυτά τα 45 λεπτά που ακολουθούν για να σφραγίσει το εισιτήριό της η ΑΕΚ και να μπει στην League Phase του Champions League. Λοιπόν, όπως λέει και ένας φίλος, ο Δημήτρης λέει, ένα έχω να πω, τζάμπα το Ζάναξ. Ναι, δεν χρειάστηκε και μακάρι να μην χρειαστεί. Με την εικόνα που έχει δείξει η ΑΕΚ, νομίζω, και με τον προπονητή που έχει στον πάγκο της, ο οποίος δεν αφήνει καμία λεπτομέρεια να πέσει κάτω, δεν νομίζω θα δούμε μια ΑΕΚ η οποία θα χαλαρώσει στην επανάληψη. Θα μπει μέσα, θα έχει το νου της πρώτα απ' όλα να μην κινδυνεύσει, θα έχει το νου της να μην δώσει κανένα δικαίωμα στην Λεύσκη και από εκεί και πέρα ό,τι μπορέσει να βρει από τη μέση και μπροστά θα το πάρει και θα το προσπαθήσει για να βάλει και άλλο γκολ. Κύριε Κυριάκο, έχουμε άλλες διαφημίσεις. Ωραία, πάμε να ακούσουμε και ένα πακέτο ακόμα διαφημίσεων πριν πάμε στην Allwyn Arena και τον Γιώργο Μαραθιανό.
1: Κριτή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλή. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Θυμίζω τα υπόλοιπα παιχνίδια για τα playoff του Champions League πέρα από το 3-0 της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας είναι Viking με την Dinamo Zagreb στο 1-1, η Lyon με τη Φενέρ είναι στο 0-2 και η Τσέλιε με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας είναι στο 1-1. Έχουμε μάχες εκεί, έχουμε και τη Φενέρ η οποία έχει βάλει 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο στην Γαλλία. Κύριε Κυριάκο, δεν την περίμενες πολύ τη Φενέρ. Ναι, καλά, εντάξει. Έχουμε ακόμα δρόμο και στο δεύτερο ημίχρονο να δούμε για τα υπόλοιπα παιχνίδια το play-off του Champions League. Προς το παρόν βλέπω ότι... Ναι. Πριν πάμε στο Γιώργο Μαραθιανό, πάμε να κάνουμε ένα πέρασμα με Κώστα Νικολακόπουλο. Χαίρετε.
1: Γεια σας παιδιά, να κάνουμε μια επισκόπηση λίγο για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού μέσα από τις εξελίξεις της ημέρας και να πούμε ότι πρώτον, ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να παλεύει πολύ τη μεταγραφή του Βάρκας, χωρίς όμως ακόμα να έχει βρει συμφωνία με τη Σεβίλη, αλλά είναι ακόμα μια ζωντανή μεταγραφή και απόψε τώρα που μιλάμε. Δεύτερον, πιο κοντινός στόχος για τη μεσαία γραμμή είναι ο Μεξικάνος Άλβαρες, χωρίς να αποκλείουμε να αποκτηθεί και δεύτερος κεντρικός χαφ. Ο Άλβαρες είναι εξάρι να αποκτηθεί οκτάρι. Για παράδειγμα, ένας νεαρός Βραζιλιάνος, ο Αντρέ της Κορίνθιανς, τον οποίο παζαρεύει να αγοράσει η Νότιχαμ. Και τρίτον, η θέση του δεξιού μπακ παίζεται πλέον όχι ανάμεσα σε τρεις, γιατί η περίπτωση του Μπελκάλι έχει υποχωρήσει, ανάμεσα σε δύο, το Δανό Μέλε της Βόλφσμπουργκ και τον Νορβηγό Πέτερσεν της Τωρίνο. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ στον Κώστα Νικολακόπουλο και πάμε στον Γιώργο Μαραθιανό. Γιώργο, καλησπέρα και πάλι.
2: Καλησπέρα σας και πάλι. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο εδώ στην Ολυμπιακή Αρίνα με την ΑΕΚ τώρα στη σέντρα. Οι δύο ομάδες οι οποίες επέστρεψαν χωρίς αλλαγές μετά από ένα πρώτο 45 λεπτό το οποίο εξελίχθηκε σε παράσταση για ένα ρόλο σε μια επίδειξη δύναμης από την ΑΕΚ η οποία προηγείται με 3-0 χάρη στο γκολ του Γιώβιτς το 7 και του Βάργα στο 12 και το 29. Η ένωση η οποία έχει βάλει πολύ γερά θεμέλια για την πρόκριση στη League Face του Champions League. Της μένουν 45 λεπτά για να παραμείνει σοβαρή, να διαχειριστεί αυτό το πολύ μεγάλο προβάδισμα που έχει και να σφραγίσει την επιστροφή της στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Τώρα ο Μούμπαρικ αφήνει την μπάλα στον Δημητρόφ και οι Βούλγαροι έχουν επιστρέψει χωρίς αλλαγές μετά από ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο ήπιαν θάλασσα, ειδικά στο πρώτο τέταρτο όπου η ΑΕΚ εκτός από τα δύο γκολ έχασε και άλλες δύο καλές ευκαιρίες για να πετύχει και άλλα τέρματα. Δεν πρόλαβαν να καταλάβουν καν τι τους βρήκε. Οι Βούλγαροι, οι οποίοι ήρθαν με φιλοδοξίες εδώ και με κάποιες μεγαλόστομες δηλώσεις όπως του CEO του Μπορυμίροφ, ο οποίος είπε ότι θα προκριθεί η ομάδα του. Δεν έδειξε τέτοια εικόνα στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα προσπαθεί να επιτεθεί με ένα σούτ εκεί που γίνεται από τον Everton μπάλα, αλλά καταλήγει στην αγκαλιά του Στρακώσα. Οι Βούλγαροι λοιπόν αποδείχθηκε ότι δεν ήταν έτοιμοι για να αντιμετωπίσουν μια τόσο καυτή ατμόσφαιρα, παρόλο που και η δική τους έδρα ήταν κολλασμένη πριν από λίγες μέρες. Οι ίδιοι δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν. Η πίεση από την εξέδρα τους λύγησε από πολύ νωρίς. Και τώρα η ΑΕΚ κλέβει και πάλι με τον εξαιρετικό Μάγερ. Ο Μάγερ, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε τον τόνο για αυτή την ολική επίθεση της ΑΕΚ από το πρώτο δευτερόλεπτο με μια ευκαιρία πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό. Εδώ και πάλι από αριστερά με τον Όκο Φλέξ. Απέναντι του έχει δύο και ένας από αυτούς είναι ο Βάργα. Αλλαγή παιχνιδιού από τον Everton μπάλα στα δεξιά, εκεί που έχει ανέβει ο Σερτζίνιο. Αφήνει για τον Νέβες, βαθιά σέντρα του Νέβες, δεν βγαίνει ο Στρακώσα, απομακρύνει το κεφάλι ο Ρότα σε ένα σημείο που ελέγχει ο Όκο Φλέξ. Πάει ο Μάγκερ για να τον πιέσει, ο Όκο Φλέξ θα τον περάσει, πάει και ο Ρότα, σέντρα στο δεύτερο δοκάρι με το πόδι, έστω και λίγο ανορθόδοξα ο Πίλιος απομακρύνει, κρατούν οι φιλοξενούμενοι. Τώρα η ΑΕΚ πρέπει να βγει από αυτή τη θέση άμυνας που έχει μπει από πολύ νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα σουτ που γίνεται τώρα από τον Ρεϊνάλντο. Η μπάλα θα πάρει πολύ φάλτσο και θα φύγει έξω χωρίς να απειλήσει καθόλου τον Στρακώσα. Έλεγα λοιπόν ότι το πρώτο στοίχημα που πρέπει να κερδίσει στη διαχείριση του μάτς από εδώ και πέρα είναι να κρατήσει την μπάλα, να μην επιτρέψει στους Βούλγαρους να εγείρουν αξιώσεις για το οτιδήποτε. Μέχρι τώρα, όσο η ΑΕΚ είχε την μπάλα στα πόδια, ήταν ακίνδυνη. Τώρα ο Βάργα κερδίζει μία ακόμα κεφαλιά, η μπάλα στα πόδια του Γιώβιτς, αλλά Ανοιχτό κοντρόλ και κλέβουν και πάλι οι Βούλγαροι. Για λίγο, γιατί ο Ρότα θα πάρει και συνέχεια ο Μάγκερ θα υποφεληθεί. Και εκείνο όμω ανοίξει την μπάλα, θα την πάρει ο Σεντέγε και γύρισμα προ τα πίσω στον Βουτσόφ. Από δεξιά τώρα οι φιλοξενούμενοι με τον Δημητρόφ να αφήνει στον Νέβες. Μαϊκόν θα αφήσει την μπάλα να περάσει μπροστά, ζητάει φάουλ, δεν έχει γίνει τίποτα. Ο Ρέλβας την ελέγχει και τη γυρίζει στον Στρακώσα. Με τη μία και ψύχρεμα ο τερματοφύλακας ΣΑΕΚ και πάλι για τον Ρέλβας. Από αριστερά εκείνος γεμίζει στο χώρο του κέντρου όπου ο Βάργα μονομαχεί με τον Σεραφίμοφ. Θα πάρει ο Σεραφίμοφ κεφαλιά, αλλά η μπάλα θα έρθει στα πόδια του Μαρίν. Βαθιά μπαλιά από τα δεξιά για τον Γιώβιτς, βγαίνει από το τέρμα του Βουτσόφ και πετάει την μπάλα πλάγιο out. Ο τερματοφύλακας της Λεύσκη, ο οποίος έχει μερίδιο ευθύνη στο τρίτο γκολ από την κεφαλιά, τη σκαστή κεφαλιά του Βάργα, η οποία, στην οποία έκανε κακή εκτίμηση και δεν μπόρεσε να σταματήσει την πορεία της προς τα δίχτυα. Τώρα ο Ρότα περιμένει μια μπάλα για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο, γιατί δεν υπάρχει κάποια εκεί κοντά. Τώρα θα την πάρει στα χέρια του. Στο 49 βρισκόμαστε, ενώ έχουν ξεκινήσει ζέσταμα οι αναπληρωματικοί και των δύο ομάδων. Ο Μαρίν αλλάζει το παιχνίδι αριστερά, όπου έχει ανέβει ο Ρέλβας. Κάνει νόημα στον Κοϊτά, του πασάρει, εκείνος γυρίζει προς τα πίσω στον Πίλιο και η ΑΕΚ απέναντι σε οργανωμένη άμυνα γυρίζει και πάλι στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας στον Κάιρινεν και ακόμα πιο δεξιά στον Μουκουντή. Ο Μουκουντή κρατάει, δίνει για τον Μαρίν και πάλι Ρέλβας. Απορροφά την πίεση που τους ασκούν οι Βούλγαροι εδώ η ΑΕΚ και ο Μάγερ από αριστερά έχει τώρα χώρο και στήριγμα τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά αριστερά στον Πίλιο. Ωραίες αναλλαγές της μπάλας από τους παίκτες του Νίκολιτς, οι οποίοι κάνουν αυτό ακριβώς που λέγαμε νωρίτερα. Κρατούν την μπάλα για τον εαυτό τους. Ο Μουκουντή ανεβαίνει και ανοίγει για τον Ρότα. Ο Ρότα συγκλίνει και πάλι προς τον άξονα. Δίνει για τον Μαρίν. Έχει χώρο Μαρίν για το σούτα. Το κάνει με το αριστερό στη γωνία. Ο Βουτσόφ. Η προβολή από τον Γιώβιτς σε δεύτερο χρόνο. Η μπάλα θα φύγει εκτός. Καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ να πετύχει ένα τέταρτο τέρμα. Από το σούτ που έκανε εδώ ο Μαρίν με το πόδι που δεν είναι θεωρητικά το καλό του, με το αριστερό. Αλλά δεν ήταν καθόλου κακή εκτέλεση. Έπεσε στη δεξιά του γωνία. Ο Βουτσόφ απομάκρυνε. Ο Γιώβιτς πήρε μεν την επαναφορά. Αλλά η προβολή που έκανε δεν ήταν με καλές προϋποθέσεις. Έστειλε την μπάλα εκτός. Διπλή φάση για την ΑΕΚ στο 50. Και τώρα βγάζουν, προσπαθούν να βγάλουν την αντεπίθεση οι Βούλγαροι με τον Μαρίν να κάνει το φάουλ. Είναι ένα φάουλ σκοπιμότητας που θα γίνει πάνω στον Νέβες και θα πάρει την πρώτη κίτρινη κάρτα του αγώνα. Σωστά από τον Τουρπέν. Ο Μαρίν εδώ δεν είχε, δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά από το να αφήσει εκτεθειμένη την άμυνα της ομάδας του. Πήρε αυτή την κάρτα. Φάουλ που εκτελούν γρήγορα οι Βούλγαροι με τον Δημητρόφ να αφήνει στον Σερτζίνιο. Και πάλι Δημητρόφ. Από τα απέναντι πλευρά για τον Σεραφίμοφ. Εκείνος γυρίζει προς τα πίσω στον Βουτσόφ. Τώρα βγαίνει ΑΕΚ, ανεβαίνει μέτρα στο γήπεδο. Ο Βουτσόφ γεμίζει και ψάχνει τον Νέβες. Πρώτος στην μπάλα ο Πίλιος. Γεμίζει το κέντρο. Κεφαλιά του Γιώβιτς. Εκεί ελέγχει ο Μαρίν με το γόνατο για τον Ρότα. Και εκείνος πάρα πολύ ψύχρεμα ακόμα και πίσω στον Μουκουντή. Ακούτε και τα χειροκροτήματα για τον μπακ της ΑΕΚ, ο οποίος και σήμερα είναι σταθερότατος και βεβαίως έχει πολύτιμη συνεισφορά στη φάση του πρώτου γκολ. Από τα δικά του πόδια η μπάλα και από μια ζυγισμένη σέντρα έφτασε στο κεφάλι του Γιώβιτς για μια εξαιρετική εκτέλεση από αυτές για τις οποίες ο Γιώβιτς έφτασε κάποτε να κάνει μεταγραφές εκατομμυρίων. Το γκολ που ξεκλείδωσε από νωρίς την άμυνα της Λεύσκη και έδωσε το σύνθημα για το πάρτι που ακολούθησε. Ο Ρέλβας τώρα βαθιά μπαλιά για το ανέβασμα του Πίλιο. Από αριστερά είναι γρήγορος όμως και ο Νέβες. Προλαβαίνει, γυρίζει προς τα πίσω στον Βουτσόφ. Κοντρολάρει υπό την πίεση του Πίλιου, ανοίγει αριστερά στον Σεντέγες. Πάει ο Γιώβιτς για να τον πιέσει. Ακόμα και ο Γιώβιτς που δεν είναι το φόρτε του, τον απρεσάρει. Σήμερα, για χάρη του πλάνου της ομάδας, το κάνει και αυτό. Εν τω μεταξύ, ο Όκο Φλεξ κερδίζει ένα φάουλ από τον Μουκουντή. Έβαλε σωστά το σώμα του εδώ. Εξτρέμ της Λεύσκη ψηλά στο γήπεδο από τα αριστερά. Αυτό το φάουλ. Σε ένα σημείο που δεν απειλείται η ΑΕΚ, το εκτελεί με μια κοντινή πάσα ο Σεντέγες για τον Μούμπαρικ. Μούμπαρικ στον Δημητρόφ και άνοιγμα δεξιά για τον Νέβες. Ο Σερτζίνιο. Απρόσεκτη πάσα προς τα πίσω για τον Νέβες, ο οποίος θα προλάβει πριν την μπάλα βγει πλάγιο out και απλά θα τη γυρίσει στον τερματοφύλακά του, τον Βουτσόφ. Με τη μία γεμίζει εκείνος σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο ο Μουκουντή, με το στήθος υποδειγματικά στον Ρέλβας. Εκείνος κάνει όμως απρόσεκτη πάσα, δεν χρειαζόταν αυτό το λάθος. Οι Βούλγαροι προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν και να φύγουν στην αντεπίθεση με μια κάθετη πάσα. Εδώ ο Ρέλβας όμως διορθώνει και με άψογη παρέμβαση κόβει και κερδίζει ξανά την κατοχή για την ΑΕΚ. Ο Μαρίν τώρα έχει δύο παίκτες στην πλάτη του και αφήνει για τον Μάγερ. Υπέροχα με διαγώνια παλιά ο Μάγκε βρίσκει τον Ρότα και τώρα ο Ρότα κάνει μια επέλαση από τον άξονα. Δεν τον σταματάει κανένας ο Ρότα. Ανοίγει δεξιά για τον Μαρίν. Έχει χώρο για τη σέντρα. Θα περάσει το Μούμπαρικ. Θα φέρει την μπάλα στο αριστερό. Γύρισμα μέσα στην περιοχή. Ο Γιώβιτς προσπαθεί. Πέφτει στο έδαφος. Πέναλτι για την ΑΕΚ. Πέναλτι για την ΑΕΚ που κερδίζει ο Λούκα Γιώβιτς. Ο Σέρβος έβαλε σωστά το κορμί του σε αυτή τη μονομαχία. Αν δεν κάνω λάθος με τον Δημητρόφ. Εκείνος τον γκρέμισε, τον έριξε στο έδαφος. Και ο Τουρπέν, αφού το σκέφτηκε λίγο, έδειξε την άσπρη βούλα. Πέναλτι για την ΑΕΚ και μια τεράστια ευκαιρία να κάνει το 4-0. Μια ακόμα επίδειξη κλάσης από τον Γιώβιτς, ο οποίος χωρίς να κάνει τελική εδώ, δείχνει το επίπεδό του, το ποδοσφαιρικό, προλαβαίνει απλά να βάλει το κορμί του σωστά μπροστά από τον Νέβες. Εκείνος πήγε πολύ άγαρμα στο μαρκάρισμα, τον βρήκε και τον έριξε στο έδαφος. Πέναλτι για την ΑΕΚ, για το οποίο υπήρξε από ό,τι βλέπω μια συζήτηση ανάμεσα στον Μαρίν και τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς, ο οποίος θέλει να εκτελέσει το πέναλτι εκείνος. Μικρή σημασία έχει αυτό, εξετάζεται η φάση πάντως, να πούμε, στο VAR. Αυτό βλέπουμε από τα Matrix. Ο Μαρίν όμως είναι αυτός που έχει πάρει φόρα και είναι έτοιμος απέναντι από τον Βουτσόφ για να εκτελέσει. Ο Ρουμάνος σουτάρει, η μπάλα θα πάρει μέσα τα χέρια του Βουτσόφ, θα καταλήξει τέταρτη φορά στα δίχτυα του και η ΑΕΚ χορεύει μπαγκαράγκα τη Λεύσκη Σόφιας. Εδώ δεν είναι Eurovision, είναι Champions League και η ΑΕΚ θα είναι παρούσα. Τέταρτο γκολ για την ΑΕΚ στο 55 με τον Μαρίν να εκτελεί το πέναλτι με τέτοιο νταϊλίκι σαν αυτό που βούτυξε σήμερα η ΑΕΚ την αντίπαλό της από το λαιμό. Την μπάλα με δύναμη σχεδόν στο κέντρο του τέρματος πήρε μέσα για δεύτερη φορά τα χέρια του Βουτσόφ. 4-0 και ακούτε τι γίνεται στην Allwyn Arena, η οποία πανηγυρίζει τη διαφαινόμενη πρόκριση της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League και ταυτόχρονα πικάρει και τους 1.600 Βούλγαρους οι οποίοι έχουν βρεθεί στην εξέδρα, ενώ ακούτε και την αποθέωση στον σκόρερ του τέταρτου τέρματος της ΑΕΚ, του Ρασβάν Μαρίν, ο οποίος και εκείνος σφραγίζει μια εξαιρετική εμφάνιση με ένα γκολ. Ο Μαρίν, ο οποίος έχει προλάβει ήδη στη σεζόν να γράψει 3 assist, βάζει και ένα γκολ στο λογαριασμό του. Ένα γκολ το οποίο πλέον, όσο και αν απομένει πάρα πολύς χρόνος, μπορεί να πει κανείς ότι σφραγίζει το εισιτήριο. Τώρα ο Γιώβιτς μέσα στην περιοχή. Τελευταία στιγμή προλαβαίνει, γυρίζει και τον κόβει ο Δημητρόφ. Μια ακόμα ωραία παλιά από τον Μαρίν. Η παλιά που ακολουθεί στη συνέχεια όμως από τους Βούλγαρους δεν είναι σωστή. Την ελέγχει ο Μουκουντή και αφήνει για τον Ρέλβας. Ακούτε τώρα τι γίνεται στην Allwyn Arena. Με την προοπτική η ΑΕΚ να βρεθεί για έκτη φορά στην ιστορία της σε φάση αυτού που κάποτε λέγαμε ομίλους, τώρα το λέμε League Phase του Champions League. Ο Ρότα ελέγχει από τον άξονα και αφήνει για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας τον Πίλιο κάθετα για την κίνηση του Κοϊτά, ο οποίος τώρα έχει απέναντί του τον Μαϊκόν. Θα πάει στο ένας μέναν, όχι, γυρίζει για τον Πίλιο, ο οποίος προσπαθεί να βάλει το κορμί του, ίσως θα έπρεπε να σεντράρει απευθείας. Ο Κοϊτά τώρα θα κάνει φάουλ στη συνέχεια πάνω στον Νέβες. Εδώ ίσως θα έπρεπε ο Πίλιος, αντί να δοκιμάσει να περάσει ο ίδιος μέσα στην περιοχή, να κάνει μια απευθείας, ένα απευθείας γύρισμα. Αλλά εντάξει, έχουν κάνει τα πάντα σκληρά οι παίκτες του Νίκολιτς. Δεν νομίζω ότι εδώ μπορεί κάποιος να κακολογήσει τον Πίλιο, ο οποίος γενικά έχει κάνει μια φοβερή εμφάνιση. Ο Σεντέγες αφήνει στον Μούμπαρικ. Μούμπαρικ πίσω για τον Σεραφίμοφ και εκείνος ακόμα πίσω στον Βουτσόφ. Πιέζεται από τον Βάργα, όπως απομακρύνει τον τερματοφύλακα Σιλεύσκη. Σεντέγες με το κεφάλι, πρώτος στην μπάλα ο Ρότα, ο οποίος δίνει και για τον Γιώβιτς, αλλάζει και πάλι για τον Ρότα. Ο Ρότα θα βρεθεί μέσα στην περιοχή, θα κάνει να σου την μπάλα κοντράρι. Έρχεται στα πόδια του Βάργα, δεν περνάει η πάσα του. Εδώ κόλλησε λίγο ο Ρότα. Αν μπορούσε να βρει μια εκτέλεση, θα ήταν απέναντι από τον τερματοφύλακα Σιλεύσκη. Ενώ είχε και πάσα στον Γιώβιτς. Οι φιλοξενούμενοι κερδίζουν και προσπαθούν να βγουν στην επίθεση από δεξιά με τον Νέβες, ο μόνος που έχει διασωθεί από το ναυάγιο. Αφήνει στον Σερτζίνιο. Η Άκη και πάλι καλά οργανωμένη στα μετόπισθεν. Δεν πρόκειται να επιτρέψει τίποτα. Και ο Μούμπαρικ από τον άξονα βρίσκει πολύ κόσμο μπροστά του, ανοίγει αριστερά στον Σεντέγιες. Σεντέγιες ακόμα πιο αριστερά στον Οκοφλέξ. Συγκλίνει εκείνος και αφήνει στον Μούμπαρικ. Έχει χώρο, θα δοκιμάσει ένα δυνατό σου, την μπάλα θα πάρει τροχιά κοντά προς το, στην εστία του Στρακός, αλλά θα φύγει πάνω από αυτή. Είναι μια τελική για τους Βούλγαρους, χωρίς αποτέλεσμα. Ούτε εδώ θα κινδυνεύσει ιδιαίτερα η ΑΕΚ. Και ενώ φτάσαμε πλέον στο 59 και η ομάδα του Νίκολιτς προηγείται με 4-0. Ένα σκορ που σφράγισε με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι ο Μαρίν λίγο νωρίτερα, ένα πέναλτι που κέρδισε ο Λουκαγιόβιτς. Γέμισμα του Στρακόσα, κεφαλιά από τον Βάργα για τα πόδια του Μάγκερ, με τη μία για τον Γιώβιτς. Η ΑΕΚ παίζει φοβερό ποδόσφαιρο, όντας και ψυχολογικά απελευθερωμένη. Ο Γιώβιτς αφήνει και πάλι στον Μάγκερ. Εκείνος με τη μία θα σεντράρει, μπάλα θα κοντράρει στα πόδια του Σεντέγιες και θα καταλήξει κόρνερ. Δεν συμβιβάζεται η ΑΕΚ ούτε με αυτά τα 4 γκολ. Συνεχίζει να πιέζει και να ψάχνει και πέμπτο. Απέναντι σε μια Λεύσκη που ξαναλέω ότι τα έχει χαμένα. Τώρα οι παίκτες του Βάφκεθ σαν να δείχνουν και λίγο απογοητευμένοι. Κόρνερ λοιπόν για την ΑΕΚ από τη δεξιά πλευρά, με εκτελεστή και πάλι τον Μάγκερ. Από τα δικά του πόδια ήρθε το κόρνερ με το οποίο ο Βάργα έκανε το 3-0. Και πάλι πολλοί κόσμος μπροστά στα καρέ του Βουτσόφ. Ο Μάγκερ στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα απευθείας παραλίγο να καταλήξει στα δίχτυα. Τι πήγε να κάνει ο αθεόφοβος, παραλίγο να στείλει την μπάλα απευθείας στα δίχτυα. Η μπάλα από την προβολή που έκανε άθελά του εκεί ο Σεραφίμοφ, έφυγε σε νέο κόρνερ. Πολύ πονηρή εκτέλεση και με πάρα πολύ φάλτσο από τον Μάγκερ. Η μπάλα βρήκε στο δοκάρι και στη συνέχεια στα πόδια του Ευρώντη του Σεραφίμοφ. Ο Μάγκερ εδώ απειλεί με γκολ από απευθείας κόρνερ. Και είναι έτοιμος να εκτελέσει και πάλι. Με πάσα αυτή τη φορά για τον Μαρίν. Έχει χώρο για τη σέντρα. Στο δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά από τον Γιώβιτς. Απομακρύνει όπως ο Ντιμητρόφ. Τρίτο σερί κόρνερ. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται οι Βούλγαροι. Η ΑΕΚ πολιορκεί την περιοχή τους. Τρία συνεχόμενα κόρνερ. Δοκάρι πριν από λίγο. Τέσσερα γκολ. Μαγική εμφάνιση από την ομάδα του Νίκολιτς. Η κάμερα μέσα από το τέρμα δείχνει πόσο φάλτσο είχε νωρίτερα η εκτέλεση του Μάγκερ από το κόρνερ, που παραλίγο να φέρει ένα εντυπωσιακό γκολ. Ο Μαρίν είναι έτοιμος να εκτελέσει τώρα από την απέναντι πλευρά. Σεντράρι και πάλι στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά από τον Ρέλβας. Απομακρύνει ο Ντιμητρόφ σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο ο Ρότα. Θα τη φέρει στα δεξιά για να σεντράρει. Γυρίζει για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας έχει χώρο. Θα προτιμήσει και εκείνος να σεντράρει. Όχι, δεν περνάει μπάλα. Ο Ρότα όμως θα κλέψει ξανά μέσα στην περιοχή. Θα προσπαθήσει να σουτάρει. Η μπάλα από την κόντρα έρχεται στα πόδια του Μαρίν. Γύρισμα. Όχι, απομακρύνει ο Ντιμητρόφ. Η ΑΕΚ συνεχίζει να πιέζει. Λες και το σκορ είναι 0-0. Εάν δεν υπήρχαν τα Matrix και δεν έβλεπε κάποιος το 4-0 που γράφουν, δεν θα πίστευε ότι η ομάδα με τα κινδυνόμαυρα προηγείται και έχει ένα τόσο μεγάλο handicap υπέρ της. Και βεβαίως οι εξέδρες το γιορτάζουν και καλά κάνουν. Δεν είναι μόνο το σκορ, ούτε το διακύβευμα της απόψινης βραδιάς, είναι και η φανταστική εμφάνιση της ομάδας τους. Ο Μουκουντή και πάλι από τα μετόπιστεν. Τώρα ανεβαίνουν να πιέσουν κάπως οι παίκτες της Λεύσκη. Άνοιγμα στα αριστερά για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας για τον Μάγκερ. Κάνει κίνηση ο Πίλιος. Εκεί θα πάει η μπάλα. Ο Πίλιος, ο οποίος πρέπει να την κατεβάσει, δεν θα το κάνει με αποτελεσματικό τρόπο. Θα την κλέψει όμως στη συνέχεια από τον Ντιμητρόφ. Εκείνος όμως προλαβαίνει να γυρίσει και να την πάρει ξανά στην κατοχή του. Ο Πίλιος τον πιέζει όμως. Θα βάλει δεύτερο τάκλιν πάνω στον Νέβες και τρίτο. Αποθέωση για τον Πίλιο, πέταξε την μπάλα out, αλλά αποθεώνεται μόνο και μόνο για τα τρία συνεχόμενα tackling που έκανε στο σημεάκι. Και αφήνω να ακούσετε και την αποθέωση για τον βασικό πρωτεργάτη αυτής της εικόνας, τον Μάρκο Νίκολιτς. Εν τω μεταξύ θα γίνουν και τρεις αλλαγές για την Λεύσκη. Ο Βελάσκεθ προσπαθεί να σώσει οτιδήποτε μπορεί, εκτός ο Μαϊκόν. Για να μπει ο Κούσο.
3: Και στη θέση του Everton Μπάλα περνάει στον αγωνιστικό.
2: Στη θέση του Everton Μπάλα θα μπει ο Τριντίν. Και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι και η τρίτη αλλαγή. Ο Περέα είναι αυτός που μπήκε στο γήπεδο στη θέση, αν δεν κάνω λάθος, του Ρεϊνάλντο. Τρεις αλλαγές λοιπόν για τη Λεύσκη, η οποία δεν κατάφερε να δικαιολογήσει τις προσδοκίες που ίδια είχε καλλιεργήσει με την εξαιρετική της πορεία μέχρι τώρα. Τρεις προκρίσεις μέχρι να έρθει στη Νέα Φιλαδέλφια. Στην τέταρτη ωστόσο τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά για εκείνους. Έχουν καταφέρει να δεχτούν δυσάριθμα γκολ μέχρι τώρα από την ΑΕΚ. Για την ακρίβεια η ΑΕΚ έχει καταφέρει να τους τα βάλει με την εξαιρετική της εμφάνιση απόψε. Ένα πλάγιο για τους φιλοξενούμενους από δεξιά με εκτελεστή τον Νέβες. Όλα αυτά στο 64. Η ΑΕΚ προηγείται με 4-0. Και τώρα ο Σεραφίμοφ αφήνει για τον Μούμπαρικ. Μαθήματα διαχείρισης του αποτελέσματος ανάμεσα σε άλλα παραδίδει ΑΕΚ με τον τρόπο που όχι απλά προστάτευσε αυτά τα δύο γρήγορα τέρματα που πέτυχε, αλλά δεν άφησε καθόλου την αντίπαλό της να γίνει επικίνδυνη και έβαλε άλλα τόσα μέχρι το 55. Τώρα ο Σεραφίμοφ γυρίζει προς τα πίσω ενώ ακούτε τι γίνεται στις εξέδρες. Εκτός από το σημείο που βρίσκονται οι 1600 φίλοι της Λεύσκη, δεν υπάρχει κανένας καθιστός. Τώρα ο Ρότα κάνει ένα επιβλητικό κλέψιμο από τα δεξιά και βγαίνει με προϋποθέσεις η ΑΕΚ στην αντεπίθεση και πάλι. Ο Ρότα συγκλίνει, περνάει έναν αντίπαλο, δεν περνάει το δεύτερο αλλά κερδίζει ο Μάγερ. Και πάλι ο Ρότα, κόβουν οι φιλοξενούμενοι με τον Σερτζίνιο, αλλά παραμένει η μπάλα στα πόδια των παικτών της Ένωσης. Ο Κάιρινεν για τον Ρέλβας και πάλι Κάιρινεν. Στον άξονα εκεί που περιμένει ο Μουκουντή. Μουκουντή για τον Ρότα. Ο Ρότα πάρα πολύ ωραία το σκέφτηκε αλλά δεν μπόρεσε να ανοίξει για τον Βάργα. Δεξιά η μπάλα θα φύγει εκτός από του χώρου. Πλάγιο out. Ζητούν το πλάγιο για την ΑΕΚ ο Νίκολιτς και οι υπόλοιποι παίκτες. Αλλά ο Τουρπάν λέει ότι είναι για τη Λεύσκη. Ο Περέα τώρα κοντρολάρει αλλά έρχεται πολύ δυναμικά ο Μουκουντή για να κλέψει και πάλι. Δεν θα περάσει η πάσα του, λίγο απρόσκεπτος εδώ ο Καμερουνέζος. Η Λεύσκη προσπαθεί από τα αριστερά να επιτεθεί με τον Όκο Φλέξ. Πάνε δύο πάνω του. Ο Όκο Φλέξ συγκλίνει αλλά έχει επιστρέψει και πάλι ΑΕΚ. Θα μετώπισθεν Σεντέγιες και πάλι Όκο Φλέξ. Όκο Φλέξ έχει απέναντί του τον Ρότα. Πάει και ο Μάγερ για να βοηθήσει. Τελικά θα μπει στην περιοχή, θα γυρίσει. Η μπάλα έρχεται προς τα πίσω. Το σουτ από μακρύνει ο Στρακώστα στην αριστερή του γωνία. Το σουτ που έγινε, αν δεν κάνω λάθος, από τον Τρντίν. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία εδώ για την Λεύσκη. Ο Κούσο ήταν που έκανε το σουτ. Αλλά στη συνέχεια ευτυχώς για την ΑΕΚ ακολούθησε επιθετικό φάουλ. Από το γύρισμα αυτό του Όκο Φλέξ η μπάλα έφτασε στα πόδια του Κούσο. Αλλά το δυνατό σουτ που έκανε βρήκε σε ετοιμότητα τον Στρακώστα, ο οποίος δηλώνει και εκείνος παρόν σε αυτή την σπουδαία βραδιά της ομάδας του. Και απομακρύνει την πρώτη, τον πρώτο κίνδυνο στο δεύτερο ημίχρονο από πλευράς Λεύσκη. Φτάσαμε στο 67 για να έρθει. Και τώρα ο ίδιος ο τερματοφύλακας ΑΕΚ εκτελεί το ελεύθερο. Η μπάλα περνάει από τον Βάργα, ο Μάγερ στην κεφαλιά, ο Γιώβιτς πάρα πολύ ωραία, θα πέσει στο έδαφος και φάουλ για την ΑΕΚ. Μία ακόμα περίπτωση όπου ο Γιώβιτς δεν φαινόταν με τίποτα διατεθειμένος να αφήσει την μπάλα να τη χάσει, παρόλο που κλείστηκε από τρεις. Την κράτησε στον έλεγχό του και πήρε αυτό το φάουλ για την ΑΕΚ από τα δεξιά. Ενώ μένει πεσμένος στο τερέν από μία προηγούμενη φάση παίκτης της ΑΕΚ, ο Βάργα είναι. Από την προηγούμενη εναέρια μονομαχία του έκανε σκαμνάκι ο Μούμπαρικ, θα έπρεπε να δοθεί φάουλ εκεί για την ΑΕΚ. Ο Βάργα, ο οποίος εκτός από τα δύο γκολ που πέτυχε, έχει στο ενεργητικό του και νομίζω διψήφιο αριθμό κερδισμένων εναέριων μονομαχιών. Ένας παίκτης ο οποίος ήρθε τον περασμένο χειμώνα από την ΑΕΚ, η οποία τον πλήρωσε και άδρα περίπου 4,5 εκατομμύρια και ανταπέδωσε πρώτα με πολύ σημαντική παρουσία και γκολ στο δεύτερο μισό, βοήθησε την ΑΕΚ να κατακτήσει το πρωτάθλημα, αλλά έκανε σίγουρα απόσβεση των χρημάτων που δαπανήθηκαν για λογαριασμό του με αυτά τα δύο γκολ σήμερα, τα οποία επί της ουσίας θεμελίωσαν αυτό το τεράστιο προβάδισμα της ΑΕΚ για να βρεθεί στη League Phase του Champions League. Και εκτός από τα αγωνιστικά ωφέλη και αυτά του Prestige, να καρποθεί και τεράστια οικονομικά ωφέλη. Τώρα ο Μάγερ μετά από την εκτέλεση του φάουλ. Αφήνει στον Πίλιο να ανέβει στο περ της ΑΕΚ μέσα στην περιοχή. Ο Μαρίν όμως δεν το θα το ρισκάρει, γυρίζει προς τα πίσω για τον Στρακώσα. Γέμισμα του τερματοφύλακα της ΑΕΚ σε ένα σημείο που είναι μόνος εν τέγες η κεφαλιά. Δεύτερη κεφαλιά από τον Σερτζίνιο προς τα πίσω. Ελέγχει τώρα και πάλι ο εν τέγες. Αλλάζει το παιχνίδι στην απέναντι πλευρά όπου περιμένει ο Νέβες. Αλλά σε ένα σημείο του γηπέδου όπου η ΑΕΚ δεν κινδυνεύει. Και πάλι ο Μουμπαρίκ κρατάει και αφήνει στον Οκοφλέξ. Απέναντι του ο Μάγερ και πάλι ο Οκοφλέξ. Μουμπαρίκ, Σεντέγιες, κοντινές πάσες από τους παίκτες της Λεύσκη. Όσο περνάει η ώρα, τόσο περισσότερο φουντώνει και το πανηγύρι στην εξέδρα. Δύσκολα θα πίστευε κάποιος, ακόμα και αν η ΑΕΚ ήταν το μεγάλο φαβορί στην αναμέτρηση, ότι στο 69 θα είχε τέτοιο μεγάλο προβάδισμα. Αυτό το 4-0 που έχει σχηματιστεί στα Matrix. Τώρα ο Πίλιος κερδίζει μια ακόμα μπαλιά, αφήνει στον Ρέλβας, αυτός με τη σειρά του αφήνει στον Στρακώσα και το μαρφλέκας της ΑΕΚ γεμίζει σε ένα σημείο όπου ο Βάργα δεν θα προλάβει να πηδήξει για την κεφαλιά, αλλά η μπάλα έρχεται στα πόδια του Μαρίν. Προσπαθεί να κάνει την ποδιά, ο Κοϊτά βάζει το τάκλιν, δεύτερο τάκλιν από τον Κάιριν, ο οποίος επιβλητικά κερδίζει και τώρα ο Κοϊτά έχει προϋποθέσεις αντεπίθεσης από τον άξονα. Θα φέρει την μπάλα στην απέναντι πλευρά και όπου περιμένει ο Μάγερ. Κάνει κίνηση ο Γιώβιτς μέσα στην περιοχή. Θα πασάρει κάθετα ο Μάγερ πρώτος και πάλι ο Σέρβος από τον Δημητρόφ. Βγάζει για τον Μάγερ. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά όχι, δεν θα την κάνει. Τελικά ο Βάργα. Πολύ ωραία η σκέψη εδώ του Μάγερ. Με πολύ φάλτσο βρήκε τον τρόπο να φέρει την μπάλα χαμηλά στο δεύτερο δοκάρι. Αλλά ήταν λίγο πιο δυνατή από όσο έπρεπε η σέντρα για να συναντηθεί μαζί της ο Βάργα. Πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου και χάθηκε μια καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ. Η Λεύσκη εκτελεί το ελεύθερο και τώρα ο Βουτσόφ έχει ξανά την μπάλα στα πόδια με τον Μουμπαρίκ να αφήνει δεξιά στον Νέβες. Πέρυσι τέτοια εποχή η ΑΕΚ πάλευε για την ευρωπαϊκή της επιβίωση προσπαθώντας να μην κάνει λάθος σε τρεις προκριματικούς για να εξασφαλίσει απλά την παρουσία της στο ταπεινό Conference League και τέτοια εποχή φέτος, ένα χρόνο μετά, είναι με το 1,5 πόδι στη League Face του Champions League. Από μόνο του αυτό λέει τι ακριβώς έχει χτίσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Τερντίν αφήνει για τον Σερτζίνιο δεξιά, άνοιγμα εκεί που περιμένει ο Νέβες. Έχει απέναντί του τον Πίλιο, ούτε αυτή τη φορά θα τον περάσει, γύρισμα προς τα πίσω και πάλι Τερντίν. Από αριστερά δοκιμάζει τώρα η Λεύσκη με τον Σεντέγες. Κάνει μια σέντρα και πάλι πρώτος στην μπάλα ο Ρέλβας. Ο Τριντίν έχει την μπάλα στρωμένη, θα κάνει ένα σουτ το οποίο είναι πολύ φιλόδοξο και πολύ άστοχο. Πάνω από την εστία του Στρακώσα, χωρίς κίνδυνο. Και τώρα θα έχουμε και την πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι για την ΑΕΚ. Με τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά να φεύγει εκτός. Ο Αφρικανός, ο οποίος δεν ήταν τόσο καλός όσο τον έχουμε συνηθίσει, ίσως έπαιξε ρόλο και ο τραυματισμός τον κράτησε εκτός τις προηγούμενες μέρες, αλλά βοήθησε πάρα πολύ, έδωσε ενέργεια, ήταν πάρα πολύ σωστός τακτικά και έδωσε βοήθειες σε πολλές περιπτώσεις στον Πίλιο. Στη θέση του λοιπόν μπαίνει ο Πέτρος Μάνταλος, ο οποίος αποθεώνεται και αυτός με τη σειρά του. Όλα δείχνουν ότι θα ζήσει την τρίτη του παρουσία σε φάση, σε League Face του Champions League με την ΑΕΚ. Τώρα ο Βάργα και πάλι κλέβει επιβλητικά στον χώρο του κέντρου. Ο Μάρινο δεν καταφέρει να κρατήσει. Συνέχεια ακολουθεί ένα φάουλ πάνω στον Όκο Φλέξ, το οποίο εκτελούν γρήγορα οι Βούλγαροι με ένα γύρισμα προς τα πίσω. Και τώρα ο Βουτσόφ είναι αυτός που έχει ξανά την μπάλα στα πόδια. Ανοίγει αριστερά, εκεί όπου περιμένει ο Σεντέγες. Ξανά ο Μάγερ πάνω του, ο Κοφλέξ, δυνατά ο Ρότα, κερδίζει ο Μαρίν. Θα πάει να παίξει το 1-2 με τον Μάγερ, θα πέσει στο έδαφος και θα κερδίσει το φάουλ από τον Τερντίν. Ολοκληρωμένη εμφάνιση και από τον Μαρίν. Και ο Κάιρεν δεν ήταν πάρα πολύ καλό σήμερα. Ξαναλέω, έχει αυτό τη σημασία του, γιατί μια πρώτη αμφισβήτηση ήδη είχε προλάβει να τη δεχτεί. Παρόλο που υπήρχε πάρα πολύ μικρό δείγμα επίσημων αγώνων, Τώρα ο Μαρίν στον Μάγερ. Κρατάει ξανά ο Κροάτης κάθετα για τον Γιώβιτς. Με τη μία εκείνο στο Μάνταλο και με τη μία ο Μάνταλος ανοίγει αριστερά για τον Πίλιο. Εξαιρετικό ποδόσφαιρο από την ΑΕΚ, η οποία συνεχίζει και ψάχνει ένα πέμπτο γκολ. Ο Πίλιος προς τα έξω και πάλι για τον Μάνταλο. Συρτή πάσα διαγώνια για τον Γιώβιτς. Κόβουν οι παίκτες της Λεύσκη και ο Μούμπαρικ θα φύγει στην αντεπίθεση. Θα τον κόψει με φάουλ εκεί ο Μάγερ. Ένα φάουλ σκοπιμότητας για να μην βγει η αντεπίθεση. Και εδώ όμως ο Τουρπάν δεν θα δείξει κίτρινη κάρτα. Εκτελείται με μια κοντινή πάσα το φάουλ για τον Σεντέγιες αριστερά. Έχει χώρο, αφήνει για τον Οκοφλέξ. Και τώρα ο Σερτζίνιο, αλλαγή παιχνιδιού στον Πίλιο. Πρώτη, στον Πίλιο κατέληξε η μπάλα, γιατί και αυτή την έκοψε, και αυτή την παλιά την έκοψε ο Μπακ της ΑΕΚ. Τώρα ο Νέβες θα τον περάσει, στη συνέχεια θα τον τραβήξει από τη φανέλα εκεί ο Πίλιος. Εδώ σαν αναθίχτηκε λίγο ο Πίλιος από το γεγονός ότι του έκανε ποδιά ο αντίπαλός, θα του κάνει αυτό το φάουλ, θα δει και την κίτρινη κάρτα του Τουρπέν. Πρώτη στο παιχνίδι για παίκτη της ΑΕΚ. Και έτοιμη η Λεύσκη να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Στο χώρο του κέντρου και δεξιά όλα δείχνουν πλέον ότι έχουν τελειώσει. Δεν μπορεί αυτό το 4-0 με τίποτα να ανατραπεί φυσικά. Η ΑΕΚ, η οποία θα χρειαστεί να περιμένει ένα τέταρτο στις ισόπιες καθυστερήσεις για να στήσει ένα μεγάλο πανηγύρι απόψε εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Φυσικά θα πρέπει να παραμείνει σοβαρή μέχρι το τέλος για να διαχειριστεί και σε επίπεδο εντυπώσεων αυτό το αποτέλεσμα. Έχει κάνει μια επιβλητική εμφάνιση σήμερα. Τώρα και πάλι ο Μάγερ θα κλέψει. Ο Μάγερ, ο οποίος έδειξε σήμερα πολλά στοιχεία και στο ανασταλτικό κομμάτι. Μπορεί το παρουσιαστικό του να μην προδιαθέτει για ένα παίκτη ο οποίος μπαίνει δυνατά στις μονομαχίες, αλλά και σήμερα συνεισέφερε και σε αυτό το τομέα. Ο Σεντέγιες από αριστερά στον Μαρίν. Εκείνος πάει να του κάνει μάλλον την ποδιά εκεί ο Σερτζίνιο. Θα του κάνει το φάουλ στη συνέχεια. Ένα φάουλ για την Λεύσκη στο χώρο ακριβώς μπροστά στο πλάγιο out από αριστερά, το οποίο μπορεί να φέρει μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Στο 76 πλέον. Αν πέρυσι έγινε μότο το fight, believe και never give up που είπε ο Νίκολης, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι ήταν αυτό που είπε στα αποδυτήρια στους παίκτες του πριν ξεκινήσει το φετινό, το σημερινό μάτς, και τους εμφάνισε τόσο καμικάζι στο γήπεδο. Μία ακόμα αλλαγή για τη Λεύσκη. Ο Όκο Φλέξ, που σήμερα σε αντίθεση με τη Σόφια δεν έδειξε τίποτα, και αυτό το ατού της Λεύσκη το διάβασε σωστά ο Νίκολιτς, τον εξουδετέρωσε. Βγαίνει αλλαγή και στη θέση του μπαίνει ο Σούλα. Εκτελεί αυτό το φάουλ τώρα η ομάδα της Βουλγαρίας με τον Σεντέγιες. Στο δεύτερο δοκάρι απομακρύνει το κεφάλι ο Πίλιος σε ένα σημείο όπου ο Κούσο γεμίζει ξανά στην περιοχή. Η μπαλά έρχεται απέναντι στον Σεντέγιες. Δεν κάνει καλό κοντρόλ. Πάει ο Ρότα κοντά του. Δεν τον αφήνει να σεντράρει. Του βάλει προβολή. Θα παραχωρήσει. Όχι, ούτε καν κόρνερ. Διπλή κόντρα. Η μπάλα είναι out. Και το πανηγυρίζει και αυτό ο Ρότα. Σαν να πηγαίνουν όλα πρίμα για την ΑΕΚ απόψε. Μια μαγική βραδιά για την Ένωση και τους φίλους της εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Με τον Στρακώσα τώρα έτοιμο να εκτελέσει αυτό το ελεύθερο. Και γέμισμα με στόχο ποιον άλλον, το Βάργα. Και μαντέψει ποιον το αποτέλεσμα, πήρε και αυτή την κεφαλιά ο Ούγκρος. Τώρα γεμίζει δίνοντας επίσης πολύ ύψος την μπάλα. Σε ένα σημείο όπου ο Γιώβιτς δεν μπορεί να την κατεβάσει. Κλέβουν οι παίκτες της Λεύσκη και από δεξιά προσπαθούν να αναπτυχθούν με τον Νέβες. Έχει πάει και πάλι πάνω το Γιώβιτς όμως για να μην τον αφήσει να προκαλέσει ρήγμα. Απέναντι σε οργανωμένη άμυνα και πάλι οι Βούλγαροι με τον Σούλα. Και τώρα τον Μούμπαρικ. Κάνει κίνηση αριστερά ο Σεντέγιες και προτιμά να δώσει στον Σούλα. Προσπαθεί εκείνος να αλλάξει το παιχνίδι αριστερά για τον Κούσο. Πρώτος στην μπάλα ο Πίλιος. Ελέγχει ο Μάνταλος από τον άξονα και πολύ ωραία κρατάει και γυρίζει πίσω στον Μουκουντή. Ο Μουκουντή ακόμα πιο πίσω για τον Στρακώσα. Άνοιγμα στα αριστερά για τον Ρέλβας. Η ΑΕΚ η οποία με άνεση διαχειρίζεται και αυτή την πίεση που προσπαθούν να τις ασκήσουν οι Βούλγαροι στην περιοχή. Και τώρα τη βγάζει την μπάλα υποδειγματικά με τον Μαρίν να αφήνει στον Μάγερ. Ο Κροάτης κρατά αρχοντικό παιχνίδι με το κεφάλι ψηλά συνεχώς από τον Μάγερ. Ζητάει συνέχεια την μπάλα και τώρα την παίρνει και πάλι στα πόδια. Κάθετα για τον Μαρίν, εκείνος πιο πίσω στον Ρέλβας. Εδώ θα έχουμε σε λίγο δύο ακόμα αλλαγές για την ΑΕΚ με τους Ζίνι και Ζουμκόφ να μπαίνουν στο γήπεδο. Θα δούμε ποιους θα αντικαταστήσουν. Ο Νίκολης ο οποίος θα φρεσκάρει και την ομάδα του. Ποιος το περίμενε ότι σε παιχνίδι που θα κρίνει την πρόκριση στη League Face του Champions League θα έχει και το περιθώριο να κάνει και κάπως συντήρηση δυνάμεων, να το πούμε έτσι, γιατί παίζει την Κυριακή με την Κηφισιά. Προφανώς δεν γίνεται βέβαια σε αυτό το πλαίσιο η αλλαγή, αλλά είναι και αυτό δείγμα της άνεσης με την οποία η ΑΕΚ σήμερα θα επικρατήσει και θα προκριθεί. Τώρα ο Ρέλβας κρατάει και αφήνει στον Μαρίν. Ο Μαρίν ανεβαίνει από τα δεξιά, ψάχνει στήριγμα, προτιμά να γυρίσει προς τα πίσω στον Μουκουντή. Μουκουντή στον Κάιρινεν και πάλι Μουκουντή. Οι παίκτες της Λεύσκη, οι οποίοι εδώ και ώρα το έχουν πάρει απόφαση ότι θα γυρίσουν άπρακτοι στην πατρίδα τους. Το μόνο θετικό νέο είναι ότι δεν θα χρειαστεί ο πρόεδρος να δώσει τα 2 εκατομμύρια ευρώ που έταξε ως πριν σε περίπτωση πρόκρισης. Τώρα μια βαθιά παλιά δεξιά την κερδίζει ο Πίλιος και βγαίνει πάρα πολύ ωραία μπροστά από την αριστερή πλευρά. Έχει απέναντί του τον Δημητρόφ και στήριγμα τον Μάγερ ο Πίλιος. Θα μπει στην περιοχή, θα κάνει το σουτ. Ο Δημητρόφ θα του βάλει την κόντρα. Εδώ ο Πίλιος έψαξε ο ίδιος την εκτέλεση ενώ θα έπρεπε να πασάρει στον Μάγερ ο οποίος έκανε κίνηση σαν center for. Μετά από μια τέτοια εμφάνιση, δικαιούται και αυτός μια εγωιστική, ας το πούμε έτσι, επιλογή.
3: Αλλαγές για την ΑΕΚ.
2: Ενώ τώρα θα γίνουν οι αλλαγές που λέγαμε νωρίτερα. Με τον Βάργα να είναι ο ένας που θα περάσει εκτός. Και ακούτε το πόσο θερμό χειροκρότημα του επιφυλάσσει ο κόσμος. Ο Ούγκρος, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ. Πρώτα με άψογο τελείωμα μέσα στην περιοχή από σύγχυση έπειτα από εκτέλεση κόρνερ και με μια κεφαλιά που νίκησε τον Βουτσόφ λίγο αργότερα. Ενώ θα βγει και ο Μάγερ, επίσης εκ των κορυφαίων της ΑΕΚ σήμερα, όπως έλεγα πριν, για να περάσει στη θέση του ο Ζουμκόφ. Όλα αυτά στο 81, η ΑΕΚ προηγείται 4-0, βάζει τις τελευταίες πινελιές σε αυτόν τον ποδοσφαιρικό πίνακα που ζωγράφησε απόψε εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Πίλιος θα χάσει την μπάλα από την παρέμβαση εκεί του Κούσο, αλλά στη συνέχεια θα μπει επίσης δυνατά στη φάση, θα πέσει στο έδαφος, δεν υπάρχει φάουλ, λέει εκεί ο Τουρπέν, ο οποίος κάνει νόημα να μην εκτελεστεί ακόμα το πλάγιο που κέρδισε η Λεύσκη, γιατί θα γίνει μια ακόμα αλλαγή από πλευρά των Βούλγαρων. Ο Μίτκοφ θα μπει στην θέση του Σερτζίνιο. Και τώρα θα εκτελεστεί αυτό το πλάγιο για τη Λεύσκη με τον Νέβες από δεξιά. Δίνει στον Μίτκοφ και τώρα ο Σεραφίμοφ αφήνει στον Σούλα και πάλι Σεραφίμοφ. Ο Ζήνη πάει να τον πιέσει. Ο Αφρικανός ο οποίος είναι τώρα δίδυμος στην επίθεση με τον Γιώβιτς μετά την αντικατάσταση του Βάργα. Ο Ζουμκόφ έχει πάει δεξιά και ο Μάνταλος είναι στο αριστερό άκρο. Γύρισμα προς τα πίσω για τον Βουτσόφ και εκείνος ξανά στον Μούμπαρικ. Κρατάει ο Μούμπαρικ, δεν ξέρει τι να κάνει με την μπάλα, γιατί και πάλι έχει απέναντί του τρεις παίκτες της ΑΕΚ, τη γυρίζει προς τα πίσω στον Σεραφίμοφ. Ο Σεραφίμοφ προσπαθεί να ελευθερώσει για τον Μίτκοφ, γύρισμα προς τα πίσω στον Βουτσόφ. Εκείνος στον Δημητρόφ, ο οποίος ανεβαίνει από τη δεξιά πλευρά και αφήνει τελικά στον Μίτκοφ. Πιέζει ο Ζουμκόφ, προσπαθεί να κερδίσει μια κατοχή. Για δικαστικά τα τελευταία λεπτά εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ η οποία απλώς περιμένει να βάλει τη σφραγίδα στο εισιτήριο για τη League Face του Champions League. Λάθος και πάλι από τους Βούλγαρους. Κλέβει ο Μάνταλος, κάνει κίνηση από αριστερά ο Πίλιος. Εκεί θα πάει μπάλα. Ο Πίλιος μπορεί να γυρίσει μέσα στην περιοχή. Θα το κάνει σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο ο Βουτσόφ μέσα στην μικρή περιοχή. Ένα κλικ νωρίτερα έπρεπε να σεντράρει ο Πίλιος. Οι Βούλγαροι τώρα προσπαθούν να βγουν στην επίθεση με τον Σούλα. Να ανοίγει αριστερά για το ανέβασμα του Σεντέγες. Πάει ο Μουκουντή εκεί. Κάθετα ο Σούλα. Μια μπαλιά μέσα στην περιοχή, πρώτος στην μπάλα όμως ο Κάιρινεν, ο οποίος οπισθοχώρησε εδώ και θα την πετάξει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο out για τη Λεύσκη, η οποία νομίζω ότι σε ολόκληρο το παιχνίδι μέχρι τώρα, σε αυτά τα 83 λεπτά που έχουν παιχτεί στη Νέα Φιλαδέλφια, έχει να επιδείξει μόνο μία πραγματικά καλή ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο, και αυτό αφού του είχε δεχτεί τα 3 γκολ με μια προβολή του Δημητρόφ. Τώρα ο Κούσο από δεξιά δεν μπορεί να περάσει τον Πίλιο. Ο Κάιρινεν κόβει και πάλι. Ο Μάνταλος βάζει ωραία το σώμα του. Θα πάρει το φάουλ. Όχι, παίζεται λέει ο Τουρπέν. Γύρισμα προς τα πίσω στον Νέβες. Κρατάει ο Νέβες. Αφήνει στον Μίτκοφ. Και εκείνος ακόμα πιο πίσω για τον Δημητρόφ. Σε λίγο θα γίνει μια ακόμα αλλαγή και από την πλευρά της ΑΕΚ με τον Γιάν Κατσίνοβιτς να περνάει στο τερέν. Ο Νέβες από δεξιά. Σεντράρει μέσα στην περιοχή, αλλά έρθει προς τα πίσω, κόβει με το κεφάλι ο Μουκουντή. Ο Σεντέγιες προσπαθεί απευθείας. Δεν είναι καλό το σούτ, απομακρύνει ξανά ο Μουκουντή. Ο Μουμπαρικ ελέγχει, γυρίζει προς τα πίσω για τον Δημητρόφ. Και εκείνος κάθετα για τον Μίτκοφ. Ενώ θα έχουμε και τον ντεμπούτο του Κέρβιν Αριάγκα σε λίγο. Θα του δώσει κάποια λεπτά ο Νίκολιτς, αφού βολεύει και η εξέλιξη του αγώνα. Ο Αριάγκα, ο οποίος ήρθε με επίσης υψηλές προσδοκίες από την La Liga, που αγωνιζόταν με τη φανέλα της Λεβάντε πέρυσι. Πολύ δυναμικός και πολύ γρήγορος μέσος. Στοιχεία που δεν υπήρχαν μέχρι την αφήξή του σε τέτοιο βαθμό στη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ. Θα πάρουν οι φίλοι της μια πρώτη γεύση και από αυτό το μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας τους. Τώρα ο Ζήνη προσπαθεί, ή μάλλον διεκδικεί μια μπαλιά με τον Μούμπαρικ. Θα την κερδίσει ο τελευταίος, θα γυρίσει προς τα πίσω στον Δημητρόφ. Με την πρώτη ευκαιρία θα γίνουν οι δύο αλλαγές που είπα. Να δούμε και ποιοι θα βγουν εκτός. Ο Μούμπαρικ ελέγχει και δίνει για τον Μίτκοφ. Περιμένει εκείνος την παράσταση, τα κουνάκια από τον Σούλα, ο οποίος θα μπει στην περιοχή μόνος του από αριστερά. Θα κάνει το πλασέ από μακρύνει ο Στρακώσα. Και εδώ ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ δηλώνει παρόν. Αλλά δεν θα καταγραφεί καν αυτή η φάση, γιατί υπάρχει υπόδειξη για offside. Ο Στρακώσα μπορεί να έκανε μια φοβερή επέμβαση στο τετατέτ, αλλά δεν θα μετρήσει. Βγαίνει ο Λούκα Γιώβιτς για να αποθεωθεί όπως του αξίζει από το κοινό της Νέας Φιλαδέλφειας. Ο άνθρωπος που άνοιξε το σκορ με την άπιαστη κεφαλιά στο 7ο λεπτό. Στη θέση του μπαίνει ο Γκατσίνοβιτς. Και στη θέση του Μαρίν, ο οποίος επίσης σκόραρε, είναι ο άνθρωπος που έγραψε το 4-0 με την εκτέλεση του πέναλτι. Θα αντικατασταθεί από τον Αριάγκα, ο οποίος θα καταγράψει την πρώτη του επίσημη συμμετοχή με τη φανέλα της νέας του ομάδας. Όλα αυτά ενώ βρισκόμαστε στο 86 και η ΑΕΚ προηγείται 4-0. Βρίσκεται μια ανάσα από την League Phase του Champions League. Ο Ριάγκα παίρνει μια πρώτη κεφαλιά. Δεύτερη από τον Σεντέγιες, απομακρύνει ο Μούμπαρικ. Μπαλά έρχεται προς τα πίσω, εκεί όπου ο Ρέλβας κάπως ρυψοκίνδυνα θα τη γυρίσει τον Στρακώσα, εκείνος θα την κατεβάσει. Παρ' όλα αυτά και θα γεμίσει δεξιά ψάχνοντας τον Ρότα. Θα κοντρολάρει υπέροχα ο Ρότα, αφήνει για τον Μάνταλο. Με τη μία ανοίγει δεξιά, ψάχνει τον Ζουμπκόφ, ο οποίος θα πατήσει. Δεν θα προλάβει τελικά ο Μάνταλος. Ωραία η σκέψη εδώ του Ζουμπκόφ, αλλά πρόλαβε και έκοψε εκεί ο αντίπαλός του. Στη συνέχεια το πλάγιο out είναι για τη Λεύσκη. Από τα πόδια του Ουκρανού έβγε η μπάλα εκτός, έτσι λέει ο βοηθός. Ενώ ήδη στις εξέδρες αρχίζει και πάλι να φουντώνει το πανηγύρι για το γεγονός ότι η ΑΕΚ θα βρεθεί ξανά στα αστέρια στην League Phase του Champions League μετά από 8 χρόνια. Τώρα ο Ζουμπκόφ κερδίζει, κάνει λάθος στην πάσα, κερδίζουν ξανά οι παίκτες της Λεύσκη, αλλά και πάλι κάνουν λάθος. Ο Ζήν μέσα στην περιοχή γυρίζει για τον Μαγκατσίνοβιτς, ο οποίος από τη μικρή περιοχή θα κάνει ένα κακό τελείωμα. Θα στείλει την μπάλα πάνω από την εστία του Βούτσοφ. Αν και φέτος είχε δείξει καλύτερη αποτελεσματικότητα ο Γκατσίνοβιτς σε τέτοιες φάσεις, τώρα εδώ θυμίζει κάποια από τα περσινά κακά του τελειώματα με πολύ ύψος την μπάλα. Δεν θα έχει κόστος. Απλά το κερασάκι στην τούρτα θα έβαζε. Αλλά ήταν μια πολύ καθαρή ευκαιρία. Τώρα ο Νέβες από δεξιά περιμένει. Γυρίζει προς τα πίσω στον Δημητρόφ. Πάει να τον πιέσει ο Ζήνη, ακόμα πιο πίσω στον Μπούτσοφ. Ούτε αυτός θα κάνει σωστή επιλογή. Η παλιά του είναι ακριβώς πάνω στον Ζουμπκόφ. Κρατάει ο Ουκρανός, κλείνεται από δύο, πάει να περάσει ανάμεσα. Θα τα καταφέρει, αλλά δεν θα κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Πιέζει για να την ξανακερδίσει. Τελικά θα την πάρει με τα πολλά ο Σεραφίμοφ. Και τώρα ο Μίτκοφ προσπαθεί να βγάλει την αντεπίθεση. Περνάει ήδη ο Σεραφίμοφ.

θα ήταν μια καθαρή ευκαιρία για ένα πέμπτο γκολ. Θα δει και την κίτρινη κάρτα ο Ζήνη για το γεγονός ότι πήγε πολύ δυνατά σε αυτή τη μονομαχία. Μένει πεσμένος ακόμα ο τερματοφύλακας της Λεύσκη, ο οποίος δέχτηκε αυτό το χτύπημα από τον Φόρτι Σάικ στο καλάμι. Ακούτε εντωμεταξύ τους φίλους της ΑΕΚ, οι οποίοι εξακολουθούν να γιορτάζουν. Στο 81 βρισκόμαστε πλέον. Οι φίλοι της Λεύσκη, οι οποίοι και εκείνοι προσπαθούν από την πλευρά τους να ευχαριστήσουν με κάποιο τρόπο την ομάδα τους για την πορεία που έκανε μέχρι σήμερα στη διοργάνωση και θα σταματήσει με μια ανώμαλη προσγείωση απόψε εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Σηκώνεται τελικά μετά τις περιποιήσεις που δέχθηκε ο Βούτσοφ και είναι έτοιμα όλα για να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι. Με τον Δημητρόφ να έχει την μπάλα στα πόδια, έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει η ομάδα του. Σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα θα συμπληρωθούν και τα 90. Περιμένουμε να δούμε και ποιος θα είναι ο χρόνος των καθυστερήσεων. Ο Δημητρόφ ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Θα το κάνει με γέμισμα, ναι. Ψάχνει τον Περέα. Πρώτος στην μπάλα ο Ρέλβας. Δεύτερη κεφαλιά από τον Μοκουντή, ο οποίος θα πέσει στο έδαφος. Πολύ δυνατή εδώ η μονομαχία με τον Περέα. Τρία θα είναι τα λεπτά του έξτρα χρόνου. Τόσα χωρίζουν την ΑΕΚ από τα αστέρια του Champions League. Διαδικαστικά 180 δευτερόλεπτα που θα σημάνουν την επιστροφή της ΑΕΚ στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Εκεί που της αξίζει να βρίσκεται μαζί με τους κορυφαίους. Αυτό που κέρδισε με την περσινή φοβερή της πορεία, την κατάκτηση του πρωταθλήματος, το σφραγίζει απόψε εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια με αυτή την πανηγυρική πρόκριση επί της Λεύσκης Σόφιας. Τώρα ο Μίτκοφ κοντρολάρει, θα πέσει στο έδαφος, κερδίζει ένα φάουλ κοντά στην περιοχή της ομάδας του. Πάει να το εκτελέσει εκεί γρήγορα ο Σεραφίμοφ με ένα γύρισμα προς τα πίσω στον Κουτσόφ. Ο Νέβες. Μια μαλλιά που κόβεται από τον Αριάγκα. Ο Αριάγκα, ο οποίος θα χάσει τη συνέχεια, έρχεται ο Νέβες, αλλά επανακάμπτει πολύ ωραία εκεί ο Μέσος από την Ονδούρα και κλέβει και πάλι για την ΑΕΚ. Ο Πίλιος παίρνει την μπάλα στην κατοχή του και τη γυρίζει στον Στρακώσα, ο οποίος με τη σειρά του γεμίζει για τον Ζήνη. Παίρνει την κεφαλιά ο Δημητρόφ. Τώρα ο Νέβες κάνει κακό κοντρόλ, κερδίζει ο Μγκατσίνοβιτς και έρχεται ο Αριάγκα για να μαζέψει. Αφήνει για τον Γκατσίνοβιτς. Θα χάσει από την παρέμβαση του Μίτκοφ. Αλλά έχει προλάβει για μία ακόμα φορά, ακόμα και αν βρισκόμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και το σκόρ είναι στο 4-0, να οργανωθεί και να επιστρέψει γρήγορα η ΑΕΚ στην περιοχή της. Κακό γύρισμα. Ο Ζουμκόφ κερδίζει και τώρα η ΑΕΚ έχει αντεπίθεση 3 εναντίον 3. Ο Ζουμκόφ θα περάσει τον αντίπαλό του. Θα μπει στην περιοχή από δεξιά. Έχει χώρο και γύρισμα να κάνει μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το σούτο μάνταλος πάνω στο σώμα του Σεραφίμοφ, ο οποίος κόβει και αποσοβεί το 5ο γκολ για την ΑΕΚ. Υπέροχη η ενέργεια από τον Ζουμκόφ, ο οποίος άδειασε τον αντίπαλό του, έφυγε μόνος του δεξιά. Σέντραρε στο σωστό χρόνο και στο σωστό χώρο για τον Μάνταλο. Αυτός όπως έπρεπε εκτέλεσε με τη μία, αλλά το κορμί του Σεραφίμοφ δεν το επέτρεψε να χρηστεί και αυτός σκόρερ. Μικρή σημασία έχει. Μπήκαμε στο τρίτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Ζήνη θα κλέψει τώρα από τον αντίπαλό του. Να δούμε αν θα μπορέσει να μπει στην περιοχή ο Ζήνη που πλησιάζει. Έχει στήριγμα τον Μάνταλο. Θα πασάρει στον Μάνταλο. Εκείνο στον Κατσίνοβιτς απέναντι από τον Βουτσόφ. Θα κάνει το πλασέ. Η μπάλα θα φύγει έξω. Μεγάλη ευκαιρία. Μία ακόμα για τον Σέρβο να κάνει το 5-0 και να ξεχυλώσει ακόμα περισσότερο το σκορ του Τριάμβου της Ένωσης. Αποθεώνεται ο Γκατσίνοβιτς από την εξέδρα και από τους συμπαίκτες του, παρόλο που έχασε ένα ακόμα καθαρό γκολ. Ένα άτσαλο πλασέ εδώ από τον Σέρβο, εντελώς μόνος του. Χάλασε ένα πολύ ωραίο συνδυασμό από τους Ζήνη και Μάνταλο. Η ΑΕΚ, η οποία ακόμα και στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα συνεχίζει να χάνει γκολ. Και παρόλο που έχει πετύχει 4 μέχρι τώρα. Τώρα κοντρολάρει ο Νέβες. Λήξη του αγώνα από τον Τουρπέν. Η ΑΕΚ είναι και πάλι στη League Face του Champions League έπειτα από 8 ολόκληρα χρόνια. Μια ομάδα που έφτασε πάρα πολύ χαμηλά κάποια στιγμή. Έφτασε να αντιμετωπίζει στα δύσκολα της χρόνια ομάδες όπως ο ΠΑΟ Κρουσόνα και τα Ζωνιανά και τελικά φτάνει

0: όχι απλά να αναστηθεί, όχι απλά να αποκαταστήσει τη θέση της στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά καταφέρνει να επανέλθει και στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, να πάρει τη θέση της ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες, αν όχι της Ευρώπης, αν όχι του πλανήτη, στο μεγάλο ραντεβού των κορυφαίων που θα βρει και την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, η οποία απόψε με ένα θρίαμβο επί της Λεύσκης Σόφιας θα σφραγίσει το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League με ένα πάρτι που ξεκίνησε από πολύ νωρίς εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια, ενώ ακούτε και τον ύμνο να παίζει στα μεγάφωνα, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο το πάρτι που έχει στηθεί εδώ στις εξέδρες της All Win Arena. Ένα πάρτι λοιπόν που ξεκίνησε από νωρίς με την άψογη κεφαλιά του Λούκα Γιώβιτς στο 7 από την υπέροχη σέντρα του Ρότα, συνεχίστηκε με το υπέροχο τελείωμα του Βάργα στο 12 από το κόρνερ που έφερε αναταραχή στην περιοχή της Λεύσκη και ένα ιδανικό πλασέ από τον Ούγκρο. Ο ίδιος ήταν στο 29 που με μια κεφαλιά από εκτέλεση κόρνερ του Μάγερ, που έγραψε και την πρώτη ασίστ του Κροάτη, νίκησε τον Βουτσόφ, ο οποίος έκανε κακή εκτίμηση στην πορεία της μπάλας, και ο Γιώβιτς σφράγισε μια ακόμα τεράστια εμφάνιση κερδίζοντας πέναλτι στο 55, ένα πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Ρασβάν Μαρίν, γράφοντας το 4-0, που είναι μια εμφατική επιβεβαίωση ότι η ΑΕΚ ανήκει και αξίζει να ανήκει στους κορυφαίους του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Καταλαβαίνετε τι γίνεται στις εξέδρες από τους φίλους της ΑΕΚ, οι οποίοι περίμεναν πολλά χρόνια να δουν την ομάδα τους να έχει και μια ευρωπαϊκή καταξίωση. Πανηγύρισαν 3 πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια, αλλά στην Ευρώπη πάντα κάτι έλειπε. Η προηγούμενη παρουσία στους ομίλους του Champions League ήταν τραυματική, δεν κατάφερε να κερδίσει βαθμό. Μετά υπήρξαν οδυνηροί αποκλεισμοί, όπως αυτός από την ΝΟΑ. Υπήρξε μια παρουσία στους ομίλους του Europa League, η οποία ήταν πάρα πολύ καλή από άποψη απόδοσης, με τον Ματίας Αλμέιδα στον πάγκο, αλλά όχι καλή, όχι αντίστοιχα καλή από άποψη βαθμολογική. Η ΑΕΚ αποκλείστηκε και τότε. Και έφτασε σήμερα με τον Μάρκο Νίκολιτς, τον άνθρωπο που την ανέστησε, τον άνθρωπο που από εκεί που την ανέλαβε σε μια ρημαγμένη κατάσταση αγωνιστικά, την έφερε μέσα σε ένα χρόνο πέρυσι να κάνει πορεία μέχρι τα προημιτελικά του Conference League, να χάνει στις λεπτομέρειες μια τεράστια ανατροπή για να βρεθεί στα ημιτελικά και ποιος ξέρει πού μπορούσε ακόμα να φτάσει, και σήμερα αγγίζει το κορυφαίο επίπεδο, σφραγίζει μια θριαμβευτική πρόκριση με αυτό το 4-0 επί της Λεύσκης Σόφιας, το οποίο επιβεβαιώνει ότι η ΑΕΚ θα κουνάει το σεντόνι για ολόκληρο το χειμώνα που έρχεται ως η μοναδική ελληνική εκπρόσωπος στο Champions League. Αυτά από τη Νέα Φιλαδέλφια, όπου το πανηγύρι κορυφώνεται. ΑΕΚ Λεύσκης Σόφιας 4-0.
1: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μαραθιανό. Θρίαμβος για την ΑΕΚ, πρόκριση στη League Phase Champions League. Να δούμε τι έχει γίνει και στα υπόλοιπα παιχνίδια πέρα από το 4-0 της ΑΕΚ. Η Viking με την Dinamo Zagreb, τελικό 3-1. Τελικό στο παιχνίδι της Λιόν με τη Φενέρ 1-2. Και στην παράταση είναι το παιχνίδι της Τσέλιε με τη Σλόβαν Μπρατισλάβα, το οποίο έληξε στην κανονική διάρκεια 1-1. Στα υπόλοιπα παιχνίδια που είχαμε στην Αγγλία για το κύπελο, είχαμε το Bradford Burnley 0-0. Στα πέναλτι με 4-2 πέρασε η Bradford. Η Newcastle κέρδισε την West Brom με 3-2. Η Tottenham την Charlton με 5-1. Και το παιχνίδι της Preston με την Everton τελείωσε 0-4. Ενώ στην Ισπανία το παιχνίδι της Real με την Real Madrid με τη Real Sociedad στις καθυστερήσεις είναι στο 4-1. Και πάμε να πάρουμε το πρώτο σχόλιο από τον Κώστα και Τσετζόγλου. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα Κώστα. Τι κάνεις?
1: Καλά Κώστα.
2: Εντάξει, τώρα είναι σε εξέλιξη το πάρτι για την ΑΕΚ, που πετυχαίνει και αυτό το πολύ μεγάλο στόχο, και τώρα ισχύει αυτό που είπε χθες ο Μάρκο Νίκολης. Αν το λέγαμε πέρυσι τέτοια μέρα θα μας παίρναν για τρελούς. Η ΑΕΚ είναι στη League Phase του Champions League, διέλυσε τη Λεύσκη. Μέσα σε μισή ώρα είχε καθαρίσει την πρόκριση, είχε καθαρίσει το παιχνίδι. Μια τρομερή ΑΕΚ που για άλλη μια φορά σε ένα μεγάλο παιχνίδι που ήταν do or die, κατάφερε και συνδύασε και τη λύση αυτή να καταπιεί τον αντίπαλο, και τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα να μην του χαρίσει ευκαιρίες, να μην αφήσει κενά πίσω που θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί. Πραγματικά το πρώτο μισάωρο ήταν από τα καλύτερα που έχουμε δει από αυτή την ομάδα, αλλά πιστεύω θα δούμε και άλλα. Έφτασε το σκορ στο 3-0. Είναι αυτό που έλεγα και το πρωί, ότι πρέπει τις ευκαιρίες να τις αξιοποιήσει. Αξιοποίησε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία που είχε με τον Λούκα Γιώβιτς. Έκανε το 1-0 και μετά η Φιλαδέλφια κατάπιε τη Λεύσκη και μέχρι να το καταλάβουν είχε γίνει το 3-0 και εκεί νομίζω τελείωσε το παιχνίδι. Μετά έδωσε την μπάλα στους Βούλγαρους, έκανε μια άριστη διαχείριση. Βρήκε και αυτό το 4ο γκολ με το πέναλτι που κερδίζει ο Γιώβιτς και εκτέλεσε ο Μαρίν. Και στο τέλος νομίζω θα μπορούσε σίγουρα να έχει πετύχει. Μόνο από το 88 μέχρι το τέλος είχε έχασε τρεις μεγάλες ευκαιρίες, δύο με τον Κάτσε και μία με τον Μάνταλο. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι έτυχε άλλο ένα μεγάλο επίτευγμα. Αυτή η ομάδα που ξεκίνησε πέρυσι το καλοκαίρι με τον Μάρκο Νίκολιτς, τον Χαβιέρι Μπάλτα, τον Μινάλη Σάντρο στη διοίκηση και ουσιαστικά και η πρώτη χρονιά του που ήταν με τις επιλογές του Μάριου Ηλιόπουλου. Δεν νομίζω ότι μπορούσε να κάνει κάτι μεγαλύτερο από αυτό που έχει πετύχει τώρα, να είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος και στη League Face του Champions League. Και τώρα νομίζω τα καλύτερα είναι μπροστά για την ΑΕΚ, περιμένουμε αύριο την κλήρωση. Για το παιχνίδι δεν έχω να πω, δεν μπορείς να βρεις κάποιον σήμερα που να έχει υστερήσει.
1: Αυτό που έχει σημασία, Κώστα, που νομίζω ότι τώρα πια απασχολεί και τους φίλους της ομάδας. Αυτή η πρόκριση σημαίνει περαιτέρω μεταγραφική ενίσχυση, σημαίνει αναβάθμιση, σημαίνει κάτι, ξέρω εγώ, ένα γλυκάκι.
2: Εντάξει, η ΑΕΚ έχει κλείσει όλα τα κενά, ας πούμε, που είχαν εντοπίσει ο Νίκολης και ο Ριμπάλτα. Έχει κάνει και επιπλέον κινήσεις, δηλαδή άλλαξε αριστερό μπακ, έφερε και τον Αριάγκα που ήταν μια μεταγραφή εκτός αρχικού προγραμματισμού. Το μόνο που περιμένουμε είναι κάποιο γλυκάκι. Πιστεύω κάτι θα υπάρξει.
1: Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ υπάρχει στο site του Sport FM. Έχει εξασφαλισμένα μίνιμουμ 23,3 εκατομμύρια ευρώ από το εγγυημένο μπόνους συμμετοχής στη League Face και τα υπόλοιπα από τα υπόλοιπα τα 18.
2: Τσιμπήσαμε άλλα 800 κάπου εκεί επειδή πέρασε Viking.
1: Ναι.
2: Και τώρα πάμε για το jackpot, θα τσιμπήσουμε άλλο 1,5 αν περάσει και στην παράταση η Τσέλη. Οπότε έχουμε και
1: αυτή τη στιγμή τα εξασφαλισμένα είναι 23,3. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε μπορεί να είναι και περισσότερα. Το λέω γιατί εντάξει, αυτά αφορούν περισσότερο τις δικές των ομάδων, αλλά ξέρεις και τα χρήματα φέρουν μεταγραφές, φέρουν καλύτερο υλικό.
2: Πρέπει οι ομάδες να είναι υγιείς, Κώστα.
1: Βέβαια.
2: Και με τα χρήματα είναι υγιείς. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Σωστό.
2: Δηλαδή, πράγματι, τώρα με αυτή τη είσοδο στη League Face και με αυτά τα χρήματα που είπες, που λέω και πάλι μπορεί να γίνει τα εγγυημένα λίγο περισσότερα, αλλά σίγουρα θα είναι περισσότερα ούτως ή άλλως. Θυμίζω ότι η νίκη είναι 2.900 κάπου εκεί, αν καταφέρει και κάνει μία νίκη στη League Face. Πιστεύω να κάνει αρκετά παραπάνω. Θα είναι του σίγουρα κερδοφόρα η σεζόν, έχοντας κάνει και πάρα πολλές μεταγραφές και χωρίς να έχει αναγκαστεί να πουλήσει κανέναν από τους βασικούς της παίχτες. Πλην του Πινέδα που δεν ήταν πώληση.
1: Ναι, ήταν αναγκαστική συνθήκη.
2: Αναγκαστική.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά, φίλε μου.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ.
1: Καλό βράδυ. Αυτά και από τον Κώστα και Τσετζόγλου. Να ευχαριστήσω Κυριάκο Σταθερόπουλο και Κωνσταντίνα Πανούτσου. Ο Κώστας Φαϊμάκης ήταν παρέα από τις 10 μέχρι τις 12. Όλα τα υπόλοιπα θα τα πείτε και θα τα ακούσετε αμέσως μετά από το After Radio. Εμείς θα τα πούμε την Παρασκευή πλέον, γιατί και αύριο έχει μια πανδεσία αγώνων. Κανονικό φάιτλα θα έχει την Παρασκευή. Αύριο είναι η μάχη των τριών ελληνικών ομάδων για την πρόκρισή τους είτε στο Europa για τον Όφι, είτε στο Conference για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Καλό βράδυ σε όλους.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών.
5: Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stichman Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. BWIN Sport FM 94,6. BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
0: Έχει χώρο για τη σέντρα, ο Ρότα θα την κάνει στην καρδιά της περιοχής, η κεφαλιά, γκολ! Γκολ για την ΑΕΚ από τον Λούκα Γιώβιτς. Ποιος άλλος, αυτός η κρίσιμη στιγμή, βρέθηκε ξανά εκεί που έπρεπε, σε αυτή τη σφυγισμένη σέντρα του.

0: ετοιμάζεται να σεντράρει ξανά στα καρέ των φιλοξενούμενων. Θα το κάνει ο Βάρκα την κεφαλιά, θα φύγει και από τα χέρια του Γουτσόφ. 3-0. Τι πάρτι είναι αυτό! Η σέντρα του Μάγερ βρήκε τον Βάρκα στην καρδιά της περιοχής. Εκείνος έκανε μια κεφαλιά, αλλά τα χεράκια του Γουτσόφ τρέμουν από το άγχος και τον πανικό. Δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα και η ΑΕΚ διευρύνει ακόμα περισσότερο το προβάδισμά της εδώ στην All Win Arena. Γύρισμα μέσα στην περιοχή, ο Γιώβιτς προσπαθεί, πέφτει στο έδαφος. Πέναλτι για την ΑΕΚ που κερδίζει ο Λούκα Γιώβιτς. Ο Ρουμάνος σουτάρει, η μπάλα θα πάρει μέσα τα χέρια του Γουτσόφ. Θα καταλήξει τέταρτη φορά στα δίχτυα του. Και η ΑΕΚ χορεύει μπάνκα ράγκα τη Λεύσκη Σόφιας. Εδώ δεν είναι Eurovision, είναι Champions League και η ΑΕΚ θα είναι παρούσα. Λήξη του αγώνα από τον Τουρπέν. Είναι και πάλι στη League Phase του Champions League, έπειτα τα από 8 ολόκληρα χρόνια.
1: Γιώργος Τσακίρης.

0: Καλησπέρα Γιώργο μου.
1: Γεια σου Κώστα μου.
0: Που είναι πολύ πολύ καλύτερη.
1: Ναι, ναι, ναι, πανέμορφη, πανέμορφη βραδιά. Πολύ ζεστή, πολύ καυτή, όπως ήταν και η Νέα Φιλαδέλφεια. Εντάξει, να πω, είναι μια υπέροχη βραδιά για την οικογένεια όλη της, για τον κόσμο της, για την ομάδα, για τον ιδιοκτήτη της που το χάρηκε με την καρδιά του, για την... για τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος έχει πετύχει αυτά που έχει πετύχει και πραγματικά, θα το λέγαμε σήμερα, θα μας περνούσαν για τρελούς ότι η ΑΕΚ θα είναι τέτοια μέρα, εννοώ πέρυσι, σε ένα χρόνο στην μεγάλη γιορτή την Ευρωπαϊκή και, και στον κόσμο των αστεριών. Όμως είναι δίκαιο και έγινε πράξη, γιατί ήταν η καλύτερη ομάδα, το είχαμε πει και από τη Βουλγαρία, όσοι είχαμε δει την αναμέτρηση στην Σόφια, είχαμε διαπιστώσει τη διαφορά και της ποιότητας μεταξύ των δύο ομάδων και των ρόστερ τους, αλλά και της αναμέτρησης που είναι στη μείζω δεύτερη επίσημη για την ΑΕΚ. Δεν χρειάζεται να κάνει ένα δύο μάτς ακόμα, προκειμένου να ξεδιπλώσει όλη την ποιότητα του ρόστερ της απέναντι σε μια ομάδα η οποία δεν μπορούσε απλά να γίνει έρευνα στις διαθέσεις των κυτρινόμαυρων. Κυνηγή σου λέει κεραυνή Κώστα μου, και τι ωραία θα τεντώνει στη Φιλαδέλφεια μέχρι το Γενάρη το σεντώνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τρία γκολ και πάλι από τους φόρτης. Ένα κερδισμένο πέναλτι, κύριε της ουσίας δηλαδή, δύο Γιώβιτς, δύο Βάρκα, μια εκτέλεση επιτυχημένη από τον Λούκα. Θέλω να βρω κάποιον που να μην κάνει, είναι του Κοϊτά που ακόμα δεν έχει μπει στο 100% στη νέα του θέση αριστερά, τον είχαμε συνηθίσει δεξιά και φέτος ακόμα ψάχνεται λίγο. Οι υπόλοιποι νομίζω, παρένθεση, και ο Μπομπακαρί ήταν εξαιρετικός τακτικά, εξαιρετικός. Οι υπόλοιποι δεν υπάρχει παίκτης που να πέσει κάτω από το 8-9. Πραγματικά και ο Κάριν με τον Μαρίν έκαναν έναν χώρο της μετά να κάνει τα πάντα τόσο απλά, τόσο εύκολα. Οι δύο μπακ, τα ξέρω τα έχει ασύζητα, αλλά και ο οποίος είχαν πολύ πολύ μεγάλο μάτς. Δεν τους συστάμω μου κουτί με τον Ρέλβας, δεν είχαν κανένα πρόβλημα να απορροφήσουν οποιαδήποτε επιθετική έμπνευση μπορεί να είχαν οι Βούλγαροι στην δημιουργία τους. Δεν θα θέλαμε δηλαδή να κάνουν πολύ πολύ σημαντική φάση και να είναι offside και να το βγάλει και αυτός 200 στα τέλη της αναμέτρησης. Μια πολύ σημαντική επιτυχία για την ΑΕΚ, όχι μόνο γιατί επιστρέφει στην ελίτ της ευρωπαϊκής διοργάνωσης, της κορυφαίας διεθνικής διοργάνωσης, αλλά και επειδή δίνει και πάρα πάρα πολλά στην ίδια την ομάδα, πόντους δηλαδή εννοώ στο ράγκι της, αλλά και στην Ελλάδα με τη συγκλονιστική προσφορά της με αυτή την νίκη, την εμφαντική με τα 4 γκολ, προκειμένου να βοηθήσει έτσι και φέτος, όπως το έκανε πέρυσι, πάρα πάρα πολύ σημαντικά, το κάνει και φέτος ήδη με αυτή την νίκη της, την επιβλητική με το 4-0 και ένα 1-0 από τους ίδιους βαθμούς εξασφάλιζε. 1200 νομίζω είναι 200 νίκη και 1000, αν δεν κάνω λάθος, στο ranking της Ελλάδας. Συγκλονιστική βραδιά, μια βραδιά που δεν θα ξημερώσει σήμερα με πολύ νωρίς για την Φιλαδέλφεια και για τους φίλους ΑΕΚ. Και από αύριο μπορούμε να εστιάσουμε στην κλήρωση και βέβαια στην αναμέτρηση που έρχεται την Κυψιά. Όμως νομίζω ότι μέχρι και μετά την κλήρωση ακόμα για αυτή τη βραδιά θα μιλούμε και για τις επόμενες που έρχονται εδώ στην Φιλαδέλφεια στην κορυφαία διασυλλητή διοργάνωση του Champions League. Μπράβο και μεγάλη υπόκληση κλείνοντας, επέτρεψε μου Κώστα, στον μέτρο του είδους των προκρίσεων και στο δημιουργό αυτής της ομάδας, στον Μάρκο Νίκολιτς, που δεν άκουσε αδίκως, αντιθέτως πολύ δίκαια και όχι τυχαία το όνομά του από όλο το γήπεδο.
0: Είναι 10 συγκλονιστικοί μήνες, Γιώργο, αυτό έχω να πω. Είναι από το μάτς το 2-0 στο Καρασκάκη και μετά είναι ένας κύκλος
1: απίστευτος. Έτσι ακριβώς όπως το λες. Έτσι όπως ακριβώς το λες. Μπράβο στην ΑΕΚ, είναι συγκλονιστικό το επίδευμα του Μάρκο Νίκολιτς και των παιχτών του. Είναι τούτη τη στιγμή που μιλάμε μακράν τη δεύτερη για μένα σε επίπεδο παρουσίας αγωνιστικού σχεδίου που δεν έγινε στην τύχη, χάρη στον Ριμπάντα και τον Νίκολιτς έγινε. Η κορυφαία ελληνική ομάδα που παρουσιάζει ένα έργο στο πορτάρι, το οποίο είναι πραγματικά να το θαυμάζεις, να το κοιτάς και να χαίρεσαι με αυτό. Δεν λέω ότι αυτό θα είναι σαΐ και δεν λέω ότι θα είναι η κορυφαία ελληνική ομάδα που έχουμε δει ever, για όνομα του Θεού, μην παρεξηγηθώ, αλλά λέω ότι τούτη την περίοδο σίγουρα η ΑΕΚ δείχνει στο πορτάρι πράγματα τα οποία φαινόντουσαν να έρχονται το καλοκαίρι, αλλά δεν περίμεναν να είναι και τόσο νωρίς. Γεια σου, γεια σου. Αυτά.
0: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα έχεις να πεις πολλά και το πρωί και με το Βάιο και το Μιχάλη. Και από εκεί στο Μιχάλη Τσόχο.
2: Μιχάλη μου. Και από μένα.
0: Καλησπέρα και στον Ιρακλή.
2: Χαίρετε, χαίρετε κύριε, τι κάνετε?
3: Γεια σου, κουμπάρε.
2: Έλεγα τη Δευτέρα στο Βάιο στην εκπομπή ότι για μένα η ΑΕΚ είναι φαβορή, γιατί η ποιότητα αρκετών εκ των εκτελεστών της είναι ανώτερη του ελληνικού επίπεδου. Και εξηγώ τι εννοώ. Πρώτη τελική στο μάτι για την ΑΕΚ, πάρα πολύ καλό σουτ με δύσκολες προϋποθέσεις, πάντως την μπάλα στη γραμμή του πλαγίου Άουτο από το Μάγκερ το βγάζει πολύ δύσκολο να τον φυλακάς. Δεύτερη εκτέλεση ΑΕΚ, μια κεφαλιά αδύνατο να βγει από τον φυλακά του Γιώβιτς. Τρίτη εκτέλεση ΑΕΚ, ένα διαγώνιο σκαστό σουτ του Βάργα, αδύνατο να βγει από τον φυλακά. Η διαφορά στην ποιότητα των εκτελέσεων την καταλαβαίνει στο τέλος του μάτς. Εκεί που εκτέλεσαν, ή κάποιες στιγμές και μέσα στο μάτς, εκεί που εκτέλεσαν ο Κοϊτά, εκεί που εκτέλεσε ο Γκατσίνοβιτς, δύο φορές ο Γκατσίνοβιτς. Αυτοί είναι οι συνηθισμένοι παίχτες του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Γιώβιτς και ο Βάργα που κάθε χρόνο βάζουν 20-25-30 γκολ είναι το πλεονέκτημα της ΑΕΚ και το κάνουν επί σειρά ετών. Αυτή η διαφορά στην ατομική ποιότητα των εκτελέσεων είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της ΑΕΚ. Βεβαίως το σημαντικό, το κεφαλαιόδες είναι ότι η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που δουλεύει με σχέδιο, δουλεύει με πλάνο, έχει ένα τεχνικό διευθυντή, δεν κάνει 20 μεταγραφές ή 25, κάνει πολύ ψαγμένες μεταγραφές, εντοπίζει τους στόχους πολύ νωρίς, ξέρει ποιον θέλει, πάει να τον πάρει, 9 στις 10 φορές αυτός πάει να πάρει είναι εφικτός στόχος, είναι απολύτως ταιριαστός στο πλάνο, είναι μια ομάδα που χτίζεται σιγά σιγά και πετυχαίνει πιο γρήγορα από όσο φανταζόντουσαν αυτοί που χτίζουν σιγά σιγά τους στόχους της. Όπως είπε και ο Νίκολης χθες, πριν ένα χρόνο όταν έρθει στην ΑΕΚ δεν φανταζόταν την απόψινή βραδιά, τη φανταζόταν να συμβεί μετά από 2 ή μετά από 3 χρόνια, αλλά η πολύ μεθοδική δουλειά του οργανισμού ΑΕΚ την έκανε να έρθει μέσα σε ένα χρόνο. Και νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει μπει πια σε μια ρότα όπου, όπως έλεγαν κάποτε οι φίλοι της Arsenal, Arsene Knows, έτσι τώρα οι φίλοι της ΑΕΚ θα λένε Javier και Marco Knows και εμείς δεν ασχολούμαστε. Όποιον και αν ακούνε για μεταγραφή μπορεί να γκρινιάξουν λίγο την πρώτη μέρα, αλλά μετά από λίγο καιρό καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά γιατί τον επέλεξε η ομάδα και πολύ σύντομα θα φτάσουν να καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά γιατί επιλέχθηκε ο Κάερνεν, γιατί επιλέχθηκε ο Βιτάλης, γιατί επιλέχθηκε ο Αριάγκα και ούτω καθεξής. Okay, τώρα ξεκινάει ένα άλλο είδος ταξίδι για την ΑΕΚ, αρκετά δύσκολο, αρκετά απαιτητικό. Ενδεχομένως σε κάποιες από τις περιπτώσεις, σε 3, σε 4 μάτς θα δούμε από την αυριανή κλήρωση, πιο μακριά και από εκεί που φτάνουν τα πόδια της στο πάπλωμα, αλλά η κλήρωση μπορεί να της φέρει μια τέτοια δυνατότητα που να διεκδικήσει 2, 3, 4 νίκες. Και αν καταφέρει να τσκάρει, γιατί όχι και να μην βρεθεί στην 24, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βάθμο από την κλήρωση αυτό και από τα εντός και από τα εκτός της, αλλά ο στόχος επιτέχθη, το πρεστίζει επέστρεψε, η βαθμολογία της ΑΕΚ βελτιώνεται, τα ταμεία γεμίζουν και δίνουν τη δυνατότητα για άλλου είτε μεταγραφές το Γενάρη ή το επόμενο καλοκαίρι, γιατί δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ θα εξοδεύσει αυτά τώρα μόνο και μόνο επειδή πήγε το Champions League, ωστόσο και αν βρεθεί κάτι εξαιρετικό στο δρόμο της. Δεν είναι αυτό το σχέδιο, να πάρουμε τα λεφτά για να επενδύσουμε. Το σχέδιο μπορεύεται και λειτουργεί κανονικά. Και βέβαια θα εμφανίσει τους ποδοσφαιριστές της στην κορυφαία βιτρίνα του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου και ό,τι αυτό συνεπάγεται σε σχέση με τις προτάσεις που μπορεί να γίνουν. Και με ανανέωση του συμβολέου του Γιώβιτς μπορεί να έχει και το κεφάλι της ίσχυο ότι έχει ένα δίδυμο center for που οι εκτελέσεις του είναι πραγματικά πολύ υψηλό επίπεδο.
0: Θέλω να σταθούμε λίγο στα πρόσωπα, Μιχάλη. Όχι ότι εξτέρισε κάποιος σήμερα, αυτό λέγαμε και με τον κύριο Τζακερή, αλλά ήταν ένα μήνυμα από τον Λόβρο Μάγερ σήμερα η εμφάνισή του και δικαιώνει και τα χρήματα, έτσι, όταν η πιο σπουδαία σου μεταγραφή έχει αυτή την απόδοση στο πιο κομικό παιχνίδι, λες στο ξεκίνημα της χρονιάς, για να μπεις, δηλαδή να πάρεις τα χρήματα κτλ. Είναι σοβαρό μήνυμα.
2: Ακούω δυσκολά. Καλοί παίκτες υπάρχουν πάρα πολύ εκεί έξω. Ναι, μπορεί να συμβεί κάποιες φορές ένας καλός παίκτης να μιλήσει σε μια ομάδα. Αλλά οι καλοί παίκτες γίνονται καλοί παίκτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο όταν ξέρεις γιατί τους πήρες. Εγώ όταν αποκτήθηκε ο Λόβρο Μάγκερ που έγινε μια-δύο μέρες μετά την πόλη του Πινέδα και άκουγα ότι ήρθε ως αντιπινέδα, αμφέβαλα ζωηρά. Έλεγα δεν μπορώ να φανταστώ πως η ΑΕΚ είτε με Μάριν είτε με Κάιρνεν θα βάζει στα σοβαρά μάτια τον Λόβρο Μάγκερ στο
0: κέντρο.
2: Να, φυσικά δεν το κάνει ο Νίκολης και φυσικά πήρε δύο ακόμα κεντρικά χαφ. Ήξερε ότι δεν μπορεί να βρει ακριβώς Πινέδα. Είναι λοιπόν άλλα δύο κεντρικά χαφ μετά την αποχώρηση του Πινέδα, τον Βιτάλης και τον Αριάγκα, για να κάνουν διαφορετικές δουλειές. Και να πάρει από δύο-τρεις διαφορετικούς ποδοσφαιριστές αυτά που του έδινε ο Πινέδα ανάλογα το μάτσο. Ο Μάγκερ τώρα, όποιος τον είχε παρακολουθήσει ή έστω και ελάχιστα, ξέρει ότι είχε ένα από τα καλύτερα αριστερά πόδια στο δημοτικό κομμάτι. Ξέρει ότι δεν έχει εντάσεις, ξέρει ότι δεν έχει παξίματα, αλλά ξέρει και το μαγικό αριστερό πόδι που έχει και τι μπορεί να κάνει και στη δημιουργία και στην εκτέλεση. Στην πορεία θα τον δούμε να εκτελεί ακόμα καλύτερα από ό,τι τον έχουμε δει μέχρι τώρα όταν αρχίζει να προσαρμόζεται.
0: Και ότι μπορεί να παίξει, όσοι ξέρουν ότι μπορεί να παίξει όλες τις θέσεις πίσω από τον έναν επιθετικό ή τους δύο επιθετικούς.
2: Σωστά. Δεν είναι ακραίος γραμμής, δεν ήταν ποτέ. Είναι αυτού του είδους η ακραίη που χρησιμοποιεί ο Νίκολης. Είναι ένας πολύ αναβαθμισμένος σε όλα τα επίπεδα Περέιρα. Αν θέλουμε να μιλήσουμε και σε σχέση με το περσινό ρόστερ. Η ΑΕΚ φρόντισε να αναβαθμίσει το ρόστερ της σε αρκετές περιπτώσεις. Εξακολουθώ να έχω ένα ερωτηματικό, δεν έχουμε πάρει και απάντηση από τον Νίκολης, ενώ μετά από τα μάτς. Ποιος είναι ο δεύτερος δεξιός ακραίος από το πίνακα της ΑΕΚ. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Στο μάτι του Ερακλή με το 4-0 περίμενα ότι θα το αλλάξει κάποια στιγμή το ρότα και θα έβαζε κάποιον μέσα και θα καταλαβαίναμε. Δεν έγινε. Ίσως να γίνει με την Κηφισιά. Σίγουρα πάντως κάτι έχει στο μυαλό του για να επιμένει να μην παίρνει ένα ακόμη δεξιό μπάκι.
0: Από τους υπόλοιπους.
2: Δεν είναι μια νίκη ενός παίχτη πέρα από τους εκτελεστές που έχουν πολύ υψηλή ποιότητα. Οι συνεχόρτ τσάικ έχουν βάλει σε 4 μέρες 7 γκολ, οι δύο συνεχόρτ τσάικ. Αλλά δεν είναι μια νίκη ενός, δύο, τριών. Είναι μια νίκη της ομάδας.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μιχάλη μου, να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ.
3: Για λέγε ρε Κωστή, τι είδες εσύ. Μα κάτσε για το δικό σχολείο.
0: Λοιπόν, το δικό μου σχόλιο είναι το εξής. Είναι μια βραδιά, νομίζω, το επιστέγασμα αυτού του δεκαμήνου το οποίο ανέφερα και στον κύριο Τσακίρη, από το παιχνίδι δηλαδή που χάνει με τον Ολυμπιακό και μετά. Αυτή η ομάδα από τη στιγμή που πήρε το πρωτάθλημα και έληξε με τον ιδανικότερο τρόπο την περασμένη σεζόν, έπρεπε για να έχει αντίκρισμα αυτό το τεράστιο επίτευγμα που πέτυχε την περασμένη περίοδο να περάσει. Είχε μια μεγάλη ευκαιρία, είχε ένα γύρο. Δεν θεωρώ ότι ήταν μια κακή ομάδα η Λεύσκη, υπό την έννοια ότι είδαμε να συμβαίνουν πάρα πολλά σε όλα τα προκληματικά, όχι μόνο στα play-offs του Champions League. Είχε πολύ δύσκολες ομάδες και ποιοτικές ομάδες όλες και είχε και πολλά αναπάντηχα αποτελέσματα, οπότε τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ειδικά όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μια ομάδα η οποία έχει περάσει τρεις γύρους. Να μην το ξεχνάμε αυτό, ότι η Λεύσκη έβαλε τρεις ομάδες κάτω σε μια προκριματική διαδικασία συνολικά, όχι μόνο στα πλοίος, που έχουν συμβεί απίστευτα πράγματα, όπως ακόμα και ο αποκλεισμός της Celtic εχθές. Το μήνυμα το στέλνει πολύ νωρίς η ΑΕΚ με το σου του Μάγερ, που βάζει σε πανικό την άμυνα των Μπούλαρων, μια πολύ κακή απόκρουση από τον τερματοφυλάκα Ποσόπος. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά που ο προπονητής των Βούλγαρων αρχίζει και βηματίζει νευρικά και μιλάει με τους συνεργάτες του, καταλαβαίνεις περίπου σε πολλές περιπτώσεις, σου έχει συμβεί και σε ένα Ηράκλειο, να έχεις καταλάβει από τη γλώσσα του σώματος και των ανθρώπων που βρίσκονται στον περίγυρο της ομάδας που πιέζεται, αλλά και της ομάδας τέλος πάντων που υπερέχει εκείνη τη στιγμή από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, τι ακριβώς θα συμβεί στο μάτς. Αυτό αρχίζει και αποτυπώνεται σιγά σιγά μέσα σε 5 λεπτά, από το 7 μέχρι το 12 η ιστορία της πρόκρισης έχει τελειώσει. Φοβερό παιχνίδι από όλους. Δεν μπορώ πραγματικά να βρω κανέναν που να υστέρησε. Ήταν όλοι υπέροχοι και το κέντρο και ο Κάιριν με τον Μαρίν που είχαν πολλά ερωτηματικά. Το προηγούμενο καιρό, ειδικά ο Μαρίν, έχει κάνει φοβερό παιχνίδι και στα κομμάτια που δεν φαίνεται. Είναι από αυτό που ξεκινάει το πρώτο γκολ και μοιράζει, ανοίγει το παιχνίδι ισορρότα και βγάζει την πολύ ωραία σέντρα για το κεφάλι του Γιώβιτς. Η ΑΕΚ με πανομοιότυπους τρόπους, με τον τρόπο που κέρδισε το ποτάσμα, μου θύμισε λίγο τον γκολ του Ζωάο Μάριο υπό ποια έννοια, ότι παίρνει πρώτη κεφαλιά ο Μάγερ στο δεύτερο γκολ, δεύτερη κεφαλιά ο Ρέλβας και έρχεται ο Βάργα μέσα από έναν όμιλο παιχτών της Λεύσκης χωρίς να τον καταλάβουν και βάζει το δεύτερο τέρμα και νομίζω ότι μετά τελειώνει το παιχνίδι, βάζει το τέλο και το τέταρτο και θα μπορούσε να έχει βάλει πολλά περισσότερα. Τώρα ως προς τα τεράστια έσοδα που θα εισπράξει η ΑΕΚ από αυτή την πρόκριση στην League Phase, θα πρέπει να πούμε ότι τα εγγυημένα είναι γύρω στα 18 και υπάρχουν ακόμα κάποια πράγματα τα οποία παίζονται. Και παίζονται γιατί αν για παράδειγμα η Σλόβαν Μπρατισλάβας πήρε προβάδισμα στην παράταση κοντά στην Τσέλια, αν η Τσέλια κάνει να το πει το ισοφαρίσει και πάει στα πέναλτι, γιατί να είναι επιπλέον 1 εκατομμύριο. Ήδη έχει 346.000 επιπλέον από τον αποκλεισμό της Δυναμό Ζάγκρεπ και άλλες τόσες από το χθεσινό αποκλεισμό της Celtic που βάζει παραπάνω. Τα εγγυημένα είναι γύρω στα 23 για την ΑΕΚ, τα εγγυημένα έσοδα, και νομίζω ότι μιλάμε για μια νέα εποχή με μίνιμουμ εξασφαλισμένα χρήματα που αγγίζουν αυτή τη στιγμή τα 23,3, τα 18,62 είναι, το εγγυημένο μπόνους.
3: Είναι και η θέση με στην οποία θα τερματίσει.
0: Και η θέση στην οποία το stake, από το οποίο κάθε θέση έχει και επιπλέον χρήματα. Θυμίζω ότι είναι 2,1 εκατομμύρια ευρώ η κάθε νίκη και η κάθε σοπαλή 700.000 ευρώ. Μιλάμε για ένα τεράστιο άλμα και για το ταμείο της ΑΕΚ, που εγώ δεν αποκλείω να κάνει και μία ή δύο κινήσεις ακόμα, με δεδομένο ότι τώρα πλέον είναι και ένας ελκυστικός προορισμός από τη στιγμή που καταλαβαίνεις ότι αν πας και χτυπείς την πόρτα τώρα σε κάποιον.
3: Παιδί μου, είναι επίσης, είναι πολλά πράγματα. Κοίτα, εγώ έχω δει το, έφυγε πόσο, 60-65, για να έρθω εδώ. Η ΑΕΚ την πρώτη μισή ώρα ήταν καταιγιστική. Το πρώτο μισάωρο του παιχνιδιού. Δηλαδή αυτό το μάτς δεν μπορούσε να γυρίσει που να παίζανε, τι να σου πω τώρα, τρία μερόνυχτα. Ήταν πάρα πολύ καλή η ΑΕΚ. Δηλαδή αυτό που είπες, ότι όταν κάνει έχεις ευκαιρία στο 2 και στο 12 είναι 2-0 το μάτς και συνεχίζεις με την ίδια ένταση και να βγάζεις ευκαιρίες και να ψάχνεις τον γκολ. Μόνο σε ένα σημείο μετά το 3-0 που κάπως ξεκίνησαν και είχαν κερδίσει κάποια μέτρα, αλλά μέχρι εκεί δεν ήταν δηλαδή ότι μπορούσε να γίνει κάτι. Είναι μεγάλη επιτυχία που επιστρέφει στο Champions League ΑΕΚ. Άλλη πίστα, η συγκεκριμένη διοργάνωση. Ναι, θα υπάρχουν βραδιές τις οποίες θα μπορεί, ξέρεις, η ΑΕΚ να κάνει νίκες. Δεν είναι όλες οι ομάδες με μεγαθύρια, αλλά υπάρχουν και μεγαθύρια μέσα. Δηλαδή, ξέρεις τι, εντάξει, το Champions League είναι κάτι διαφορετικό. Και σε αυτό που είπες τώρα, εγώ χωρίς να ξέρω ούτε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, ότι αν θα κάνει κάποιες κινήσεις, θα πρέπει να κάνει κάποιες κινήσεις.
0: Μπορεί. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει.
3: Εγώ τόσο λίγο το πούμε εντελώς απ' έξω. Γιατί τα παιχνίδια στο Champions League είναι σε πολύ υψηλές εντάσεις. Δεν βγαίνει δηλαδή, ξέρεις, εύκολα το Τρίτη, Τετάρτη που θα παίζει και το Σάββατο. Γιατί τώρα θα παίξει πάρα πολλά παιχνίδια Σάββατο.
0: Σάββατο, ναι.
3: Κάθε Σάββατο θα παίζει.
0: Λοιπόν, κάποιες πρώτες δηλώσεις που αλλιεύω. Ο Λάζαρος Ζούτα είπε: είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ήταν ο μεγάλος στόχος μετά το πρωτάθλημα. Είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση και όλοι θέλαμε να αξιωθούμε να παίξουμε εκεί. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε σκληρά και να παίξουμε τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Για το ποιους αντιπάλους θα ήθελε στη League Phase. Είπε: θέλω Τζόλι από τη μία πλευρά και Κωνσταντέλια Καρέτσα από την άλλη. Θέλω λίγο να τους δυσκολέψω.
3: Α, τώρα του τάξανε.
0: Τζόλι και Άρσεναλ, ναι.
3: Μπορεί να γίνει αυτό.
0: Δεν ξέρω, το Άρσεναλ μου έχει κολλήσει εμένα αν προκριθεί Άκο καιρό ότι θα παίξει η Άκ με την Άρσεναλ.
3: Εντάξει, ο Ολυμπιακός παίζει συνέχεια με την Άρσεναλ. Την έχουμε
0: ναι, ναι.
3: Δηλαδή ψάχνει τις άλλες 7 ομάδες όταν ήταν η Άρσεναλ, αλλά. Η Άκ με ποια έχει έτσι πάρα. Αν περνούσε η Τσέλια, θα σου έλεγα ότι μία από τις 8 δεν είναι η Τσέλια.
0: Με την Ίντερ έχει και παλιότερα και πιο πρόσφατα συναντήσεις.
3: Τα μεγαθύρια την παίρνει στην Ίντερ.
0: Λοιπόν, σε λίγο με ενημερώνει η Κωνσταντίνα ότι θα έχουμε και τις υπόλοιπες δηλώσεις. Βλέπω τώρα και Μάριο Ηλιόπουλο, θα μας τα πει μαζεμένα ο Στεφάνος Κοριανόπουλος για να κλείσουμε έτσι με το...
3: Και μετά να ρίξουν τις γραμμές και να βγει ο κόσμος να μιλήσει.
0: 5 λεπτάκια ακόμα. Μπορείτε να μπείτε και στο site του Big News Sport FM, στο sportfm.gr, να ακούσετε το σποτάκι με την περιγραφή του θριάμβου από τον ένα και μοναδικό Γιώργο Μαραθιανό. Λοιπόν, Στέφανος Κοριανόπουλος δίπλα μας, θα μας μεταφέρει τις πρώτες αντιδράσεις των πρωταγωνιστών. Έλα Στέφανε.
3: Κάτσε να βάλει ακουστικά, τον πήρες με το... τον
4: έφτιαξε πάρα πολύ. Λοιπόν, ναι, ναι, έχεις πει ρότα από την Μενιβολή.
0: Ναι, είπα ρότα, ναι, γιατί δεν ήξερα.
4: Δεν έχουν προλάβει να μιλήσουν, δηλαδή ήταν στα αποδυτήρια, πανηγυρίζανε, τώρα βγήκε και ο Λιόπουλος, μίλησε για πριν. Ο Λιόπουλος, θα αναφερώ χαρακτηριστικά όσα είπε στην κάμερα της Κοσμοτέ TV. Ιστορική βραδιά, μια ομάδα υπέροχη, χωρίς πολλούς αγώνες. Είμαι πολύ περήφανος. Δεν είναι η ΑΕΚ που ονειρευόμαστε, είναι η ΑΕΚ που οραματιζόμαστε. Είναι η ΑΕΚ που μας κάνει να βλέπουμε, πώς έρχονται και άλλοι θριάμβοι. Πολλά περισσότερα για αυτή την υπέροχη ομάδα. Είμαστε πολύ δεμένοι ο ένας για τον άλλον. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί η βία πάει σε μια καινούργια διαδικασία. Κάθε μέρα που περνά, ξημερώνει μια καλύτερη ημέρα για την ΑΕΚ, το ελληνικό ποδόσφαιρο, τους φιλάθλους μας. Ώστε να γυρίσουν τα νέα παιδιά στα γήπεδα. Έτσι θέλουμε να προχωράνε μπροστά στην Ευρώπη όλες οι ελληνικές ομάδες. Όσο για το πριν, γιατί ρωτήθηκε, υπήρχε πριν. Σήμερα οι παίκτες δεν πρέπει να παίζουν για το πριν. Η έννοια καλομαθημένος και κακομαθημένος είναι πολύ κοντά. Οι παίκτες έπρεπε να γιορτάζουν μόνο την επιτυχία τους. Αλλά φοήθηστε, υπήρξε και αυτό σήμερα. Εννοεί το πριν. Και τέλος, ερωτήθηκε για το αν προβλέπετε επιπλέον ενίσχυση. Απάντησε ούκεν το πολλό το F. Ήδη είμαστε στο πολλό. Μετά αρχίζει και χάνει την μπάλα. Έχουμε κάνει πολλές και αξιόλογες μεταγραφές και κάθε μέρα βλέπει ο κόσμος χαρίσματα σε παίκτες που δεν θεωρούσε απόλυτα σωστές μεταγραφές. Αυτή η εβδομάδα έχει προοπτική, η ΑΕΚ είναι η ομάδα που μπορεί να οραματίζεται την καινούργια μέρα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτά είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Σιγά σιγά βγαίνουν και οι υπόλοιπες δηλώσεις. Φαντάζομαι θα τις μεταφέρεις και εσύ.
0: Θα μεταφέρω
4: στη συνέχεια.
0: Εγώ, ασφαλώς. Οπότε σιγά σιγά να πάμε για το διάλειμμα τώρα για να έχουμε όλο το χρόνο μετά με τις.
3: Να πούμε λίγο που είναι οι 36 ομάδες στη League Face. Εντάξει, ναι, τώρα δεν έχει σημασία το γκρουπ δυναμικότητας γιατί πλέον έχει αλλάξει και παίρνει δύο από κάθε πόντ, δηλαδή από κάθε γκρουπ. Δηλαδή δεν θα πάρει 8 μεγαθύρια.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Δηλαδή
0: είναι δύο και δύο και δύο.
3: Και δύο και δύο. Δηλαδή και από το.
0: Και από, την και από το δικό σου γκρουπ, ναι.
3: Από τέσσερα που είναι η ΑΕΚ. Ωραία, θα πάρει δύο ομάδες. Λοιπόν, για λέγε τώρα, μέχρι να πάει και 30 για να ανοίξουμε τις γραμμές. Μπάγκερ Ρεάλ Παρί, Λίβερπουλ. Ιντερ, Σίτι, Άρσεναλ, Μπαρσελόνα, Αθλέτικο Μαδρίτη.
0: Ιντερ, Άρσεναλ, περνάω το πρώτο.
3: Βλέπω Αθλητικό Μαδρίτης. Ντέμις και τέτοια, να έχετε. Αθλητικό μία. Και Μπάγκερ.
0: Μάλιστα.
3: Γιατί είχατε,
0: με την Μπάγκερ είχαμε παίξει, ναι.
3: Τα κοιτάζω και εσύ αυτό.
0: Στο πρόσφατο.
3: Ναι, δηλαδή πιστεύω Μπάγκερ, Αθλητικό, γιατί... Οκ. Okay. Αλλά Μπάγκερ δεν είναι, είναι άλλο. Πάμε δεύτερο. Ντόρτμουντ, Ρώμα. Sporting Λισαβόνας, Aston Villa, Porto, United, Breeze, Betis και Eindhoven.
5: Breeze έχετε παίξει.
0: Breeze έχουμε παίξει, την αποκλείσαμε.
5: Το Simões.
0: Ήταν την προηγούμενη χρονιά από αυτή που πήγαμε της Champions League όταν πήγαμε στο Europa League και πήγαμε μέχρι τους 32 με την Dynamo Kiev. Είχαμε αποκλείσει 0-0 έξω, 3-0 εδώ. Εγώ θα πω Sporting.
3: Sporting, ναι.
0: Και Aston Villa.
5: Ούτε με αυτήν.
3: Με Villa σίγουρα. Ναι. Sporting Villa λες.
0: Ναι. Έτσι μου έρχεται τώρα. Όπως μου
3: έρχεται. Εμένα μου έρχεται Roma Eindhoven.
0: Και το Roma το είχα στο μυαλό μου, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει. Ναι, παίζει.
3: Πάμε. Feyenoord Lille, Νάπολη, Λειψία, Villarreal Σαχτάρ, Γαλατά, Μπόντο και Φενέρ.
0: Γαλατά και Λειψία.
3: Γαλατά και Λειψία. Νάπολη και Φενέρ.
0: Νάπολη και Φενέρ. Και τέταρτο.
3: Και θα δίνει και Μπόντο. Θα δίνει και Μπόντο. Μια από τώρα ταξίδι στην
6: Ευρώπη. Ναι. Στο Σιντζόχα του, στον Μπούτεο.
3: Αυτό. Τέρμα Θεού. Και πάμε στο.
6: Τέταρτο, τελευταίο.
3: Η Λίντ. Λάσκα Λίντ. Η Σλάβια Πράγα. Σουτγκάρδη. Κόμο Λάντ. Σαμπάχ. Βίκινγκ. Και η Τσέλια Σλόβαν, το οποίο αντέχει η ομάδα του Γιάγια Τουρέ.
6: Βίκινγκ και Λάσκ.
3: Και στην Νορβηγία, ε.
6: Ναι.
3: Εντάξει, και η Βίκινγκ θα είναι καλή και ειδικά και τότε. Να ξέρει. Γιατί δεν μπορεί να έχει και διακόπη το πρωτάθλημα ανάλογα και το πότε θα είναι τα μάτς.
6: Ναι, παίζει ρόλο και αυτό, ειδικά όταν παίζει με σκανδιναβικές.
3: Για να πεθάνω, Μάκη Γεωργίου. Γιατί δεν θέλει τις πολλές πτήσεις, δεν πάω και τέτοια ποτέ δεν θα πάω. Θέλω να παίξετε με τη Σαμπάχ.
6: Αζερμπαϊτζάν.
3: Ναι. Εντάξει, δεν είναι και τόσο μακριά, αλλά με μόνο που θα τα ακούσει δεν θα μπει ποτέ σε αεροπλάνο. Ποντάρω από τώρα. Άντε, ρίχνει το διάλειμμα.
6: Ρίχνει το διάλειμμα για σήμα, να
3: κιόλα αυτά έχει και τέτοια.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
10: Τι δροσιά του να έχετε.
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Έχει χώρο για τη σέντρα ο Ρότα. Θα την κάνει στην καρδιά της περιοχής η κεφαλιά. Γκολ! Γκολ για την ΤΑΕΚ από τον Λούκα Γιώβιτς. Ποιος άλλος? Αυτός η κρίσιμη στιγμή βρέθηκε ξανά εκεί που έπρεπε. Σε αυτή τη σφυγισμένη σέντρα του Ρότα βρήκε την μπάλα όπως χρειαζόταν για να τη στείλει σε ένα σημείο όπου ο Βουτσόφ έπεσε απλά για τη φωτογραφία. Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα και η Νέα Φιλαδέλφια παίρνει φωτιά από το 8ο κιόλας λεπτό. 1-0 για την Ένωση. Δεύτερη κεφαλιά από τον Μπάγκερ, τρίτη από τον Τρέλβας. Έρχεται μέσα στην περιοχή ο Βα...

την Ένωση. Και ο Κροάτης ετοιμάζεται να σεντράρει ξανά στα καρέ των φιλοξενούμενων. Θα το κάνει ο Βάρκα την κεφαλιά, θα φύγει και από τα χέρια του Βουτσόφ. 3-0. Τι πάρτι είναι αυτό! Η σέντρα του Μάγερ βρήκε τον Βάρκα στην καρδιά της περιοχής. Εκείνος έκανε μια κεφαλιά, αλλά τα χεράκια του Βουτσόφ τρέμουν από το άγχος και τον πανικό. Δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα και η ΑΕΚ διευρύνει ακόμα περισσότερο το προβάδισμά της εδώ στην All Win Arena. Γύρισμα μέσα στην περιοχή, ο Γιώβιτς προσπαθεί, πέφτει στο έδαφος. Πέναλτι για την ΑΕΚ που κερδίζει ο Λούκα Γιώβιτς. Ο Ρουμάνος σουτάρει, η μπάλα θα πάρει μέσα τα χέρια του Βουτσόφ. Θα καταλήξει τέταρτη φορά στα δίχτυα του. Και η ΑΕΚ χορεύει μπάνκα ράγκα τη Λεύσκη Σόφιας. Εδώ δεν είναι Eurovision, είναι Champions League και η ΑΕΚ θα είναι παρούσα. Λήξη του αγώνα από τον Τουρβέν. Η ΑΕΚ είναι και πάλι στη League Phase του Champions League έπειτα από 8 ολόκληρα χρόνια.

0: πει, το πίστεψα ότι κάποιο μπορεί να το, να το πει χωρίς να ήμουν και εγώ απόλυτα βέβαιος, γιατί πάω δύο ομάδες από την ίδια χώρα. Εγώ είπα Άρσεναλ και Άστον Βίλα και ο Ηρακλής είπε δύο Ιταλικές. Από ό,τι βλέπω εδώ στην περσινή League Face, για παράδειγμα, βρήκα τη Γιουβέντους, η οποία είχε παίξει τη δεύτερη αγωνιστική με τη Βιγιαρεάλ και την τρίτη αγωνιστική παίξει με τη Ρεάλ. Ναι. Οπότε μπορεί να παίξει με δύο ομάδες από την ίδια χώρα.
1: Από την ίδια χώρα δεν μπορεί να παίξει στη League Face.
0: Εσύ να είσαι.
1: Ναι, δηλαδή να ήταν η Ρώμα με την Νάπολη.
0: Ναι. Μπορεί να σου τύχουν δύο από την ίδια χώρα σαν αντίπαλοι όμως. Όχι να είναι από τη χώρα τη δικιά σου.
1: Ναι.
0: Αυτό γίνεται. Γιατί βλέπω εδώ ότι η Γιουβέντους είχε παίξει και με τη Βιγιαρεάλ και με τη Ρεάλ πέρσι. Και καπάκι κιόλα. Δεύτερη τρίτη αγωνιστική.
1: Θα παίζει η Λα Λίγκα.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, εγώ πήγα στο δύσκολο. Δεν θυμήθηκα. Και εσύ δεν θυμήθηκε στο Ολυμπιακό. Παίξατε εσείς.
1: Το ένα μάτσο είχα σβήσει. Το άλλο εντάξει, ήταν καλό.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, απλά. Και ο Ολυμπιακός και πέρσι είχε αντιμετωπίσει το Ισπανικό.
1: Ναι, Ρεάλ και Μπαρσελόνα.
0: Οπότε δεν υπάρχει κανένα περιορισμό.
1: Δεν υπάρχει. Μπορεί να παίξει η Άιντχόβεν Φέγενορντ.
0: Ναι.
1: Κοίτα. Και θα πάμε και αρχίσει στου. Λοιπόν. Και στου φίλου. Ανοίγω τις γραμμές 95, 79, 83, 4 και 5 για να μιλήσετε εκεί 4 λεπτάκια παιδιά ο καθένας, γιατί ξεκινάμε και 35. Εντάξει, υπάρχουν οι ομάδες οι οποίες είναι οι αχτύπητες. Και εντάξει, τώρα Real, Bayern, Paris. Τα άλλα, η City να δούμε πώς είναι φέτος. Αλλά δεν πάει να είναι η City, η Barcelona είναι το Arsenal, είναι το, εντάξει, το πρώτο γκρουπ, είναι το πρώτο γκρουπ. Αλλά μετά με λίγο τύχη, δηλαδή, γιατί αν πάρει ρε παιδί μου η Άκη την πρίζα από το δεύτερο. Εντάξει, το θεωρείς ότι είναι ένα μπάτσο.
0: Ναι.
1: Χαμένο. Ωραία. Έχει κάτι τέτοια που μπορεί να... Θα δούμε. Η Παρασκευή δεν είναι, κλήρωση.
0: Όχι. Αύριο 7 η ώρα.
1: Αύριο
0: 7 η ώρα.
1: Όχι, δεν περιμένουν να...
0: Θα έχουμε τα δικά μας εμείς, οι υπόλοιποι θα καίγονται και εμείς θα έχουμε τα δικά μας.
1: Ναι, αύριο.
0: Καπάκι, Πέμπτη.
1: Ναι. Παλιά κάνατε, τελειώναν όλα.
0: Ναι. Πάμε στις γραμμές. Χαίρετε.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Έλα, ταξιάρχη μου.
1: Έλα, ρε ταξιάρχη.
2: Γεια σας. Ρε παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος σήμερα, πραγματικά. Πετάω στα ουράνια, δεν περίμενα να δω αυτό που είδα σήμερα. Ειδικά το πρώτο 30 λεπτό είναι ονειρικό, Κώστα και Ηρακλή.
1: Εντυπωσιακή έχεις τα πρώτα 30 λεπτά.
2: Ναι. Τους έπιασα από το λαιμό και τους βασάνισε πραγματικά. Εντάξει, πολύ μεγάλη βραδιά, πολύ μεγάλη πρόκριση. Θα ζήσουμε 8 σπουδαίες βραδιές. Ανατριγιάζω και μόνο στην ιδέα ότι θα δω Champions League στη Νέα Φιλαδέλφια και μακάρι να με αξιώσει ο Θεός να βρω ένα εισιτήριο να πάω. Τώρα δεν θα κρατήσω πολύ τη γραμμή. Σπουδαίο μάτσο Γιώβιτς, σπουδαίο μάτσο Βάργα, σπουδαίο μάτσο όλα τα παιδιά. Τώρα για την κλήρωση, για να κάνουμε και λίγο πλάκα, θέλω Μπαρτσελόνα στη Νέα Φιλαδέλφια. Θέλω την Paris Saint-Germain από το πρώτο, στο πρώτο δεν είναι αρτήριο.
1: Ποιος είπες ότι θες?
2: Θέλω Μπαρτσελόνα στη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Μπαρτσελόνα και Παρί είπες.
2: Μπαρτσελόνα και Παρί, Παρί έξω, ναι. Νομίζω είναι ένα και ένα.
1: Έχει καλά να μην ήταν η Παρί στο πρώτο παιδί σε ρίτσα πεσλίπη, ο οποίος
2: θα
1: βάλει. Δεν γίνονταν.
2: Τώρα από δεύτερο παιχνίδι, από δεύτερο γκρουπ,
1: ναι.
2: Θέλω την Dortmund του Κωνσταντέλια έξω. Και θέλω μέσα την Manchester United. Ο είναι και ο Βάρμος στην Αγγλία, θα τρέξω μια τεσσάρα, γιατί την Manchester United θα λίγο σίγουρος θα τρέξουν.
1: Τεσσάρα.
2: Για να κάνετε εγώ τράκα.
1: Εντάξει, άρχι δεν ακούγεστε, κάτι κάνει το τηλέφωνο.
3: Για το Λούμπεν,
1: πες το Λούμπεν. Όχι, είναι ταξιάρχη, κάτι έχει γραμμίσει το τηλέφωνο, δεν ξέρω τι κάνεις.
2: Τώρα φίλε μου,
1: τώρα σε
0: κάνει παραμορφώς.
2: Ωραία, λοιπόν. Θέλω πολλές Dortmund και Manchester United.
1: Ναι.
2: Από το τρίτο θέλω την Galatasaray έξω και την Shakhtar Donetsk μέσα.
1: Ναι.
2: Γιατί πάντα στην Κωνσταντινούπολη ΑΕΚ εκεί πέρα γενικά έχει,
1: ναι,
2: έχει λίγο τύχη.
1: Αξίγει, μπορεί και Φενέρ. Είναι δύο ομάδες από την Τουρκία στο τρίτο.
2: Ναι.
1: Στο τρίτο
2: και ποια άλλη είναι?
1: Και Φενέρ είναι.
2: Α, ωραία. Και από το τέταρτο θέλω, εντάξει, η Κόμο και η Τσέλη, ας πούμε, που έχουμε ξαναπαίξει με την Τσέλη.
1: Τσέλη τι γίνεται, η Τσέλη, για να κλείσει, να δούμε.
0: Πρέπει να τελείωσε.
1: Ναι, τελείωσε. Δεν είναι η Τσέλη, είναι η Σλόβαν.
0: Σλόβαν, 1-2.
2: Α, η Σλόβαν, ναι.
1: Ναι. Εντάξει, άρχι, θα πάμε στον επόμενο φίλο,
0: πάμε,
1: δεν είναι καθόλου καλή γραμμή.
0: Δεν τίποτα.
2: Καλά, ρε φίλε, γεια σου.
0: Πάμε, χαίρετε.
4: Ναι, γεια σας.
1: Γεια.
0: Έλα, φίλε.
4: Εγώ ναι.
0: Ναι, ναι.
4: Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ.
1: Το όνομά σου. Ορίστε. Το όνομά σου, μας πεις.
4: Ναι, συγγνώμη. Ναι. Ηλίας από Τρίπολη.
0: Γεια σου, Ηλία.
1: Από Τρίπολη.
4: Ολυμπιακός. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και την άξια νικήτρια το άξιζε. Το ήθελε πιο πολύ και το έδειξε. Η Ρεκλάρα, εμείς τι κάνουμε.
1: Καλά είμαστε.
4: Δεν είμαστε καλά, ρε φίλε.
1: Εντάξει, κοίτα, θα σα πω τώρα τι τάχει. Δηλαδή, αυτό το σημερινό με τον Μπουέρτα ήταν λίγο περίεργο που βγήκε πρωί για τη ρήτρα και μετά το απόγευμα ότι δεν έρχεται ο παίχτης. Ένα αυτό. Δύο, περίμενε. Γιατί με ρώτησε και ένας φίλος τι γίνεται τώρα με τα μεταγραφικά. Ο Ολυμπιακός, πιστεύω τον Πέτερσεν, θα το δεξί μπακ από την Τωρίνο θα πάει να το πάρει. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι μια εφικτή περίπτωση. Ο Αλβάρες για τα χαφ από τη West Ham, 2. Τώρα για Extreme, αυτού και από την αρχή το βλέπω, δεν είναι ότι έχει καεί ο Βάργκας, αλλά δεν είναι τόσο εύκολη η περίπτωσή του και έχει τραβήξει καιρό. Πρέπει να έχει κάτι άλλο Ολυμπιακός για τα Extreme, όπως θα έχει και κάτι άλλο για τα χαφ. Γιατί ο Ολυμπιακός πήγε να πάρει και τον Αλβάρες και τον Πουέρτα. Έλα.
4: Δε φίλε, εγώ έχω μια πορεία. Εγώ ασχολούμαι με τις πρόγκες, δεν ξέρω πολλά πράγματα.
1: Με τις?
4: Να σου πω να πούμε.
1: Ναι, με τις πρόγκες.
4: Η συνάντηση με τον Παντελίμπαρ πότε έγινε?
1: Έχει κανένα δεκαήμερο. Ναι.
4: Δεκαήμερο, ωραία. Αφήνεις 10 μέρες, είσαι διατεθειμένος να δώσεις 16 εκατομμύρια να πάρεις έναν παιχταρά. Γιατί δεν τα δίνεις από εκείνη την ημέρα?
1: Γιατί για να μην τα δώσεις απευθείας. Εντάξει, να μην τα δώσεις απευθείας. Αυτό το καταλαβαίνω ότι έχει λογική αυτό. Γιατί μπορεί να πεις ότι μπορεί να είναι στα 16 ρήτρα, μπορεί να ξεκινήσεις τις διαπραγματεύσεις από τα 10, από τα 11.
4: Βγαίνεις ανακοινώση ανεξαρτήτου του budget.
1: Ναι.
4: Δημιουργείς να πούμε στον κόσμο, ναι, ελπίδες. Και θα γυρίσουμε με κανένα δανεικό από την Νότιχα, με κανένα ποντέρεσε και γύρω-γύρω όλοι. Είναι πράγματα αυτά τώρα σοβαρά?
1: Ένα. Εντάξει, ο Αλβάρες δεν είναι
4: διασκόπηση. Εκφράζει, ρε φίλε,
1: μισό λεπτό. Εγώ είμαι και περίεργο καράβι. Γιατί το έχω πει, φίλε μου, πάρα πολλές φορές. Μένα δεν με νοιάζει το να. Δεν θα ενθουσιαστώ αν ο Ολυμπιακός θα δώσει 16 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει ένα παίχτη. Δεν αλλάζω άποψη σε αυτό το κομμάτι. Εγώ θέλω να έρθει καλός παίχτης. Ένα το κρατούμενο. Να είναι ένας παίχτης που είναι καλός και δεν είναι δηλαδή ότι έδωσε ο Ολυμπιακός 16 ή 12 ή 14 και πάει λέγοντας. Καλό είναι, μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες άμα δώσει ένα τέτοιο ποσό για να πάρει παίχτη. Όλα αυτά τα οποία βγήκαν προς τα έξω μετά τη συνάντηση του πρόεδρου του Ολυμπιακού με τον Πεντιλίμπαρ δεν ήταν και πολύ μέσα σε αυτό το ραντεβού για να κυκλοφορήσουν τα πάντα. Το καταλαβαίνετε αυτό. Ήταν σε πολύ κλειστό γκρουπ ανθρώπων που ήταν μέσα στη σύσκεψη. Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει αυτές τις προτάσεις δεν είναι ότι δεν την έκανε την πρόταση στο Σαντατέρ. Καταλαβαίνω αυτό που λες εσύ, ότι γιατί να έχει κινηθεί νωρίτερα. Α, μπορώ να σου πω ότι μπορούσε να θέλει να πει, ας πούμε, να τον πάρει με 16, να τον πάρει με 13, να τον πάρει με 12. Σου φέρω ένα παράδειγμα. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός πρέπει μέχρι να δηλώσει τη λίστα του να έχει κλείσει το ρόστερ. Δηλαδή πρέπει να περιμένουμε καταιγισμού εξελίξεων τις επόμενες μέρες, γιατί περνάνε οι μέρες. Μπορεί να μου πει κάποιος ότι οι μεταγραφές λήγουν στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, αλλά αν έχεις δηλώσει τη λίστα στην Ευρώπη, το να έρθει ένας παίκτης στις 8 του μηνός για να είναι μόνο για το πρωτάθλημα, δεν βλέπω το λόγο. Έχει ρόστερο Ολυμπιακός.
4: Κύριε Κλάρα μου, για να με σε κρατάω και να
1: όχι, αγόρι, για να μιλήσουν και οι φίλοι. Ναι. Και πάρε και αύριο, εδώ θα είμαι. Ναι.
4: Εγώ είμαι Ολυμπιακός από τους παλιούς.
1: Ναι.
4: Την πονάω την ομάδα.
1: Mm-hmm.
4: Έχω δει παιχταράδες όπως και εσύ.
1: Mm-hmm.
4: Έτσι. Και έχω δει πρόεδρος που πονάνε για την ομάδα.
1: Με καλά, δεν σημαίνει ότι δεν πονάει ο πρόεδρος για την ομάδα.
4: Δεν πονάει, ρε φίλο Μαρινάκη, στην ομάδα.
1: Γιατί το λες αυτό, ότι δεν την πονάει? Πώς δεν την πονάει? Δεν δίνουν λεφτά, δεν κάνει μεταγραφή. Το μεγάλο πρόβλημα για μένα που υπάρχει, και θα το πω, δεν έχω για κανένα θέμα, είναι ότι είναι πολλοί αυτοί που αποφασίζουν για τις μεταγραφές από τον Ολυμπιακό. Και κάπου εκεί χάνεται λίγο η μπάλα. Και γι' αυτό έχουμε διαβάσει φέτος και τόσα πολλά ονόματα. Να είσαι καλά. Πάρε την Παρασκευή, γιατί και αύριο θα έχει παιχνίδια. Πάρε την Παρασκευή να μιλήσουμε άνετα.
4: Έγινε.
1: Καλό βράδυ. Έλα μου.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
5: Ναι, με ακούτε.
1: Βεβαίως.
5: Χαίρετε, Νίκος από Abu Dhabi. Μόλις έφυγα από το γήπεδο με το γιο μου. Πέρασαμε πάρα πολύ ωραία, είχε πάρα πολύ θέση βέβαια.
1: Κάτσε, γιατί μας έκαψες. Μένεις στο Abu Dhabi, προφανώς.
5: Ναι,
0: είναι εδώ αυτόν τον καιρό, εντάξει.
1: Τι, γιατί λέω Νίκος από Abu Dhabi και γύρισε από το γήπεδο, τι γίνεται.
5: Ναι, ήρθα να δω τον αγώνα.
1: Καλά έκανες, καλά έκανες.
5: Είχε πάρα πολύ ζέστη, παρόλα αυτά είχε πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Το ευχαριστήκαμε όλοι. Το πρώτο 30 λεπτό ήταν φωτιά, ειδικά η επίθεση. Μείναμε όλοι πολύ ευχαριστημένοι. Λίγο κοϊτά τον είδα λίγο πεσμένο στις τελικές του, έτρεξε, αλλά δεν απέδωσε ίσως όσο θα περιμέναμε στο τέλος.
1: Μα είχε και νομίζω ένα τραυματισμό κοϊτά πριν τις προηγούμενες μέρες.
5: Σωστά.
1: Ναι.
5: Σωστά, ίσως έφταιγε και γι' αυτό
1: και δεν είναι, για να σου πω μόνο, ξέρεις, δεν είναι το τέλος που βλέπεις στο επιθετικό κομμάτι που έκαβαλε 3 γκολ που είχε ευκαιρίες. Είναι και ο τρόπος για τον οποίο έπαιρνε την μπάλα και έπαιρνε για τον αντίπαλο.
5: Βέβαια.
1: Σε αυτό το διάστημα.
5: Στο διατάφτα θα μπορούσε να είχαν μπει και 6 και 7 γκολ, γιατί οι τελικές μας ήταν πολύ καλές. Η αμυντική λειτουργία μας μου φάνηκε ότι είχε κάποια κενά, έτσι όπως τους έβλεπα, δεν γεμίζανε πολύ γρήγορα τα κενά για να δώσουν πίεση. Αυτό ελπίζω να βελτιωθεί σιγά σιγά, όσο έχει η ομάδα παιχνίδια και αποκτήσει λίγο ρυθμό παραπάνω. Θα σας δώσω τώρα και το γιο μου τον Χρήστο, θα πει προγνωστικά για τον γκρουπ.
1: Έλα, Χρήστο.
6: Παρακαλώ.
0: Έλα, Χρήστο, από σένα περιμένουμε τα να δούμε με ποιους θα πέσουμε. Εγώ που είμαι ΑΕΚ, δηλαδή ο Ηρακλής είναι...
6: Θέλετε να σας πω ποιους προτιμάω.
1: Ναι, τι βλέπεις.
6: Τώρα δεν ξέρω αν θα πάμε στα play-off, αλλά νομίζω ότι θα παίξουμε κάποια καλά ματ και μπορούμε να συνδυάσουμε το καλό παιχνίδι με την αποτελεσματικότητα στις μικρές ομάδες.
0: Να είσαι καλά παλικάρι μου.
1: Να είσαι καλά γορίνα μου.
0: Να περνάς ωραίες βραδιές με τον μπαμπά. Να είσαι καλά.
6: Ευχαριστώ πολύ.
5: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Αυτά είναι τα καλύτερα.
1: Ναι.
0: Αμπάζ με γιους. Αυτά μένουν. Πάμε. Χαίρετε.
1: Κόβου Ντάμπι.
7: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, φλε.
1: Ντάμπι.
7: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, φλε.

0: καθόλου στη διάρκεια του παιχνιδιού.
1: Κοίτα, το ότι ανασταλτικά και... απέναντι σε τέτοια ομάδα που είχαν τρεις προκρίσεις τα πήγε τόσο καλά η ΑΕΚ στα δύο παιχνίδια, γιατί ούτε στο πρώτο παιχνίδι βγάλανε φάσεις αυτοί, είναι ίσως μεγαλύτερο παράσημο για τα τέσσερα γκολ. Το ότι, εντάξει, κάποια στιγμή...
2: Το πρώτο είχε ένα σούτ από μια σέντρα που πέρασε παράλληλα λίγο.
1: Ναι, στο πρώτο μάτς. Ναι.
2: Όχι,
1: μάτς,
2: εδώ στο αυτό, σήμερα.
1: Ναι. Εντάξει, σήμερα ήταν και 3-0, κάποια στιγμή έπρεπε και αυτοί να κάνουν κάτι, δηλαδή.
2: Λογικό.
0: Ήμουνα πολύ αισιόδοξο. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, περίμενα λίγο θρίλερ γιατί είμαστε ΑΕΚ. Είχα πάρει υπογλώσσια μαζί μου, ευτυχώς όμως πήγαν όλα καλά. Και τέλος θέλω να πω ότι επειδή πραγματικά θέλω να πάω πάρα πολύ σε ένα παιχνίδι Champions League με την ΑΕΚ, ελπίζω να κληρωθούμε με ομάδα είτε από Λονδίνο, είτε από Μαδρίτη, είτε από Ρώμη, για τις πόλεις για τις οποίες υπάρχει απευθείας πτήση από το Χιούστον. Αυτά, παιδιά, καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά.
2: Εντάξει,
1: να
2: σου τύχει, ρε φίλε.
1: Ναι.
2: Εντάξει, να φύγει από το
1: Χιούστον. Αγγλία, Ισπανία δεν γίνεται να
2: δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Θα σου πω πόσες αγγλικές. Μην κάτσε, φίλε. Ένα λεπτάκι μπορεί για το φίλο. Να δω πόσες πιθανότητες έχει. Έχει κλείσει, έχει. Θα βάζουμε και Ισπανία. Αγγλία, Ισπανία.
1: Αγγλία, Ισπανία.
2: Και Ιταλία.
1: Ναι.
2: Λοιπόν. Real Liverpool leader 3. City 4. Arsenal 5. Barcelona 6. Αθλητικό Μαδρίτη 7. Ήδη η 7 είναι στο πρώτο.
1: Στο group.
2: Λοιπόν,
1: δεν γίνεται να μην παίζουμε μέσα.
2: Ρώμα Βίλα 9, United 10, Μπέτις 11. Λοιπόν, Νάπολη 12. Εντάξει, δεν θα έχει απευθείας για Νάπολη, αλλά εντάξει, 12. 13 Βιγιαρεάλ. Πάμε. 14 Κόμο. Από Μιλάνο θα πας εκεί. Εντάξει, 14. Έχει 14 στις 35. Θες το λες και λίγες, θα πετύχει λίγες πιθανότητες. Ειδικά όταν στο πρώτο κούμπι θα έχει σίγουρα μία.
1: Λοιπόν, ο Νίκολιτς έχει πει μεταξύ άλλων: είμαι ευτυχισμένος, θα είμαστε ανταγωνιστικοί με τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Και βέβαια, εγώ αυτό που κρατάω και έχω βάλει και στο δελτίο είναι όνειρο, αν δούμε πού ήμασταν πριν ένα χρόνο και πού είμαστε τώρα. Νομίζω ότι αυτή είναι πιο αντιπροσωπευτική δήλωση. Αυτή με το όνειρο. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Ναι, παρακαλώ.
1: Έλα, φίλε.
3: Κωστή.
1: Ναι, ναι.
2: Yeah, καλησπέρα.
3: Ωραία, εντάξει. Καλησπέρα, Ηρακλή. Καλησπέρα, Κώστα. Κώστα από Μητώ είμαι.
1: Γεια σου, Κωστή.
3: Γεια σου, παιδιά.
2: Γεια σου,
3: καταρχήν, πραγματικά, να σου πω, η Άκη ήταν η τελευταία που ξεκίνησε η προετοιμασία, σωστά.
1: Ναι, λόγω του ότι ξεκινούσε πιο αργά το...
3: Ναι, όχι, όχι.
1: Από τους μεγάλους, από τους μεγάλους, λες.
3: Μπράβο, ναι, ναι. Ήθελα να... λέω το σκεπτικό ότι... Παρότι ξεκίνησε αργά, εννοείται ότι θα έπρεπε να έχει και μια κόπωση ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα μέσα στο μάτς που είδα από την τηλεόραση. Σαν συνέχισε από εκεί που ήταν, ούτε Πινέδα είδα να λείπει, τουλάχιστον στο δικό μου μάτι, δεν έχω και εμπειρία πολύ από την ΑΕΚ, εννοώ να πω ότι έχω παρακολουθεί όλα τα παιχνίδια, πάνω από 20 είμαι εγώ. Εγώ πραγματικά αυτό που είδα από αυτή την ομάδα, τουλάχιστον και το ελληνικό πρωτάθλημα δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Τώρα για το ευρωπαϊκό είναι μια μεγάλη διοργάνωση. Τις εύχομαι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν...
1: Εντάξει, το δύσκολο για τους άλλους δεν είναι αν θα πάρουν καλούς παίκτες ή καλύτερους ή χειρότερους κτλ. Δεν είναι αυτό το θέμα μου. Είναι πώς θα παντρέψουν τις ομάδες. Αυτή είναι η δυσκολία για τους ανταγωνιστές της
3: άλλης. Μα συμφωνώ, Κωστή, και όχι μόνο αυτό. Είδες μια διαχείριση από τον προπονητή. Πώς είχε δώσει τις οδηγίες του και να φρενάρει σωστά η ομάδα και να λύσει να μην παίξει συνέχεια τσίτα γκάζια όλο το παιχνίδι και οι αλλαγές με σωστό τέμπο και εκεί ήθελα να καταλήξω στον δικό μου τώρα πλέον και το αυριανό μάτς. Και αυτό που κάθισα και είδα, έκατσα, το είχα πει και στον Ηρακλή, 4 λεπτά έκατσα στο γήπεδο να συνέλθω μετά από αυτό που είδα μέσα στο ΟΑΚΑ.
2: Εντάξει, ήταν σοκαριστικό το τέλος. Το καταλαβαίνω αυτό.
3: Μα δεν είναι σοκαριστικό, είναι απλή λογική, δηλαδή τι κάθεσαι και μου κάνεις. Δηλαδή αυτό που τρομάζω με αυτόν τον προπονητή είναι ότι μάλλον δεν ξέρει τον ορισμό άμυνα. Θα βάλω 5, θα φάω 4. Δεν λειτουργούν έτσι οι ομάδες. Αυτό καταλαβαίνω εγώ από αυτόν τον προπονητή.
2: Πρέπει να λειτουργούν οι Διονύσης που έχει δει προετοιμασία, που το ζει καθημερινά τον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω ότι...
3: Λέω,
2: λείπει και ο Διονύσης τώρα, γιατί είναι στην Τσεχία.
3: Ναι.
2: Που το ζει καθημερινά και έχει δει και όλα τα μάτσα, έχει δει και την προετοιμασία. Δεν νομίζω ότι δεν θα παίζει άμυνα. Έκανε μεγάλο λάθος, έτσι έχει αποδειχθεί, το γεγονός

0: δεν έβαλε χαφ στο
1: δηλαδή μου βγάζει δύο επιθετικούς, βάζει δύο επιθετικούς γιατί.
0: Γιατί πίστεψε ότι μπορεί να τελειώσει την πρόκριση να το κάνει 3-0.
1: Καταρχήν οι δύο παίχτες σε σχέση με τους δύο που έβγαλε, με τους δύο που
0: άλλα στοιχεία.
1: Άλλα στοιχεία. Πρώτα ξεκινάμε από αυτό. Δεν τους κράταγες πίσω με αυτούς τους δύο παίχτες που έβαλες μπροστά. Οι δύο παίχτες που είχες πριν τους κράταγες πίσω. Μόνο αυτό σου φτάνει. Και ο Γκαρσία, καλά δεν υπάρχει δηλαδή Κωστή, αυτός ο παίκτης που πήραμε που τον είχατε πραγματικά δηλαδή δεν υπάρχει, θα μας βγάλει μάτια μου φαίνεται στο Παναθηναϊκό φέτος, αλλά και ο Ανδρέας έκανε τη δουλειά του. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή έχει το μάτς στα χέρια σου και στην τελική βλέπεις ότι σου έρχεται η καταιγίδα. Θα μπεις και θα κάνει όλες τις αλλαγές, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Παίχτες, μην τους βάζεις μπροστά ακόμα.
2: Η πιο δύσκολη εξίσωση για μένα στον
1: Παναθηναϊκό. Να κάνεις ένα πούλμαν να κρατήσεις το σκορ.
2: Ανεξάρτητα με το τι θα γίνει αύριο, που θα παίξει ρόλο βέβαια και για την ομάδα του Παναθηναϊκού, σήμερα δηλαδή 8 η ώρα, για μένα η πιο δύσκολη εξίσωση που πρέπει να λύσει ο Νίστρουπ είναι τι θα κάνει με το μεσοαμυντικό κομμάτι και πώς θα το ισορροπήσει αυτό το, τη θέληση και τα πράγματα που έχει δουλέψει από μέσα και μπροστά, γιατί φαίνεται ότι έχει δουλέψει πράγματα για να μην είμαστε άδικοι.
1: Είναι πολύ καλύτερο Μάρκος, είναι δύο μήνες προβολής.
2: Αλλά αυτό το πράγμα πώς θα το ισορροπήσει ακριβώς αυτό το σημείο νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο στοίχημα που πρέπει να κερδίσει ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
1: Κώστα, εσύ που βλέπεις και τις δύο μας και ο Ηρακλής και ο Διαβόλτημα και τις δύο, αν μπορούσαμε να κάνουμε ένα εικονικό, ένα PlayStation και βάζεις αυτές τις δύο μας όπως παίζουν αυτή τη στιγμή.
2: Μα στιγμή, ο Παναθηναϊκός είναι σε μια φάση όμως που δομείται τώρα και είναι μια ομάδα που έχει βάλει συγκεκριμένα κομμάτια πολύ που της λείπανε μέσα στην ενδεκάδα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός ακόμα και παίχτες που μπορεί να παίζανε μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα θα μπορούσαν να είναι βασικοί, να παίζουν αλλαγή μισή ώρα τέλος πάντων φεύγουν. Δηλαδή όπως το Στέρν για παράδειγμα.
1: Και κάτι άλλο ρε παιδιά, γιατί να μην σας χάσω εδώ και τη γραμμή, θα το πούμε και αύριο ελπίζω με καλό.
2: Ο Τουμπά Μανιμάνι, ο οποίος πηγαίνει στη Χαύρη και όσο δεν συντονίστηκαν νωρίτερα, ο Τουμπά θα δοθεί δανεικός. Μέχρι το προηγούμενο παιχνίδι του Τουμπά έπαιζε.
1: Φεύγει ο Τουμπά.
2: Δανεικός στη Χαύρη.
1: Να ανοίξω σαπάνια από σήμερα. Μου φύγει ο Κότσιας, μου φύγει ο Τουμπά, εντάξει, ανοίξω δύο σαμπάνιες, θα ανοίγω, εντάξει, νιώθω λίγο καλύτερα, δεν ξέρω πραγματικά, όποτε έμπαινε από το παιχνίδι, ήταν στοίχημα, εγώ τους έλεγα και στο γήπεδο, στα επόμενα δύο λεπτά, από αυτό το παίχτη θα μπει γκολ. Ήταν το στοίχημά μου, δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι συνέβαινε. Πάντως πρέπει να λύσουμε το θέμα με το κέντρο. Ο Καμαρά που τα βάζουν οι περισσότεροι, εγώ πιστεύω ότι θέλει ένα παίχτη δίπλα του να του μαζεύει λίγο κάποια πράγματα. Ένα σκύλο πίσω που λέει ο λόγος. Έχει περισσότερο την τάση να πηγαίνει πιο μπροστά. Αυτό βλέπω εγώ μέσα από το γήπεδο. Εγώ κάθομαι στην 11 συνήθως γιατί έχω διαρκείας για φέτος και τα βλέπω όλα και από τις δύο πλευρές. Δεν λέω ότι δεν κάνει λάθη. Αλλά σε σχέση με τον Τζιριβέγια, ο Τζιριβέγια για μένα μου κάνει περισσότερα λάθη. Χθες στο παιχνίδι του ΆΚΑ. Για μένα, έτσι μου φάνηκε και εμένα. Δεν ξέρω πώς το είδατε εσείς από το βλέπατε από τη τηλεόραση ή οτιδήποτε. Σε αυτούς τους δύο παίκτες, πώς το βλέπατε εσείς περισσότερο?
0: Κοίτα.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω δει αυτό το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Δεν ναι. Είχα δει τα άλλα γιατί ήταν το Μέγκεν. Το παιχνίδι στη Βουλγαρία έπεσε από το Ολυμπιακός με την Μέγκεν. Κοίτα, σε αυτό το μάτς και μέχρι το 70 λεπτό, αυτοί είχαν μία ευκαιρία και αυτή ήταν από τη λάθος πάσα του Καμαρά που έκανε το σουτ που πήγε στο δοκάρι. Στο πρώτο ημίχρονο. Δεν είχε απειληθεί ο Παναθηναϊκός, να πει ότι είχε απειληθεί. Το γεγονός ότι όταν έχασε μέτρα, όταν έγιναν όλες οι αλλαγές και άρχισαν να πιέζουν και άρχισαν να βρίσκονται, φαινόταν ότι τον γκολ θα το τρώγε. Και μπορεί να ήταν και να κουράστηκαν κιόλα
1: τα δύο τραγούδια. Όταν πήγαμε πίσω, όπως το είπε, Ηρακλή, πιστεύουμε ότι τον γκολ θα το τρώγε. Ελπίζω καλή επιτυχία και στις τρεις ομάδες αύριο. Πραγματικά εύχομαι ότι καλύτερο να πάμε και οι τρεις και να τα καταφέρουμε. Και για τον Παναθηναϊκό θα είναι αποτυχία αν δεν καταφέρει να φέρει ένα σωστό αποτέλεσμα από αυτή την ομάδα. Δηλαδή πραγματικά το θεωρώ ύψιστη αποτυχία αν δεν καταφέρει κάτι και θα λείψει και η ηρεμία από την ομάδα μας μετά. Τέλος, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα για αυτό το προπονητή να μπορεί να χτίσει την ομάδα του όπως πρέπει και όπως τη θέλουμε κι εμείς. Ευχαριστώ πολύ για το
0: σχόλιο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά,
1: και καλή επιτυχία Ηρακλή στο νέο τόλμημα με το Διονύση το μεσημέρι.
0: Ναι, να είσαι καλά.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Για χαρά. Για χαρά.
2: Πάμε και σε ένα ακόμα φίλο πριν τη μία.
3: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, μ' ακούτε?
2: Ναι.
3: Βαγγέλη με λένε.
2: Γεια σου, Βαγγέλη. Απλά βγάλε τα hands-free μόνο, σ' ακούμε απευθείας από τηλέφωνο.
3: Όχι, έχω ανοιχτή ακρόαση.
0: Όχι, βγάλε την ανοιχτή.
2: Όχι, ανοιχτή ακρόαση, γιατί δεν ακούγεται τίποτα έτσι.
3: Μισό λεπτό, ρε Κωστά.
2: Ναι.
3: Τώρα μ' ακούτε?
2: Καμπάνα. Τώρα καλύτερα.
0: Μπράβο. Α, τώρα ναι.
3: Καλά. μπράβο. Λοιπόν, είμαι ΑΕΚτζής, είμαι 57 χρονών, πάω στο γήπεδο από το 83, τέτοια χαρά που έχω νιώσει, απόψε έχω νιώσει λίγες φορές. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια καταργά στην προεδράρα μας, στο Μάριο, στον Νίκολιτς και στον Ριμπάλτα. Αυτή η τριάδα, δεν νομίζω εσύ Κώστα που είσαι και εσύ ΑΕΚτζής παλιός, αν έχεις ξαναδεί τέτοια ομοιογένεια, τέτοια συνεργασία, τέτοιο πράγμα.
2: Το αυτό που λες είναι η ομοιογένεια. Ξέρεις, δεν είναι μόνο η εντυπωσιακή μπάλα πολλές φορές, παιδί μου, ότι βλέπεις μια ομάδα τόσο καλά χτισμένη και ειδικά στα κρίσιμα μάτς. Εγώ σε αυτό βάζω στο καπέλο στον Νίκολιτς, ότι τόσο πέρυσι που πήρε μια τελείως καινούργια ομάδα, όσο και φέτος, ενώ στα προκριματικά παιχνίδια, τέσσερις προκρίσεις δεν είναι καθόλου εύκολο. Και να βγάζει και αυτή την εικόνα. Δηλαδή, στο τελευταίο, η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στα παιχνίδια της. Βγάζω έξω το τι έγινε μέσα στη χρονιά. Λέω για τα μάτς που έπαιξε το καλοκαίρι, για να προκριθεί πέρυσι στο conference και τώρα με τη Λεύσκη. Τα δύο καλύτερα της παιχνίδια ήταν τα τελικά που έπρεπε να μπει. Στη League Face του conference πέρυσι με την Anderlecht. Και το τελικό παιχνίδι σήμερα, δηλαδή ο τελικός που έδινε η revenge, που έδινε στέρα της. Και τα δύο παιχνίδια ήταν όχι απλά υπέροχα, υποδειγματικά από κάθε απόψη.
3: Οργανωμένα, σχεδιασμένα, οι παίχτες και η οικογένεια, ο προπονητής αυστηρός με φωνές και τα λοιπά, ο πρόεδρος...
2: Μα και στο 3-0, αυτό είναι ο προπονητής, ρε φίλε. Αυτός ο προπονητής που δεν αφήνει τίποτα, είναι ότι στο 3-0... βάζει τις φωνές, έχουν υποχωρήσει για λίγο πίσω, έχουν δώσει μέτρα και για 5 λεπτά τους σουβλιάζει. Γιατί στην Ευρώπη, παιδιά, έχουν γίνει τρομερά πράγματα. Δεν ξέρω πόσο έμφαση δίνει ο καθένας ή πόσο τα παρακολουθούν. Μιλάμε τώρα ότι το παθένας προποντής, ο οποίος εντάξει μπορεί να είναι λίγο ξεπερασμένος, να το πω έτσι, τέλος πάντων παροχημένος για τα τωρινά χρόνια, αλλά έχει τεράστια εμπειρία και παθαίνει αυτό το πράγμα εχθές. Είναι φοβερό και το πάθει Celtic, έτσι, παιδιά. Τώρα μιλάμε για ρόστερ που είναι 140 εκατομμύρια. Δηλαδή, άμα πάρεις τα νούμερα του Celtic, τα βάλεις κάτω. Εντάξει, δεν είναι τώρα για ελληνικά δεδομένα.
3: Εννοείται. Λοιπόν, ήθελα να πω καλή επιτυχία.
2: Αυτό βέβαια όλους δείχνει ότι πολλές φορές κιόλας ακριβοπληρώνουν παίχτες που δεν το αξίζουν. Δηλαδή, τώρα,
3: δεν τα αξίζουν, όχι, δεν τα αξίζουν.
2: Κάποιοι από αυτούς που έχει έρθει τώρα δεν είναι τώρα για τόσα λεφτά. Δηλαδή, ότι να πάει να πάρεις τώρα κάποιους από αυτούς τώρα και να τους βάλεις, ούτε στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν στέκονται αυτοί.
3: Όχι, δεν στέκονται. Σήμερα Κώστα, ήμουν σε ένα πεζινάδικο με κάτι φίλους και το βλέπαμε έξω στο πεζινάδικο. Το παιχνίδι, γιατί έχουμε τρία διαρκεία στο σπίτι, πήγανε τα νύψια μου και ο αδερφός μου, δεν πήγα εγώ. Λοιπόν, και παρατηρούσα το Μάγερ. Μιλάμε τώρα, ο τύπος δεν παίζεται, να πούμε. Δεν παίζεται. Οι παλιές του, το στυλ του παιχνιδιού του, το ένα του, το άλλο, δεν παίζεται ο τύπος. Ο Βάργας δεν παίζεται, ο Γιώβιτς δεν παίζεται. Και δεν κοστίζουνε 150 εκατομμύρια και τέτοια. Δεν λέμε θα πάρα το πάρουμε εμείς ο Champions League. Αλλά έχουμε μια αξιοπρεπή ομάδα, έναν ωραίο πρόεδρο, έναν καλό προπονητή και πάνω απ' όλα ένα μεγάλο τεχνικό διευθυντή. Λοιπόν, αυτά.
2: Να είστε καλά, φίλε μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Συγχαρητήρια στην ομάδα και εύχομαι και στους υπόλοιπους να πάνε καλά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
3: Καλό σας βράδυ. Γεια σου Ηρακλή μου, γεια.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Διάλειμμα και γυρίζουμε.
0: Α, πήγε μία.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: έχει χώρο για τη σέντρα, ο Ρότα θα την κάνει στην καρδιά της περιοχής και κεφαλιά γκολ! Γκολ για την ΤΑΕΚ από τον Λούκα Γιώβιτς. Ποιος άλλος, αυτός την κρίσιμη στιγμή βρέθηκε ξανά εκεί που έπρεπε, σε αυτή τη σφυγισμένη σέντρα του Ρότα. Βρήκε την μπάλα όπως χρειαζόταν για να τη στείλει σε ένα σημείο όπου ο Βουτσόφ έπεσε απλά για τη φωτογραφία. Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα και η Νέα Φιλαδέλφια παίρνει φωτιά από το 8ο κιόλας λεπτό. 1-0 για την Ένωση. Δεύτερη κεφαλιά από τον Μπάγκερ, τρίτη από τον Τρέλβας. Έρχεται μέσα στην περιοχή.

Μπακασέτης ετοιμάζεται να σεντράρει ξανά στα καρέ των φιλοξενούμενων. Θα το κάνει ο Βάρκα την κεφαλιά, θα φύγει και από τα χέρια του Γουτσόφ. 3-0. Τι πάρτι είναι αυτό! Η σέντρα του Μάγερ βρήκε τον Βάρκα στην καρδιά της περιοχής. Εκείνος έκανε μια κεφαλιά, αλλά τα χεράκια του Γουτσόφ τρέμουν από το άγχος και τον πανικό. Δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα και η ΑΕΚ διευρύνει ακόμα περισσότερο το προβάδισμά της εδώ στην All Win Arena. Γύρισμα μέσα στην περιοχή, ο Γιώβιτς προσπαθεί, πέφτει στο έδαφος. Πέναλτι για την ΑΕΚ που κερδίζει ο Λούκα Γιώβιτς. Ο Ρουμάνος σουτάρει, η μπάλα θα πάρει μέσα τα χέρια του Γουτσόφ. Θα καταλήξει τέταρτη φορά στα δίχτυα του. Και η ΑΕΚ χορεύει μπανκαράγκα τη Λεύσκη Σόφιας. Εδώ δεν είναι Eurovision, είναι Champions League και η ΑΕΚ θα είναι παρούσα. Λήξη του αγώνα από τον Τουρπέν. Η ΑΕΚ είναι και πάλι στη League Phase του Champions League έπειτα από 8 ολόκληρα χρόνια.

0: Μπήκουμε στο Sport FM 94,6, 6 λεπτά μετά τη μία, με Ηρακλή Αντίπα και Κυριάκο Σταθερόπουλο στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Ηρακλή Αντίπα τώρα, σε λίγο θα είναι ξανά μαζί μας. Τρέχει το ρεπορτάζ. Κάτι θα υπάρχει. Υπάρχουν διάφορα πράγματα που κινούνται, τέλος πάντων. Θα τον έχουμε σε πολύ πολύ λίγο μαζί μας, όπως τον είχαμε και στην πρώτη ώρα από την αρχή. Θυμίζω Ηρακλή Αντίπα και Διονύση Δεσίλα με το καινούριο πρόγραμμα που σας ακούτε σε διαφορετική ώρα. Θα έχουμε αλλαγούλες, ωραίες, γλυκές και πολύ πολύ, να το πω έτσι, ενιγματικές στο πρόγραμμα. Τα αφήνω λίγο έτσι να υπάρχει ένα μυστήριο, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Και Κοσμιάς φυσικά στο μικρόφωνο, εδώ είμαστε. Πάμε να τα κουβεντιάσουμε. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Έλα φίλε μου, καλησπέρα.
1: Ο Μιχάλης είμαι από Σαλαμίνα.
0: Γεια σου Μιχάλη μου.
1: Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και συγκινημένος, διότι λεφτά πρόκριση που είχα πάει play-off ήταν το 17-18 με τη Celtic.
0: 18-19.
1: Και τότε ήταν η τελευταία χρονιά που έχασα τον πατέρα μου και σήμερα την αφαιρώνω αυτή τη νίκη για τον πατέρα μου.
0: Καλά κάνεις και το δεσκείο μου. Να σε καλά, να το
1: θυμάσαι. Η ομαδάρα μας πιστεύω θα πάει πάρα πολύ ψηλά, και γιατί όχι να κάνουμε και το back-to-back στο πρωτάθλημα. Και θέλω να πετύχω Ατρέα και Ντόρμοντ, γιατί είμαι και με τις δύο ομάδες, τις συμπαθώ πάρα πολύ αυτές τις δύο ομάδες, και είναι όνειρό μου να πω σε αυτά τα δύο γήπεδα.
0: Και να παίξουν και τα... και οι δύο φίλοι μεταξύ τους, γιατί ο Ρώτα με τον Κωνσταντίνο έχουν καλή σχέση. Που το, για,
1: έτσι,
0: το είπε,
1: ακριβώς, έτσι,
0: γιατί, το, γιατί το είπε και ο Ρώτα στις δηλώσεις, λέει, θέλω να πετύχουμε την Ντόρμοντ, λέει, με τον Καρίτσα και τον Κωνσταντέλια και, το, και την Άρσεναλ.
1: Ο Κωνσταντέλιας πήγε πάρα πολύ καλά με την Μπάγερ.
0: Με την Άρσεναλ, να σου πω την αλήθεια, μου έχει καρφωθεί εδώ και πολύ καιρό ότι θα παίξουμε.
1: Και εγώ το έλεγα, γιατί το έλεγα με ένα φίλο Ολυμπιακό. Του λέω, εσείς έχετε τύχει τόσες φορές με την Άρσεναλ και εμείς θα τύχουμε.
0: Επειδή είναι και ομάδες που πολλές φορές συμπίπτει να το παίρνουν κιόλας στις ίδιες χρονιές η Άρσεναλ με την ΑΕΚ.
1: Έτσι ακριβώς. Και αν είχαμε και τη Τσέλσι, γιατί εγώ είμαι ιδιαίτερα φίλος και με τη Τσέλσι για αυτά, θα ήμουν και με τη Τσέλσι, δηλαδή, εντάξει, το πάω λίγο μακριά. Αλλά ναι, πιστεύω με την Άρσεναλ θα τύχουμε. Και εγώ το λέω αυτό, Κώστα.
0: Για να δούμε.
1: Και πιστεύω ότι ένα δεξί μπακ θα ήθελα να δω στην ΑΕΚ.
0: Κοιτάξτε, για να μας ειλικρινείς, επειδή το συζητούσαμε και με τον Ηρακλή, θα σου πω κάτι. Όταν θα έχεις μάτς Τρίτη ή Τετάρτη με Σάββατο, σίγουρα, εγώ σέβομαι και αυτό που λέει ο ιδιοκτήτης, ο κάτω της γραφής, αυτός βάζει τα χρήματά του κτλ. Αλλά ήδη και με το Λυκογιάννη και τον Αριάγκα, που είναι δύο παιδιά, θα βοηθήσουν ειδικά ο Αριάγκα πάρα πολύ, αλλά και ο Λυκογιάννης οπότε χρειαστεί. Εγώ νομίζω ότι για να έχεις βάθος και άλλο, γιατί είναι άλλη διαδικασία πλέον. Δηλαδή, αν πας να παίξεις με αυτές τις ομάδες, ειδικά της πολύ ψηλής ταχύτητας, πρέπει να έχεις 2-3 παίκτες ακόμα backup, γιατί τα μάτς μετά από ένα παιχνίδι με αγγλική ομάδα είναι σαν να έχεις παίξει τρία παιχνίδια μαζί. Δηλαδή, δεν θα έχεις.
1: Σίγουρα.
0: Με κάθε σεβασμό στη λέξη που είπα και πόσο δύσκολη αντίπαλος ήταν στο συγκεκριμένο σημείο να την παίξεις, γιατί είχε τρεις προκρίσεις και ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα, άσχετα αν έκανε εύκολη.
1: Ήταν καλή ομάδα, ναι,
0: άσχετα με το αν έκανε η ΑΕΚ την πρόκριση να φανεί εύκολη, δεν ήταν εύκολη η πρόκριση.
1: Δεν το περίμενα καθόλου αυτό.
0: Λοιπόν,
1: δεν το
0: πρέπει να... θα πρέπει να έχεις ακόμα 2-3 παίκτες στο rotation για να μπορείς να τα βγάλεις πέρα, γιατί όταν θα έχεις αφήσει τα κόκαλά σου σε παιχνίδια με τεράστιους αντιπάλους, πρέπει να έχεις. Και στο βάθος του πάγκου.
1: Έτσι ακριβώς, για το πρόβλημα, για να μπορείς να τα επεξεργαστείς.
0: Βέβαια, από την άλλη, να σκεφτούμε ότι δεν είδαμε ούτε τον είδαμε τον Αριάγκα, ενώ να αγωνίσει
1: πολύ λίγο. Ναι,
0: πολύ λίγο. Δεν έχουμε το Βιτάλης ακόμα, που θα είναι πολύ σοβαρή, πάρα πολύ σοβαρή προσθήκη.
1: Το λέω και με τον Ηρακλή, ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Και φυσικά, ό,τι άλλο έρθει, ευπρόσδεκτο.
1: Καλοδοχούμενο να είναι Κώστα.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ είμαι χαρούμενος που μπήκαμε στο League Face, από εκεί πέρα ο Θεός είναι μαζί μας και μακάρι να είμαι πάρα πολύ ψηλά.
0: Να είσαι καλά φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, να είσαι καλά.
2: Είναι και κάτι που κανείς δεν πρέπει να το ήξερε, δηλαδή πιστεύω μόνο ο Δημάτος, ο Στυρακόπουλος, μόνο εκεί που θα πόνταρα. Έκανε μια ανάρτηση Λίβερπουλ. Δεν μπορούν σε τρεις διαδοχικές αγωνιστικές περιόδους να προκύψει δύο ζευγάρι. Οπότε λοιπόν στην κλήρωση θα υπάρξει κλειδάρισμος, γιατί δεν μπορεί να βγει το Liverpool Real Madrid.
0: Γράφτηκε το μεσημέρι, πάντως.
2: Και το Inter Arsenal.
0: Ναι. Άλλο περιορισμός που είπαμε εμείς όμως.
2: Άλλο αυτό. Ναι. Από το συγκεκριμένο ζευγάρι.
0: Οι Λίβερπουλ δεν μπορούν να παίξουν γιατί έχουν παίξει
2: οι δύο φορές σε
0: ρίτ.
2: Και δεν μπορεί να γίνει μια βγει τρίτη.
0: Δεν μπορεί να βγει τρίτη φορά Λίβερπουλ Ρεάλ.
2: Και το Ίντερ Άρσεναλ.
0: Και το Ίντερ Άρσεναλ γιατί έχουν παίξει πάλι δύο φορές. Είχαμε νικήσει 1-0 πέρσι.
2: Ποιο ήταν το παιδί.
0: Λίβερπουλ Ρεάλ.
2: Ποτέ δεν θυμάμαι.
0: Νομίζω και το πρώτο μάτς είχε γίνει, το προπέσινο πάλι είχε γίνει στο Άνφιλντ και είχαμε νικήσει. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος.
3: Στο Σλότ, ναι, και έχουμε κερδίσει δύο φορές.
0: Και τις δύο φορές δεν έχουμε νικήσει. Και εγώ αυτήν την εντύπωση.
3: Και κάτσε, Λίβερπουλ πάρει που έχουμε αποκλειστεί δύο χρονιές, αλλά ήταν σε νοκάουτ.
0: Ήταν σε νοκάουτ, λέμε τώρα για Λιφέις.
2: Για Λιφέις, ναι.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Γράφτηκε το μεσημέρι πάντως, το είχε ανεβάσει κάποιο site ότι δεν μπορεί να παίξει η Λίβερπουλ Ρεάλ.
2: Τρομερό, Δεν το ξέρω.
4: Γεια σας, εγώ μιλάω.
0: Έλα φίλε μου, ναι.
2: Ναι.
4: Α, χίλια συγγνώμη, ναι. Νίκος λέγομαι, πρώτη φορά παίρνω.
0: Γεια σου, Νίκο.
4: Όπως καταλαβαίνετε και από τη φωνή, ήμουνα στο γήπεδο. Mm-hmm. Στη 47 από κάτω από τους Βούλγαρους. Πάγαμε αρκετό σάλιο, αρκετή ροχάλα. Τέλος πάντων, ωραίο το παιχνίδι, εντάξει. Έλεγα στην πλάκα στους φίλους μου γύρω-γύρω ότι... Παιδιά, δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε την ΑΕΚ. Εμείς έχουμε συνηθίσει καρδιοχτύπη, άγχος...
0: Λέει να είναι 3-0 από το ημίχρονο κτλ.
4: Ακριβώς αυτό. Και
0: εγώ θέλω να δώσω ένα πόντο ακόμα στον Νικόλη, συγγνώμη που σε διακόπτω για ένα λόγο. Σε καμία από τις κρίσιμες αναμετρήσεις που είχε η ΑΕΚ και πέρυσι για να μπει στο conference και φέτος, δεν πήρε την αναβολή, φίλε. Και εγώ είμαι υπέρ του να μην παίρνεις αναβολή. Ειδικά στην αρχή της χρονιάς δεν απαγορεύεται για μένα να παίρνεις αναβολή.
4: Ναι, εντάξει, και όλες οι ομάδες πρέπει να φτιάξουν και ρυθμό.
0: Ακριβώς.
4: Είναι τα πιο σημαντικά μάτια της σεζόν, το καταλαβαίνουμε όλοι, κρίνονται στόχοι, κρίνονται χρήματα κλπ. Αυτό που παρατηρώ εγώ φέτος στο Γιόβιτς και στο Βάργκα συγκεκριμένα είναι ότι εκτελούν συνεχώς με τη μία. Δηλαδή, τους βλέπεις παίρνουν την μπάλα, κοντρόλ και σουτ. Δεν έχει να γυρίσω πλάτη, να σπάσω μπάλα κλπ. Συγγνώμη, παρκάρω. Και μπορεί να ακούγεται τίποτα γιατί οδηγάω. Αυτό που... Εντάξει, τώρα μπήκαμε στη League Face. Πολύ ωραία εμπειρία θα είναι, εννοείται. Να πω λίγο έτσι ένα ιδανικό πώς θα το ήθελα, Παύλα, λίγο τι θέλω έτσι σαν πρόγραμμα να βγει. Από το πρώτο group θέλω να έρθει εδώ ο Μουρίνιο, θέλω Real Madrid's. Και να παίξουμε έξω σε οποιοδήποτε. Τώρα να είναι η Arsenal, να είναι η Ατλέτικο, να είναι η Παρί, ωραία εμπειρία θα είναι, ωραίο ταξίδι θα είναι, μπορεί να φάμε και πολλά γκολ, δεν έχει σημασία. Τώρα το ευχαριστιόμαστε. Από το δεύτερο group θέλω Dortmund, είτε μέσα είτε έξω δεν παίζει ρόλο. Να ευχαριστηθούμε έτσι κίτρινο τείχος, Signal Iduna Park, να έρθουν αυτοί εδώ να γίνει έτσι μια ωραία φάση. Ποιο να από το δεύτερο. Μπριζ, Βαϊτχόβεν, υπάρχουν.
0: Και κοίτα, United, η Άστον Βίλα έτσι όπως είναι παιδιά φέτος, όπως την είδα τουλάχιστον εδώ την Κυριακή, είναι μια χαρά την παρουσία η Άστον Βίλα.
2: Αυτή δεν είναι.
0: Τραγωδία, έχουν φύγει όλοι.
2: Ναι,
4: και τώρα από το τρίτο, να πω κιόλας για τον φίλο που έλεγε πριν ότι είναι από το Χιούστον και θέλει να έρθει απευθείας Ευρώπη, θα χτάρει εκτός, γιατί θα παίζει στο Λονδίνο, στο Stamford Bridge συγκεκριμένα. Έτσι το αναφέρω για όποιον το κοιτάξει. Και εντός έδρας να έρθει κάμια τουρκική, να έρθει Μπόντο, αλλά με την προϋπόθεση αν έρθει Μπόντο, να έρθει Γενάρη, που να μην έχει παιχνίδια. Να έρθει τότε, στο τέλος.
2: Ναι, όχι να έρθει, άσε να έρθει.
0: Επίσης μια αντιευκρίνηση.
4: Όχι, δεν τη θέλω το Σεπτέμβριο.
2: Εν τω μεταξύ και τώρα που τη χάζευα προχθές. Είμαι πολύ γρήγορη.
4: Πολύ δυνατή.
2: Και το θέμα ποιο είναι. Δεν έχουν ματώσει ποτέ οικονομικά. Μόνο, δηλαδή δίνουν πολύ μεγάλη βαρύτητα και βάση, ξέρεις, στις ακαδημίες τους. Έχουν κρατήσει έναν προπονητή 9 χρόνια, 8-9 χρόνια, πόσα είναι.
4: Γι' αυτό έχουν φτιάξει και τόσο καλό εθνικό προϊόν. Λες, α, Νορβηγία, οκ, τι. Παλιά λέγαμε ψαράδες, ας πούμε.
2: Έχουν φτιάξει
4: μια εθνική που οι ακαδημίες όλη τη χώρα βγάζουν ποδοσφαιριστές και βλέπουμε Χάλαντ, βλέπουμε Όντεγκαρτ και
2: αυτό που έχει κάνει Μπόντο.
0: Μία διευκρίνηση αυτό που είπε ο Ηρακλής και που θίξαμε νωρίτερα. Δεν μπορούν να παίξουν Λίβερπουλ Ρεάλ. Ρεάλ Λίβερπουλ μπορούν να παίξουν από ό,τι βλέπω τώρα. Δεν μπορεί να τύχει, επειδή έτυχε δύο φορές συνεχόμενες στο Άνφιλντ, δεν μπορούν να παίξουν ξανά στο Άνφιλντ. Μεταξύ τους μπορούν να παίξουν, αυτό διάβασα τώρα.
2: Okay. Φίλε, τέξε αυτό της Μπόντο είναι για να γίνει ντοκιμαντέρ. Πώς βλέπουμε στο Netflix κάποια ντοκιμαντέρ και το τι έχουν κάνει οι Νορβηγοί. Αλλά ποια ομάδα μπορεί στην Ελλάδα να έχει την υπομονή να κάνει όλο αυτό το πράγμα.
4: Δεν έχουμε την υπομονή αυτή στην Ελλάδα.
2: Θα γίνεται
4: ρεφανές. Κυρίως γιατί οι ομάδες που θέλουν να κάνουν πρωταθλητισμό δεν μπορούν να στηριχτούν στο ελληνικό στοιχείο. Έχουμε κιόλας και, αυτή την ξενομανία να φέρουμε κλπ. Απ' έξω.
2: Και ενδεκάδα με Νορβηγούς. Όχι ότι δεν πήγανε και βρήκανε τον Αργεντίνο, τον καλό, τον παίχτη που δεν τον είχε ανακαλύψει κανείς. Ό,τι έκανε παλιά
4: η Πόρτο. Ακριβώς. Και τώρα και από το τέταρτο γκρουπ, έτσι να πω. Εντάξει. Ας έρθει Κόμο, ωραίο ταξιδάκι είναι, αν και δεν παίζει στην έδρα της, παίζει νομίζω κάπου αλλού, αλλά όχι στο Κόμο. Mm-hmm. Και τώρα εντάξει, ας έρθει καμιά Σαμπάχ, καμιά Βίκινγκ, με την ίδια υποσημείωση που είπα πριν και για την Πόντο. Ό,τι και να είναι, ξέρουμε ότι ο Νίκολης θα τα παλέψει τα μάτς, έχει αυτήν την τροπία, έχει τον τρόπο, γιατί μπαίνει μέσα, πατάει τον αντίπαλο, το είδαμε και πέρσι τα play-off, το είδαμε και πέρσι τα προκριματικά. Τα μάτς που καίνε, έχει τον τρόπο να τα πάρει, έχει τον τρόπο να τα παλέψει, δεν θα δούμε μια κομπάρσα, εμένα αυτό είναι που με ενδιαφέρει, ας πούμε και με τη Βαγεκάνο πέρσι που αποκλείστηκε, είδαμε μια εικόνα μιας ομάδας που το πάλεψε μέχρι το τέλος και στην τελική αυτό είναι που μετράει. Και όπου φτάσει. Τώρα απλά το ευχαριστιόμαστε, δεν έχει μιζέρια και τίποτα κλπ.
2: Έγινε.
4: Γιατί όπως είναι και το league phase κιόλας, δεν μπορείς να κάνεις πια ούτε 0 στα 8, αλλά ούτε και 8 στα 8. Δηλαδή, κάπου θα βρεις βαθμούς. Αυτά. Να μην σας
2: κρατάω κιόλας. Να είστε καλά. Πάρα πολύ.
4: Γεια σας. Καλό βράδυ.
2: Εντάξει, κοίτα. Που εγώ δεν είμαι των αλλαγών. Εύκολα. Ξέρεις. Το league phase είναι πιο ωραίο από τους ομίλους.
0: Ναι. Ήταν πολύ καλή αναβάθμιση.
2: Ναι. Είναι πιο ωραίο.
0: Και γενικά για
2: δεν υπάρχουν αδιάφορα μάτς. Γιατί ακόμα και μια θέση να κερδίσει είναι κάποια χρήματα.
0: Είναι πάρα πολλά τα λεφτά.
2: Ναι,
0: είναι 2 εκατομμύρια νίκη, φίλε.
2: Ναι, γιατί επειδή μετά κοίτασε ποιο μπορεί να πετύχει τελευταία αγωνιστική, ποιο μπορεί να ήταν αδιάφορο. Τα έχουμε ζήσει και από τις δύο πλευρές. Και να συνεχίζει, ξέρεις, τότε που πήγαινε στο Europa League, επειδή ερχόταν το φαβορή και είχε κάνει το 5 στα 5 και στο είχε σε αγωνιστική. Αλλά και να μείνει έξω. Επειδή.
0: Κάποιος είναι αδιάφορος.
2: Ναι, κάποιος είναι αδιάφορος.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Καλησπέρα.
5: Ναι,
0: φίλε μου, ναι.
5: Έλα, Νίκος, ναι, Ηράκλειο, Άικ, το Φουγάρο.
0: Έλα, Νίκο μου.
2: Έλα,
5: καλά, έλα Ηρακλή, χθες μια ώρα περίμενα ρε γαμώτο στο τηλέφωνο για να σας ευχηθώ καλή επιτυχία για
2: καλά.
5: Την αλλαγή της ώρας. Να σας πάρω όλα καλά. Δεν ξέρω, έχετε βρει τελικά τίτλο.
2: Ναι, νομίζω...
5: Γιατί εγώ έλεγα Ball and Order, από το Law and Order και καλά τη σειρά την αστυνομική. Μπάσε εντός, λοιπόν...
2: Εγώ ήθελα να το βγάλουμε τσιμπητούς, να ξέρεις, αλλά δεν ήθελα δε φίλε. Η τσιμπητή. Ναι, που λέω εγώ για τους παίκτες του τσιμπητούς.
5: Και τσουποτή θα μπορούσατε να το κάνετε.
2: Το τσουποτή. Εντάξει, ο Δεσίλας δεν είναι τσουποτός.
5: Το ξέρω.
2: Ο Δεσίλας μου έχει γίνει... Όχι, δεν είναι. Έχει βάλει ολική μάζα και τέτοια.
5: Ο Δεσίλας είναι αριστοκράτης. Βρετανός. Κύριος. Λοιπόν, εγώ θέλω Real City, Πόρτο Ρώμα, Villarreal, Λαν Σαχτάρ.
2: Real City.
5: Και τη Real τη θέλω μέσα. Για το φίλο μου τον Αγγελή, που είναι άρρωστος Real. Και έχουμε παίξει στοίχημα από τώρα καφέ, ότι άμα πετύχουμε τη Real μέσα, έχω παίξει ότι θα την πάρει η ΑΕΚ. Μόνο τη Real, τίποτα άλλο. Ο στόχος είναι το πρωτάθλημα, ο βασικός στόχος είναι το πρωτάθλημα, και άμα καταφέρουμε να είμαστε στους 24.
2: Το 1-0 στο Ολυμπιακό στάδιο, ο Πατήκας στο κεφάλι, ο... ΑΕΚ Real, 1-0.
0: Μεστερχάζε.
2: Κάπου είχε βρει μπάλα, κάτι είχε βρει μπάλα τότε.
5: Ο αγαπημένος του πατέρα ήταν σχολεμένο.
2: Ναι, κάτι είχε γίνει.
3: Κοίτα, μπορεί να είναι και ο Παπαϊωάννου.
2: Παπαϊωάννου.
3: Παπαϊωάννου και Στερχάζε βλέπονται.
5: Λοιπόν, εμένα σήμερα μου έκανε εντύπωση το κέντρο. Πολύ καλό κέντρο. Μπάλα με τη μία. Επιθετικό transition, πολύ ωραίο. Εντάξει, κάποιες τρύπες που υπάρχουν πίσω, πιστεύω σε κάποια παιχνίδια δύσκολα. Δεν ξέρω αν το έχει ξανακάνει ο Νίκολης. Μήπως παίξει με τρεις στόπερ. Έχει και τον Αριάγκα πίσω. Θα παίζει τριάδα.
2: Το έχει κάνει πέρυσι.
0: Όχι, όχι. Με τρεις όχι.
5: Δεν το έχει κάνει ποτέ.
2: Ο Ρόμβο είχε ξεκινήσει κάποιες.
0: Ρόμβο είχε.
5: Το Ρόμβο ναι, τον έχει προσπαθήσει. Βάσει τόσο εγώ αυτό που βλέπω τώρα είναι ωραίο στα μάτια. Είναι άδικο για τη Λεύσκη γιατί δεν θεωρώ ότι ήταν ομάδα για 4 γκολ. Η ΑΕΚ έκανε ένα τρομερό ημίχρονο. Εγώ δεν θυμάμαι την ΑΕΚ να παίζει τέτοια μπάλα πρώτο ημίχρονο σε τέτοιας κρισιμότητας παιχνίδι. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ αισιόδοξο γενικά. Οι προσθήκες που έχουν γίνει είναι πάρα πολύ καλές. Επιμένω και αυτό το λέγει ο Κώστας πέρυσι, αυτό τον ταχυδυναμικό, δεν ξέρω αν είναι αυτός ο Αριάγκα, τύπου Βράνιες Μάση που το έλεγες Κώστα, να έχει δίπλα του ο Ρέλβας, γιατί το Μουκουντή, δεν ξέρω, εγώ τον φοβάμαι το Μουκουντή. Δηλαδή το πρώτο πράγμα, άμα κλείσει τα μάτια και σκεφτείς το Μουκουντή, είναι τρίπλα που του έχει κάνει να ανοίξει τη λεωφόρο. Εμένα αυτό μου έχει μείνει από το Μουκουντή. Μπορεί να είναι σταθερός, να είναι πύργος, να είναι αρχηγός.
0: Εγώ θέλω παίχτες που να είναι ανταγωνιστικοί στη θέση. Δηλαδή, εγώ δεν λέω σαν καλά να βγουν αυτοί που είναι μπράβο. Τώρα. Να υπάρχει ανταγωνισμός για όλες τις θέσεις. Ναι, να μην πιστεύω... υπάρχει παίχτης που να είναι εφησυχασμένος ότι έχω καπαρωμένη τη θέση.
5: Αυτό.
0: Ναι, αυτό. Το επισήμανε και καλώς τους χτύπησε τα καμπανάκια όταν τα χτύπησε και όχι μόνο για την απόλυτη Super Cup από τον Όφη, αλλά τους είχε πει και μέσα στο καλοκαίρι στην προετοιμασία, αν θυμάσαι, μετά από το φιλικό με τη Φύτεσε. Αυτό που είπε σχετικά, επειδή είναι σχετικό με την κουβέντα που κάνουμε, επειδή ρωτήθηκε για μεταγραφές και τα λοιπά, θα γίνουν πλέον, ο Νίκολης απάντησε ότι όπως είπα, είμαι χαρούμενος με την ομάδα μας. Πάντα κάθε προπονητής θέλει το κάτι παραπάνω. Κανένας δεν είναι τόσο τρελός να πει ότι δεν θέλει κάτι ποιοτικό. Παρακολουθούμε την αγορά, δεν είναι προτεραιότητα. Αν κάτι προκύψει και είναι φυσιολογικό που θα συνάδει με το project μας, δεν σημαίνει ότι περάσαμε στη League Fest και θα ξοδέψουμε πολύ. Αν παρουσιαστεί ευκαιρία, τότε γιατί όχι, ήταν η ακριβής απάντηση σε ερώτηση σχετικά με το αν θα γίνουν επιπλέον κινήσεις για την ΑΕΚ μετά την πρόκληση στο League Fest.
5: Να σου πω, Κώστα, ερώτηση τώρα. Τα εντός της ΑΕΚ θα είναι 4.
0: Ναι, και άλλα τόσο τα εκτός.
5: Ωραία. Εσύ τώρα, πόσο θα έβγαζες το διαρκείας? Για αυτούς που έχουν διαρκεία.
0: Τώρα δεν μπορώ να μπω στη διαστήση. Γιατί δεν έχω και επαφή και εικόνα και τα λοιπά. Τι να σου πω τώρα. Θα βάζα τόσο. Δεν ξέρω.
5: Ναι, γιατί εγώ ας πούμε πέρυσι στην 39 ήταν 30 το ευρωπαϊκό. Και λέω τώρα είναι τσιλού.
0: Άλλες τιμές του κόμφερα.
5: Α, μπράβο. Αυτό. Δηλαδή άμα δεν κάνω καμία σχέση.
0: Εννοείς να βγάλει αποκλειστικά για τα παιχνίδια του
5: τσιλού, ναι.
2: Α, το συνεχίζει αυτό η ΑΕΚ.
5: Ναι, το συνεχίζει. Δεν έχει διαρκεία για την Ευρώπη. Εγώ αυτό που χαίρομαι και κλείνω με αυτό, επειδή μου το είχε κολλήσει παλιά ο πατέρας μου, εγώ κάνω συλλογή από κασκόλ. Όποτε έρχονται ομάδες εδώ πέρα, πήγαινε και παίρνω, ξέρεις, αυτά τα κλασικά τα διπλά τα κασκόλ.
2: Τα διπλά, ναι.
5: Ναι, και φέτος περιμένω Ρεάλ, περιμένω City, μακάρι να πάνε όλα καλά. Μπας επιτός, καλή κουμπή,
2: καλά,
5: καλή αρχή και θα τα ξαναπούμε.
2: Να είσαι καλά, Γωνίνα μου.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
6: Έλα, Κωστή.
0: Έλα, Κωστή μου, τι έγινε.
6: Εγώ είμαι, συγγνώμη ρε παιδιά. Λοιπόν, αν και είναι μέρα δικιά σήμερα, θα μιλήσω για να μου πεις πώς βλέπεις την ΑΕΚ στην Ευρώπη και με ποιο τρόπο θα παίξει. Δεν την έχω δει φέτος. Ξέρω ότι έχει πάρει δύο πολύ καλούς παίκτες, δεν την έχω δει σε κανένα παιχνίδι. Για να κερδίζει σήμερα 4-0, γιατί ήταν ένας τελικός, είναι ανέτοιμη. Είναι Βουλγαρία, εντάξει, δεν είναι καμιά ομάδα περιοπής, αλλά είναι ένα παιχνίδι δύσκολο, μπορεί να την πατήσει από τη στιγμή που κερδίζεις εύκολα 4-5-0 πως ήρθε, πάει να πει ότι είναι υπέρ της, εντάξει. Τώρα στην Ευρώπη, κοίτα να δεις, πώς παίζει η ΑΕΚ βασικά, γιατί άκουσα
0: 4, ένα 4, προηγούμενο 4, φίλο 2, που 2, 2,
6: και 2. Μέσα λέει πατάει τον αντίπαλο που πέρυσι λέει στα play-off, εγώ δεν το είδα αυτό, εντάξει με τον Παναθηναϊκό που φαίνεται το έκανε στη Φιλαδέλφεια. Ναι, δεν ήταν ένα τέτοιο παιχνίδι από τον Νίκολη. Έπαιζε έτσι ο Νίκολης.
0: 4-2-2-2 παίζει.
6: Ναι, όχι πρεσάρισμα μπροστά.
0: Υπάρχουν μέσα στο παιχνίδι...
6: Άλλο αυτό, εντάξει.
0: Κομμάτια που θα... αυτό το τρελό δεν παίζει όπως
6: δεν
0: πήγαινε...
6: Δεν παίζει του Μεντιλίμπαρ δηλαδή ή του Αλμέιδα.
0: Όχι,
6: καμία,
0: καμία
6: σχέση.
0: Όχι.
6: Μπράβο. Λοιπόν, κοίτα τι θα σου πω.
0: Απλά η αλλαγή της ΑΕΚ φέτος σε σύγκριση με πέρυσι, γιατί θα είναι αλλαγμένη κατά τη γνώμη μου, είναι ότι θα
6: σου έχω πει για τον Νικόλης και σου είπα θα σου πω δύο-τρία πράγματα.
0: Εντάξει, μην μου ξανοίξεις το με τέτοια συζήτηση.
6: Όχι, όμως, όχι, δεν θέλω να... καμία.
0: Για όνομα, δηλαδή.
6: Εννοείται.
0: Okay. Για μένα η ΑΕΚ θα προσπαθήσει φέτος, ειδικά στα κομμάτια που θέλει να κυριαρχήσει και να μην βάλει το ρυθμό, δεν σου λέω τώρα μετά το 3-0 που ισορρόπησε. Στο πρώτο μισάωρο.
6: Κοίτα, η ΑΕΚ με την Ξένη, με τον Αλμέιδα, την πάτησε έτσι. Πρέπει και σε μια εποχή.
0: Θα κρατάει, θα κρατάει και γι' αυτό παίρνει τον Σαχάφ. Θα προσπαθεί να κρατάει, να έχει περισσότερο έλεγχο στα πόδια τη. Δηλαδή να κρατάει την μπάλα. Να έχει αυτή την
6: περίπτωση. Δηλαδή, αν παίξει με την Μπαρτσελόνα, θα έχει την μπάλα.
0: Λέω τι θα κάνει κατά κανόνα. Δεν σου λέω τώρα
6: να παίξει. Δεν μιλάμε τώρα, κατάλαβε σου λέω. Γιατί ναι, θα κληρωθείς και ο Ολυμπιακός, δηλαδή κληρώθηκε πέρυσι, έπαιξε καλά, άκου Ολυμπιακός πέρυσι, έπαιξε καλά με όλες. Σε μεγάλα διαστήματα ήταν καλύτερος από τον αντιπάλαιο του. Τη Ρεάλ εδώ μέσα μπορούσε για να έχει έρθει και 4-4 και φάγε, άρπαξε πόσα γκολ, έτσι. 13-15 πόσα φάγα.
2: Ναι, το μάτσο με την Μπαρσελόνα.
0: Το μεγαλύτερο προσόν της ΑΕΚ πέρυσι, γιατί είναι διαφορετικό το πέρυσι με το φέτος, γι' αυτό σου λέω, έπαιξε.
6: Ναι, έχει πάλι καλούς παίκτες στο κέντρο.
0: Όχι, μπορεί. Δεν έχει να κάνει μόνο με τους παίχτες. Η ΑΕΚ για να καταφέρει όσα κατάφερε πέρυσι είχε υπομονή. Δηλαδή, τι θέλω να πω, υπομονή. Ότι όποτε έπρεπε να αμυνθεί, αμυνόταν. Μπορεί ο κόσμος να ζητούσε θεαματικό ποδόσφαιρο κτλ. Αλλά η ΑΕΚ όποτε έπρεπε να είναι πειθαρχημένα πίσω, τακτικά να μην αφήνει καινούς χώρους κτλ. Το έκανε.
6: Δεν υπάρχει καλή ομάδα σε όλα τα χρόνια του ποδοσφαίρου που να μην είχε εξάρι και να είναι καλό το εξάρι. Ο Νίκολος έπαιξε έτσι πέρυσι.
0: Έχει και διαφορετικό. Έχει και διαφορετικού είδους. Αυτό που λες μόνος. Έχει και διαφορετικού είδους φέτος φέρει. Ο Ούγκρος και ο Αριάγα. Ο Αριάγα μπήκε σήμερα 5 λεπτά γιατί τον είχε.
6: Δεν είναι κανένα εξάρι αυτό.
0: Είχε προλάβει να τον δηλώσει. Ο Αριάγα είναι και για να παίζει μπροστά από τα στόπερ. Είναι και για να παίξει στόπερ.
6: Όχι, λέω για τον Ουκρανό που πήρατε την πρώτη σας μεταγραφή. Εξαροχτάρι είναι αυτός. Και εξάρι
0: ο Ουκρανός είναι.
6: Την πρώτη μεταγραφή.
0: Δεξί εξτρέμ. Δεξί half extreme. Ο Ζούμπου.
6: Και ο δεύτερος που πήρατε.
0: Ο Μάγερ επίσης είναι. Έπαιξε στη θέση του Ζούμπου. Εκεί που παίζει ο Ζούμπου. Δηλαδή δεξί half έπαιξε.
6: Δεξί half, μάλιστα. Οκ, ναι, θέλω να σου πω, δεν μπορώ να τελειώσω. Εγώ για ένα πράγμα τον παραδέχομαι πάρα πολύ το με τη Λίμπαρ και άλλαξε τον Ολυμπιακό πάνω σε αυτό, ότι μπαίνει μέσα και αν υπάρχει τρόπος δηλαδή να πάρεις αποτέλεσμα κατά το μεγαλύτερο ποσοστό έτσι από το να κλειστείς, είναι αυτός ο τρόπος που κάνει ο με τη Λίμπαρ και έχει δώσει μια ψυχοσύνθεση στην ομάδα που τους βλέπει όλους τα ίσα. Αυτό δεν το έχει κάνει κανένας. Εντάξει, και σε αυτό τον παραδέχομαι πάρα πολύ, δηλαδή ας χάνουμε, αλλά να παίζει καλά. Δηλαδή αν δεις το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν στη Γερμανία, αν ο Ολυμπιακός είχε βάλει γκολ και είχε προκριθεί, φίλε, την επάτησε. Δες το και πες μου. Απλά δεν ξέρω πώς θα παίξει άλλη, γιατί αυτά τα παιχνίδια σου είπα και πάλι είναι... Εντάξει. Λοιπόν, μια χαρά πέρασε. Έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές. Όταν πήρε τον Βάργκας, εγώ όταν παίξαμε τη Φερεντσβάρος, λέω γιατί δεν πάμε να τον πάρουμε αυτόν. Εντάξει, είχαμε τον Ελκαμπή και τον άλλο, τον Μαρκινό, αλλά μόλις τον είδα τρελάθηκα. Παλιά σκοπής. Ξέρεις ποιο μου θυμίζει Κωστή, πρέπει να τον ξέρεις, να τον ήξερες. Τον Κοτάκι του Ιωνικού τον είχες δει ποτέ.
0: Ναι.
6: Το Σεντερφόρ.
0: Στο στυλ,
6: έφυγε και από τη ζωή νωρίς. Εγώ ήμουν προδοτικάνος, αλλά εντάξει τον είχα δει. Δηλαδή ένα τέτοιο στυλ μου θύμιζε, όταν τον είδα τον Βάρκας και λέω μεγάλη παιχτούρα, θα μας κάνει πολύ μεγάλες κηδείες. Έχει κάνει καλές μεταγραφές η ΑΕΚ και μπράβο τους. Αν έχεις καλούς παίχτες και καλό υλικό, ρε φίλε, εννοείται. Εντάξει.
0: Να είσαι καλά, λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να πούμε και κάτι. Για την βαθμολογική θέση της ΑΕΚ στην UEFA, από την 151η θέση από την οποία ξεκίνησε, βρίσκεται στην 72η πλέον, γιατί είναι και πώς ξεκινάει κάθε χρονιά.
2: Α, φέτος ξεκίνησε έτσι.
0: Ναι. Μέσα σε μία χρονιά.
2: Ναι.
0: Τώρα είχε ξεκινήσει φέτος από το 81 τερματίσαμε και 85 θα ξεκινούσαμε, 85 θα ξεκινούσαμε και 81 τερματίσαμε. Σε ένα χρόνο.
2: Και μάζεψε,
0: ναι. Σε ένα χρόνο, ενώ από εκεί που είχε ξεκινήσει πέρυσι. Πριν δηλαδή ξεκινήσουν τα παιχνίδια τα περσινά στην Ευρώπη, η ΑΕΚ ήταν στο ranking 157.
2: Ναι.
0: Σε μία σεζόν, δηλαδή προκριματικά με προκριματικά, σε ένα ημερολογιακό έτος σχεδόν. Η ΑΕΚ έχει μάζεψει 87 θέσεις.
2: Και θα ανέβει κι άλλο.
0: Για την ακρίβεια ήταν στους 159 όταν ξεκίνησε η προπέρσινη. Το 1-72 έχει μάζεψει 87 θέσεις.
2: Περίπου 60% πάνω είναι.
0: Τεράστια.
2: Τι τεράστια.
0: Δηλαδή όταν πριν παίξουμε με την Περσεβά ήμασταν 159. Την Μπερσεβά
2: το πρέπει να τη φύγει και μία χρονιά. Πρέπει να τη σβήνει. Πότε. Με την ΟΑ πότε ήταν.
0: Με τη της Βελέζ. Το 21-22.
2: Αυτή σβήνει.
0: Αυτή σβήνει, ναι.
2: Σκέψω ότι είχε δύο τέτοιες χρονιές. Είχε και τη Βελέζ και την ΟΑ. Την ΟΑ.
0: Η Βελέζ ήταν 21-22.
2: Δεν τα καπάκια λένε στην πενταετία.
0: 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26. Τώρα βγάλει τη χρονιά της Βελέζ.
2: Ήταν στην ίδια πενταετία.
0: Ήταν στην ίδια πενταετία μέχρι και πέρυσι. Αυτά. Πάμε για break και τε...
2: Ναι. Και μπαίνουμε στους τελευταίους ύλους.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Νεύρο το χτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
7: Bwin Sport FM 94,6.

0: 94,6.
1: Τελευταίο μισάωράκι.
0: Λοιπόν, βλέπω την είδηση του Ολυμπιακού ρε παιδί, και με έχει πιάσει πραγματικά απελπισία. Που δεν είναι άδειξη το ο Τάσος θέλει να είμαστε σφιχτοί στα δελτία.
2: Και πρέπει να είμαστε καταλαβαίνετε όχι.
0: Στα δελτία ειδήσεων, ρε παιδί, να είναι σφιχτά. Μην είναι, ξέρω, 5 γραμμέ κάθε είδηση.
1: Ναι.
0: Και ο Ολυμπιακός, ό,τι και να κάνει.
1: Τι γίνεται.
0: Είναι ένα δελτίο μόνο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το βλέπω τώρα και με πιάνει.
1: Μπορείς να βάλεις, ας πούμε, τα πάντα που μπορεί να έχει ο Ολυμπιακός. Κατά τα άλλα. Στα υπόλοιπα.
0: Στα υπόλοιπα.
1: Μπράβο.
0: Λέω, άμα βάλεις τα πάντα. Φίλε, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να έχει.
1: Η ζωή μου όλη είναι αυτό, να ξέρει. Από τότε που πήγαινε στην Ομπόνη να πάρω το φως.
0: Δεν γίνεται.
1: Ναι, σκέψε ότι εγώ μεγάλωσα. Πιτσιρικάς.
0: Είναι, καταφέραμε
1: ίσως το μεγαλύτερο σύριαλ που μπορεί να έχει υπάρξει πότε στα χρόνια. Δεν νομίζω να το ξεπεράσει κάποιο. Πλέον. Έχουν αλλάξει εποχές. Δευτέρα ερχόντουσαν οι Ρώσοι. Τρίτη δεν ερχόντουσαν οι Ρώσοι. Επί τότε για να έρθει ο Προτάσο, ο Φολιτόφτσεκ και ο Σάβη.
3: Θυμάσαι τα ονόματα τα πρώτα.
1: Τον Προβόρση ήταν ο ένα.
3: Ο Προτάσο και ο Σμαρόφ.
1: Το Σμαρόφ δεν το θυμόμουν.
3: Δεν ήταν γνωστός.
1: Ναι. Αλλά αυτό το επειδή το έχει ζήσει εσύ.
0: Ντόμπρος.
1: Όχι, ήταν. Δευτέρα ερχόντουσαν, Τρίτη δυσκολίες, Τετάρτη χαλάνε, Πέμπτη ξανάρχονται. Δηλαδή κάθε μέρα γινόταν αυτό το πράγμα.
0: Δεν ήσουν ακόμα στο χώρο.
1: Όχι ρε. Όχι ρε.
0: Δεν είναι αυτός λέω.
1: Και με πέραν τα εξαδέρφια μου, γιατί δεν αντέχαμε άλλο. Δεν αντέχαμε άλλο αν θα έρθουν οι Ρώσοι, ρε παιδί μου. Και έχουμε πάει σε προπόνηση στο Ρέντι. Στον Πάλαιο Ρέντι έχουμε πάει σε προπόνηση με μπλαχήν προπονητή. Τώρα έχω ξαναπεί την ιστορία. Τώρα πιτσιρικά, εγώ δεν ξέρω, εδώ 14 χρονών. Και σε ένα σημείο χτυπάει το τηλέφωνο. Τηλέφωνο με μίλιο, δηλαδή το άκουσε τριν. Και ήταν ο Φωτίου τότε, τη μάνατζερ στον Ολυμπιακό. Και πετάγεται ένα θεός από δίπλα. Ρε Φωτίου, πήγαινε, σήκωσε τώρα το τηλέφωνο. Μην έρθουν οι Ρώσοι να τελειώνουμε. Δεν πάει άλλο. Και μετά άρχισαν στον Μπλαχήν. Ήταν ο Μπλαχήν εκεί. Ζήτα και από τους παίχτες, εντάξει, Μπλαχήν τώρα ήταν παιχτάρα βέβαια. Δεν είναι το συζητήριο. Το μιλάμε top class παίχτης της εποχής. Άλλο αυτό, ρε παιδί. Και του λέγανε, ρε Ολεκ, δεν βγάζει κανένα δελτίο μέχρι να έρθουν αυτούς που θέλεις να φέρεις. Γιατί όπως σε κόβουμε εδώ σε προπόνηση, για ένα μισά ώρα το έχεις. Μεγάλες στιγμές.
0: Για πάμε.
1: Ο Γενάρης. Ο Γενάρης του Κοσκοτά ήταν το καυτό.
3: Καλοκαίρι με τον
1: Τέταρη. Ναι, άλλο μετά τον Τέταρη. Ο Γενάρης ο πρώτος με τις 17 μεταγραφές 18.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έβλεπα, το έχω ξαναπεί. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που έκανα, η Τσιρίκη τότε, ήταν δελτίο ειδήσεων, περίμενε τα αθλητικά. Και έλεγε, Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Νίκου Νεντίδη. Ποιος είναι ο Νίκος Νεντίδης τώρα. Πρωί, φεύγοντας από το σχολείο να πάρω το φως, να διαβάσουμε τον Νεντίδη. Το βράδυ. Ο Ολυμπιακός παίρνει τον Γκριεζί. Τον αγάπη ο Καλταβερίδη. Ξέρω με ποιο αυτούς. Ο Καλταβερίδης είναι ναι, ομογενής από την Ξαμάξη. Ναι, λοιπόν. Κάθε μέρα. Και σε μια μέρα δεν έκανε μεταγραφή. Στεναχωρήθηκα. Λέω τι δεν πήρε.
3: Και οι δύο ποιο τους
1: έπαιρνε. Πρέπει σου λέει. Το δελτίο ειδήσεων ήταν. Περίμενα τελείως και λέει πάμε στα αθλητικά νέα. Ξεκινούσε. Ο Ολυμπιακός ανακοινώνει την επόμενη. Έτσι ξεκινούσε το δελτίο τότε. Έχει εκείνο το
0: λεπτό.
1: Ο Άκης Μουσακίδης.
0: Για πάμε στους ακροατές για να μας πάνε.
3: Παγατουρίδη μαζί.
1: Έτσι, τι που
0: τη στιγμή. Έλα φίλε μου.
4: Ναι.
0: Έλα φίλε.
1: Ναι, τα Σοβιετική, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, τα Σοβιετική δεν τα έδωσε. Ναι, έχεις δίκιο, είσαι απόλυτο δίκιο. Μεγαλύτερο, λέει, σειρία Λοχάτζη.
0: Σ' ακούμε φίλε.
1: Ο Χάτζη είχε κρατήσει χρόνια, αλλά ήταν, εμφανιζότανε.
0: Κάτσε μήπως μπερδεύονται τώρα.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
4: Μανώλης Μαρούση, τι έγινε.
0: Γεια σου Μανώλη.
4: Βγήκα πολύ γρήγορα, δεν το περίμενα. Να πω επειδή ξαναβλέπω λίγο την ΑΕΚ τώρα. Ήθελα να πω καταρχάς πολύ μεγάλη νίκη. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, αλλά σε αυτό όταν σε ομάδες όπως η Λεύσκη, η Δυναμό δεν υπάρχουν οπαδικά, ήμασταν όλοι με την ΑΕΚ. Τέλος πάντων, μου αρέσει τρομερά πως παίζει η ΑΕΚ το 4-4-2. Που φέτος το παίζει ακόμα καλύτερα από πέρσι. Δηλαδή ο Μάγερ το έχει αλλάξει πάρα πολύ. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλύτερη η ΑΕΚ φέτος έτσι όπως παίζει. Έχει πιο καλούς αυτοματισμούς, ακόμα και επειδή κάποιοι λέγανε ότι θα λείπει ο Πινέδα, ότι θα έχει έλλειμμα. Δεν ξέρω, ο Μάγκερ παίζει φανταστικά τη θέση και πάρα πολύ μου αρέσει και ο Πίλιος πως παίζει τη θέση του μπακ. Δηλαδή, επειδή ο Πίλιος δεν ανεβαίνει τόσο πολύ όσο ο Ρώτα, είναι πάρα πολύ κομβικός στην άμυνα. Δηλαδή, ξέρει πότε πρέπει να ανέβει να πρεσάρει ψηλά τον παίκτη να μην γυρίσει με πλάτη και πότε να γυρίσει αμέσως στην ευθεία για να μην χαθούν οι θέσεις, ας πούμε.
0: Ο Μάγκερ έχει την ευχέρεια, επειδή είναι παιδί που ξέρει να χειριστεί πολύ καλά την μπάλα και να πάει παράλληλα από τη μία μεριά στην άλλη, να κινηθεί παράλληλα, και πολλές φορές θα γίνεται ο τρίτος παίκτης, αυτό που καταλαβαίνω εγώ, δηλαδή για να μην δέχονται όλη την πίεση ο Καϊρίνη με το Μαρίν για να πάρουν την πρώτη μπάλα από τα στόπερ, πολλές φορές θα γυρίζει και αυτός να πάρει την μπάλα, αλλά έχει μεγάλη ευχέρεια στο να βλέπει γήπεδο, ρε παιδί μου. Δηλαδή μπορεί να διασχίσει την μπάλα κουβαλώντας την, μπορεί να μην είναι πινέδα, αλλά μπορεί να την κουβαλήσει εξίσου εύκολα γιατί τεχνικά χαρακτηριστικά έχει τέτοια. Μπορεί να μιλήσει τα τρεξίματα του Πινέδα.
4: Ξέρεις πως το χρησιμοποιεί, είναι αριστεροπόδαρος, τον βάζει δεξιά και όταν επιτίθεται η ΑΕΚ δεν δίνει πλάτος, δηλαδή δεν θα πάει να...
0: Όχι, όχι, έρχεται προς τα μέσα.
4: Έρχεται προς τα μέσα.
0: Και αφήνει όλη την πλευρά στο Ρώτα.
4: Και έρχεται και ανάποδα, δηλαδή κοιτώντας προς τα πίσω, αυτό ξέρεις ο παίκτης...
0: Ναι, γιατί μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι, έχει πολλές επιλογές, ή να κάνει μια διαγώνια κάθετη, ας πούμε, να αλλάξει απέναντι το παιχνίδι κτλ.
4: Μπράβο, να αλλάξει απέναντι το παιχνίδι. Βέβαια, απ' την άλλη, όταν η ΑΕΚ αμήνεται, αμήνεται σαν 4-3-3. Δηλαδή, άμα παρατηρήσει ο Μάγκερ, κλείνει πολύ στο κέντρο.
0: Ναι.
4: Βέβαια, εντάξει, η Λεύση ήταν πολύ αδούλευτη ομάδα.
0: Γίνεται, έτσι, δηλαδή. Γίνεται τρίτο χαφ ο Μάγκερ στο...
4: Μπράβο, γίνεται τρίτο χαφ και ουσιαστικά αφήνουν το αριστερό μπακ της αντίπαλης ομάδας κάπως μόνο του, ας πούμε. Το ψελομαρκάρει λίγο εκεί. Ή ο Γιώβιτς ή ο Βάργκας, ας πούμε. Αλλά είναι τρομερό. Κοίτα, είναι επειδή έχω παίξει εγώ αυτή τη θέση, είναι φανταστικά πως παίζει ο Πίλιος αυτή τη θέση. Δηλαδή, θέλει πάρα πολλά πνευμόνια και πολύ μυαλό να κάνεις αυτό το πράγμα. Να ξέρεις πότε πρέπει να ανέβεις, να κάνεις αυτή την κίνηση. Από εκεί που είσαι στην ίδια ευθεία με τα στόπερ, να βρεθείς σε χρόνο ντε-τε στο κέντρο, να δώσεις αυτή τη βοήθεια να φύγει μπάλα και να ξαναγυρίσεις πάλι πίσω. Ξέρεις, και αυτό δεν φαίνεται. Όλοι λένε για τον Πίλιο να ανέβει πάνω σε κάποια φάση και κάνει μια λάθος μπαλιά, ας πούμε, ο οποίος έχει δείξει όμως το άπειρο τρέξιμο πίσω. Ενώ απ' την άλλη ο Ρώτα, ναι μεν ανεβαίνει, αλλά στην άμυνα όταν είναι τον καλύπτουν δύο παίκτες μπροστά. Γιατί έχει και κλείνει το αμυντικό χαφ και έρχεται και ο Μάγκερ. Δηλαδή παίζει πάρα πολύ καλά το 4-4-2 ο Νίκολιτς, το παίζει μαγικά, δηλαδή εγώ το συγκρίνω καλύτερα και από τον Μπάγεβιτς. Δηλαδή και ο Μπάγεβιτς ήταν πολύ καλός 4-4-2, είναι πολύ πιο μοντέρνο και δηλαδή εμένα μου αρέσει γενικά ότι έχουν επανέλθει πολλά συστήματα, οι τρεις πίσω, το 4-4-2 που τα θεωρούσαμε ας πούμε αναχρονιστικά συστήματα ότι έχουν πεθάνει ας πούμε πλέον, δεν παίζει το 4-4-2 που θα παίξει μια αγγλική ομάδα ας πούμε που με σέντρες, με γιόμες ή που δεν θα έχει... Ξέρεις, θα έχει το δύο εξτρέμ, ας πούμε, δύο αμυντικά χαφ, καταλαβαίνεις. Το παίζει πάρα πολύ καλά. Εντάξει, και η ΑΕΚ παλιά του Μπάγκεβιτς, αν θυμάσαι, απ' τη μία είχε τον Τζάρτα, που λούφαρε, ας πούμε, πες στην άμυνα, απ' την άλλη και το Σαββέσκι που έτρεξε σαν σκύλος, έτσι.
0: Και δηλαδή, ο Τσάρτας είχε βγει πρώτος κόρυπε, έχοντας τον από τη δεξιά πλευρά.
4: Ναι, δηλαδή σημαίνει ότι όταν παίζει 4-4-2, μαρκάρεις και 4-4-2.
0: Ήταν άλλο ποδόσφαιρο, ήταν 30 χρόνια πριν, ήταν ειδικά την τελευταία χρονιά με τον Τζάλα που το είχε παίξει με το ανάποδο πόδι, ήταν 30 χρόνια πίσω.
4: Και αυτό θέλω να πω τελευταίο για να μην κουράζω, ότι οι προπονητές, αυτό πάει και για το Μετιλίμπαρ ας πούμε, έχουν ένα σχεδιασμό, το ποδόσφαιρο τους έχει τα καλά και τα κακά, δηλαδή... Η ΑΕΚ θα παίξει αυτό το σύστημα, δεν σημαίνει ότι αυτό το σύστημα μπορεί να πάει να το παίξει ρόλο ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός. Έχει φτιαχτεί για να παίζει αυτό, όπως και η ΑΕΚ δεν μπορεί να πάει να παίξει το σύστημα του Ολυμπιακού με τους παίκτες που έχει. Οπότε αυτό δίνει και μια ομορφιά στο πρωτάθλημα που όλες οι ομάδες είναι κάπως διαφορετικές, γιατί παλιά πηγαίναμε να παίζουν όλες 4-3-3, ας πούμε, όλες το ίδιο πράγμα, ξέρω εγώ.
0: Αυτό είναι το πιο σωστό που λες, ότι κάθε ομάδα πρέπει να έχει την ταυτότητά της.
4: Δηλαδή... Ναι, έχει κάτσει μια κέντα και είναι όλες διαφορετικές. Δε, έχει πολλά χρόνια να γίνει αυτό. Να παίζουν όλες διαφορετικό ποδόσφαιρο. Πάντως το ευάλωτο σημείο της ΑΕΚ είναι από τα αριστερά και όταν θα τύχει με ομάδες, εντάξει, επίπεδο Champions League θα μπορούν να γυρίσουν την μπάλα λίγο γρήγορα. Εκεί με τους τέσσερις, ας πούμε, και με το όταν θες και τα μπάξουν να ανεβαίνουν, θα έχεις θέμα, ρε παιδί μου, στο μεγαλύτερο επίπεδο πάντα.
0: Ναι, εντάξει, σίγουρα.
4: όταν παίζουμε ομάδες όπως η Λεύσκη ή ακόμα και οι ελληνικές που αργούν να βρουν τους χώρους, διευκολύνει πάρα πολύ αυτό το σύστημα. Και το μεγάλο μυστικό της ΑΕΚ είναι ότι έχει πάντα δύο παίκτες στην περιοχή, οι οποίοι είναι η φύση τους να βρίσκονται στην περιοχή. Δηλαδή δεν είναι ο Ελκαμπή και ο Τσικίνιο, ας πούμε, που θέλαμε να μας βάζει 7-8 γκολ. Έχεις δύο center force στην περιοχή. Όταν θα γίνει δηλαδή η φάση εκεί που θέλεις ή το γέμισμα εκεί που θέλεις, θα έχεις δύο killer μες στην περιοχή. Δεν θα έχεις ένα δεκάρι που θα πρέπει να του ζητάς να γίνει center force για αυτή τη φάση.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μανώλη.
4: Γι' αυτό και η ΑΕΚ δεν έχει πρόβλημα με τις μικρές ομάδες, βάζει εύκολα γκολ. Λοιπόν, καλό βράδυ και με πολύ μεγάλη νίκη της ΑΕΚ.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρώτο θέμα Μότσαρτ Σπορτ, ο Νίκολης και ο Γιώβιτς. Να σου πω. Το πρώτο θέμα Μότσαρτ. Πάμε, χαίρετε.
1: Εφημερίδες στη Σερβία.
5: Ναι, γεια σας. Έλα, Κωστή.
0: Έλα, ρε Μίτσο, τι έγινε. Πού είσαι.
5: Έλα, ρε. Έπιασα σήμερα. Προχθές ήμουνα πόση ώρα, δεν μπορούσα. Καλύτερα λοιπόν σήμερα. Επόμενο, μην τρώμε χρόνο, μιλήσουν κι άλλοι. Λοιπόν, επειδή μου έδωσε και μια πάσα ο φίλος, αν και ακούγεται πιο νέος, τον έχω ακούσει, είναι τρομερό στο μπάσκετ, Ηρακλείο. Το παιδί τώρα, εγώ
1: τέλος. Ο Μανώλης, ναι.
5: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν,
0: το πριν είναι 2 εκατομμύρια ευρώ.
5: Εντάξει, τα πριν είναι και για λογιστή. Εντάξει, θα πάρει εδώ φράγκα η ομάδα. Θέλω να πω, επειδή ξέρεις, Κώστα, έτσι από πότε βλέπω την ΑΕΚ, έχω προλάβει την ΑΕΚ του Στάνκορτ, αν καταλάβεις. Εγγελώς άλλο ποδόσφαιρο και έτυχε παιδιά μια φορά στον κορονοϊό να δω ένα Ολυμπιακό σαν στο ΟΑΚΑ με την ομαδάρα Ιάκη Εξπάγιακο, τότε αυτό που λέμε με Κύπερ, ρε παιδί μου, πιο αργό ποδόσφαιρο.
1: Με κορονοϊό δεν γίνεται.
5: Όχι ρε, σε τέτοιο, σε βίντεο, όχι.
1: Α,
5: ρε,
1: σε βίντεο, α, ναι,
5: και τρελάθηκα, λέω πόσο πιο γρήγορα, ρε παιδί μου, τότε το βλέπεις γρήγορο, τώρα
1: αργό.
5: Εξέλιξετε. Ναι. Μπορεί αυτό που παίζεται τώρα, θα μου πεις πόσο πιο γρήγορο. Μετά από κάποια χρόνια λέμε τι πώς παίζανε έτσι. Ρε. Τέλος πάντων, αυτά είναι...
1: αλλάζουν αυτά.
5: Εγώ χαίρομαι
1: όμως... Το μπάσκετ να δεις πώς είναι, άμα δεις παίχνεις το 90.
5: Λοιπόν, χαίρομαι όμως, παιδιά, που αυτή η εκδοχή, η φετινή, γιατί είναι εντελώς διαφορετική. Και αυτός ο προπονητής δεν το έχω ξαναδεί, ρε παιδί. Χαμελέοντας, δηλαδή, ο άνθρωπος είναι απόλυτα ρεαλιστής. Τι ήθελε πέρσι, προκρίσεις. Δεν είχε τι, δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί. Έχει τη φιλοσοφία, το έλεγε όμως. Εγώ θέλω να παίζω έτσι. Γι' αυτό έλεγε δεν μου κάνει ο Γιόνσον, δεν μου κάνει ο Σιμάνσκι. Θέλω μπαλάτα, αλλά δεν μπορούσα να τα βρει όλα. Ρε παιδί μου, γι' αυτό είχε βρει μπάλτα σε τρεις μεταγραφικές περιόδους. Παιδιά, αυτή τέτοια πληρότητα στο κέντρο φορτώνει τον άξονα με μπαλάτα χαβ. Δηλαδή αν εξαιρέσει τον Αριάγκα, που είναι και τον θέλαμε ένα τέτοιο θηρίο να. Δηλαδή κάποια στιγμή σήμερα η Λεύσκη, γιατί προχθές μου λέγανε ο Ηρακλής ή Καλισέ, άσε καλά καλησέρετο. Ρε φίλε, όμως βλέπεις μια ομάδα, κάποια στιγμή η κυκλοφορία της μπάλας σήμερα, δεν έχει και ψυχολογία η ομάδα, το δεύτερο ημίχρονο, δεν ξέρω αν το μέτρησα πόση ώρα είχαν να πάρουν την μπάλα οι... Δεν ξέρω αν το μέτρησα πόση ώρα είχαν να πάρουν την μπάλα οι Βούλγαροι.

0: καρμπών την έδα. Έτσι ξαναπεί. Ο Ούγκρος, φίλε,
1: πήρε παίχτες να πάρει κάτι από όλους που έχουν
0: χώρους. Δεν το έχω δει. Με το που δίνει την μπάλα ο Βιτάλης αμέσως ξεμαρκάρεται. Μιλάμε δηλαδή, έχει ρε παιδί μου Βιτάλης που είναι εξαρροχτάρι. Έχει το μάγερ που τη χαϊδεύει. Δηλαδή μου λέγε και τον Ηρακλή αυτό. Πέτυχα προχθές, δεν είναι κακό να το πω. Το πέτυχα στο
1: τεχνικό. Να σου το πω απλά. Μετά, όταν θα έχεις Βιτάλη.
0: Το Γεωργίου, ρε, τον Άκη. Mm. Και μου λέγω, έχω τρελαθεί με το μάγερ, φίλε, τη χαϊδεύει.
2: Μα το είχε πει όταν από την ώρα που ακούστηκε. Όχι, από την ώρα που ακούστηκε
0: το λέμε, ρε, το ξέρουμε πολύ, αλλά.
2: Γιατί τον έβλεπε. Από σπόντα τον έβλεπε.
0: Παίζει λίγο, ξέρει, έτσι ψηλό. Αδελφίστηκα μου ένας λίγο. Ρε παιδιά, εγώ πάντα τσιμπητούς που τους λες τρέλο και αυτή η εκδοχή παιδιά φέτος της ΑΕΚ θα κάνει πάταγο με την μπάλα που ξέρουν τα χάφτης.
1: Άκου, αυτό που έλεγε ο φίλος πριν, ο φίλος του Ολυμπιακού που έκανε ανάλυση και την έκανε πολύ ωραία. Αυτό το δείγμα που είχε ο Μάγερ ότι μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι και... ακριβώς. Και ο Βιτάλης, γι' αυτό είπαμε ότι θα συμπληρώσει από διαφορετικούς παίχτες τα στοιχεία που είχε ο Πινέδα. Ο Βιτάλης έχει λοιπόν, την κάλυψη στους χώρους με τον Πινέδα, αλλά και το κουβάλιμα της μπάλας, αλλά είναι πιο και πολύ κουβάλιμα και χώρους μπορεί να καλύψει. Αλλά φίλε, εμένα μου μοιάζει μου μοιάζει πιο επικίνδυνος. Δηλαδή όταν θα φτάσει έξω από την περιοχή ο Βιτάλης θα είναι πιο επικίνδυνος από τον Πινέδα.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει και σουτ, έχει και θα πατάει περιοχή. Εντάξει ο Μαρίν, φίλε, τι να πούμε τώρα, εντάξει για τον Μαρίν.
0: Καλά, ναι, όχι, που έλεγες, και είχες δίκιο απόλυτο ότι δεν ήταν, ρε παιδί μου, το όνομα και τα λοιπά, τώρα θα νομίζει.
1: Λοιπόν, εγώ θα θυμάσαι που το είχαμε, από όταν, που θυμάσαι ότι, ας πούμε, πολλοί αγκίδες είχαν, σου λέει αυτό που πήγε να πάρει, παιδιά τώρα ο Μαρίν είναι η κλοπή της δεκαετίας, με 1,5 εκατομμύρια από την Κάλιαρη να πας αυτό τον παίχτα.
0: Καλές οι προτιμήσεις και τα γούστα είναι άλλο επίπεδο το Champions League, το ξέρουμε. Εκεί το απολαμβάνεις, είναι γιορτή, όποιο και να μας τύχει. Εγώ θέλω να σταθώ σε αυτή τη φοράκλα όμως το Λούκα Γιώβιτς. Ρε φίλε, δεν ξέρω, είναι αντίληψη που έχω για την μπάλα. Τι γκολ βάζει με τον Ηράκλη. Χάρηκα που το αποδώσανε όλοι οι δημοσιογράφοι, δηλαδή όποιος ξέρει μπάλα. Αυτό που κάνει το σταμάτημα, το μάζεμα που έχει με την μπάλα με το δεξί και ο τρόπος που τη φέρνει στο αριστερό, δηλαδή αυτό το βάζει μόνο σε ντερφοράρα, εγώ δεν υπερβάλλω, παγκόσμιας κλάσης. Δηλαδή καλός ο Βάρκα, καλός ο Ζήνη, άλλα χαρακτηριστικά. Ή το κεφάλι που λένε, επειδή έχει τρομερή ευκαιρία στο κεφάλι ο Βάρκα, το γκολ που βάζει σήμερα, το σκοτώνει, το βάζει μέσα ρε φίλε. Είναι ο Βίλα, είναι τρομερή σε
1: αυτό. Μα και του Γιώβιτς, άμα του κολλήσει κεφαλιά τελείως, δεν... και με τον Ηράκλη δεν βάλει. Δύο κολλητά.
0: Και δεν βλέπεις που τη στέλνει. Δες πάνω, ειδικά αυτή την αιστεία την έχει κάνει, την έχει πάρει εκείνη το αριστερό γάμα όπως βλέπει δηλαδή. Εντάξει, δεν είναι, αλλά η υποδοχή της μπάλας, γιατί το δοκάρι που έχει στη Βουλγαρία, μαγική παλιά του Μάγκερ, αλλά αυτός το κάνει δηλαδή. Εκεί άλλος δεν την προλαβαίνει. Και λένε πολύ δοκάρι. Το πουλήσει μπάλα. Δηλαδή αν πάει λίγο κάτω και είναι γκολ, τι θα λέγαμε. Αλλά αυτό που βάζει με τον Ηράκλη είναι για φέδωνα Κωνσταντιουδάκη όταν τα ανέβει έτσι πολύ παραστατικά, απίστευτη κολάρα δηλαδή. Απίστευτη.
1: Είναι δηλαδή προλαβαίνουμε άλλο έναν πριν κλείσουμε.
0: Έλα.
1: Να μιλήσει και αυτός 5 λεπτά, 4-5 λεπτά για να κάνουμε επιλόγο. Καλημέρα.
3: Καλησπέρα παιδιά, Μάρκος.
1: Έλα ρε Μάρκο.
3: Τι κάνετε. Λοιπόν, τώρα γύρισα πριν λίγο. Τέτοια εποχή πέρσι ας πούμε, είχαμε κάνει αίσθηση με την απόδοσή μας με την Άντερλεχτ. Έτσι είμαστε καταλυτικοί. Επίσης με τους Ισπανούς που ουσιαστικά κάναμε ανατροπή. Καλά, μετά φάγαμε τον γκολ, αλλά ουσιαστικά έτσι όπως παίξαμε με τη Ράγιο ήταν η ΑΕΚ έπαιξε πολύ
2: η
3: καλά.
2: Το 3-3-1 ή 2-0-2-1.
1: Ποιο?
3: Η
1: Ράγιο 3-0-3-1
2: πήγε. Όχι, ήταν 3-0.
1: 3-0, είχε φτάσει ναι, σε σκορ ναι, παράταση.
3: Ναι, ουσιαστικά έκανε ένα τρόπο.
1: Και το βάλε ο Ίση.
3: Ναι. Λοιπόν, δηλαδή είναι το τρίτο παιχνίδι της ΑΕΚ που η ΑΕΚ ήταν τόσο δυνατή και τόσο καταιγιστική από την αρχή. Δεν πέρασε 10 λεπτά, 15 για να μπει σε ρυθμό και τέτοια από την αρχή. Που δείχνει το εξής, ότι με αυτόν τον προπονητή έχει τον τρόπο αυτός ο προπονητής να το πρέπει να το κάνει εύκολο. Όσο και αν φαίνεται δύσκολο πριν, ας πούμε, το πρέπει να το κάνει εύκολο. Και σήμερα δεν ήταν εύκολος αντίπαλος. Έτσι. Η Λεύση δεν έχει δεχτεί 4 γκολ και να κινδυνεύει να φάει.

0: και 5 και 6. Πρωταθλήτρια Βουλγαρίας είναι. Δεν λέω ότι είναι η Μπαρτσελόνα κυρία, αλλά όπως να το κάνεις, είναι μια βαλκανική χώρα με καλούς ξένους και...
1: Κοίταξε, έβγαλε που ομάδα που πέρσι ήταν στη League Face στον
0: ακριβώς
1: προηγούμενο γύρο.
0: Λοιπόν, το κατόρθωμα της ΑΕΚ, δηλαδή, είναι μεγαλύτερο αυτό που φαίνεται. Σήμερα κερδίσαμε, φαίνεται ότι κερδίσαμε εύκολα, αλλά η ΑΕΚ το έκανε να
1: φαίνεται
0: εύκολα. Δεν ήταν εύκολη ομάδα. Δηλαδή, όταν βάζεις, ας πούμε, 4 γκολ στη Λεύση και είχες βάλει 3 μέρες πριν 4 γκολ στο Ηρακλή, δεν συγκρίνω τη μία τέσσερα με την άλλη. Σήμερα ήταν ο βαθμός δυσκολίας πολύ μεγαλύτερος. Απλά η ΑΕΚ το έκανε να φανεί απλό. Λοιπόν, μακάρι να συνεχίσουμε έτσι, και επειδή άκουσα για το ρόστερ της ΑΕΚ.
1: Και επίσης στον προηγούμενο γύρο είχε αποκλείσει επίσης την Κραϊόβα η Λεύση. Δεν σου λέω ότι ήταν καμία μεγαθέρα.
0: Όχι, αλλά εντάξει. Εν πάση περιπτώσει είναι καλός αντέπορος. Δηλαδή δεν είναι η ΑΕΚ το κάνει.
1: Δεν είχε αποκλείσει ομάδες που ήταν εντελώς κουγουρούκου.
0: Ναι. Και επειδή έλεγα
1: ίσα ίσα από η Καϊράτ, ας πούμε, μια ομάδα που έπαιζε πέρσι η League Face Champions League, δεν μπορεί να την πεις. Αυτές οι ομάδες που παίζουν πάνω κάτω περίπου στα προκριματικά των πρωταθλητών, γιατί υπάρχουν τα δύο μονοπάτια, στα προκριματικά των πρωταθλητών αυτές οι ομάδες θα βρεις περίπου.
0: Δηλαδή, συνοπτικά, ότι το τρίτο, δεν λέω για τα άλλα τις επιτυχίες που είχε πέρσι με Φιωρεντίνα έξω, με Samsung έξω και αυτά, αλλά είναι το τρίτο παιχνίδι της ΑΕΚ επί εποχής Νίκολιτς που η ΑΕΚ είναι τόσο καταιγιστική και τόσο καταλυτική από την αρχή του παιχνιδιού. Άντερλεχτ πέρσι με τους Ισπανούς και φέτος τώρα εδώ με τη Λεύση. Αυτό κάτι δείχνει. Δηλαδή άσχετα με εποχές, θα παίξει Αύγουστο, θα παίξει Μάρτιο, θα παίξει Δεκέμβριο. Κάτι δείχνει αυτό, ότι ο προπονητής αυτός έχει τον τρόπο να ανεβάζει ταχύτητες και να κατεβάζει όποτε εκείνος το κρίνει σκόπιμο. Όσο για το ρόστερ, πράγματι έχουν πολλές εναλλακτικές στο κέντρο. Και εγώ προβληματίζομαι για τη θέση του δεξιού μπακ. Γιατί εντάξει, καλώς κακώς έχουμε τον Λυκογιάννη αριστερά.
1: Εντάξει,
0: αλλά
1: με τον Αριάγκα μπορεί να πεις ότι καλύπτεις δύο θέσεις, βέβαια εγώ.
0: Ναι.
1: Λέω ότι ίσως να θέσει κάτι ακόμα στο σόπερ.
0: Έχω και εκεί έτσι μια, δηλαδή, ναι, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει κενό στο ρόστερ, πίσω από το δεξί μπακ υπάρχει. Νομίζω. Δεν ξέρω. Τώρα θα το δείξει. Και θα δούμε τώρα και μέχρι 3 Σεπτεμβρίου τι θα γίνει. Δεν ξέρω. Έχουμε κάποιες μέρες να δούμε. Εδώ οι δηλώσεις του Ηλιόπουλου, δεν ξέρω, ενηγματικές λίγο, ας πούμε, στο κομμάτι.
1: Κοίτα, Νίκολης θα είπε πιο, τις διάβασα λίγο νωρίτερα.
0: Ναι, πιο κοφτά.
1: Είπε ότι αν βρούμε κάτι που θα μας κάνει, ας πούμε, και δεν θα ξεφεύγει από την πολιτική του συλλόγου,
0: ναι,
1: θα το κοιτάξουμε. Αυτό εντάξει, μέσα στις άκρες.
0: Τέλος πάντων, ας απολαύσουμε τώρα τους ομίλους. Τώρα, αν πείτε ποιο θέλω, ποιο δεν θέλω.
1: Και
0: δεν
1: πάει
0: ξέρω,
1: και με άλλη ψυχολογία η χρονιά, παιδιά, όταν έχει κάνει τέτοια πρόξη, κακά τα ψέματα, το ξέρει και ο Ηρακλής. Δεν λέω για το τι θα γίνει μέχρι το τέλος, αλλά τουλάχιστον η ψυχολογία σου μέχρι το Γενάρη, γιατί είναι και δύο μάτσες το Γενάρη που παίζεις.
2: Ναι, παίζεις και Γενάρη.
1: Δύο παιχνίδια, είναι άλλος.
2: Και δεν μπορείς να βάλεις παίχτη που θα αποκτήσεις 1η Ιανουαρίου. Δεν μπαίνεις στα δύο τελευταία μάτς.
1: Πρέπει να είσαι να προκριθείς στα ενδιάμεσα πλέον.
2: Στα ενδιάμεσα, ναι, στην επόμενη φάση.
0: Ναι, είναι και αυτό. Τέλος πάντων, θα δούμε παιδιά βήμα-βήμα, όπως
2: είναι, ναι,
0: και βήμα-βήμα και να κάνει ένα πρόνο ρε καλά.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά Μάρκο μου, να είσαι καλά.
0: Αυτά παιδιά, λοιπόν, καλή συνέχεια.
2: Πολύ.
1: Αυτά Ηρακλή μου.
2: Βεβαίως.
1: Αύριο
2: άλλα μάτς.
1: Άλλα μάτς. Αύριο θα είσαι με Νίκο Αθανασίου νομίζω έτσι.
2: Ιδέα δεν έχω.
1: Ναι. Οπότε αν το ραντεβού, καλή επιτυχία στις ομάδες μας που αγωνίζονται από τις 8 και μετά. Θα έχουμε πολύ πράγμα. Παναθηναϊκός πρώτος.
2: 8 Παναθηναϊκός.
1: 8 Παναθηναϊκός.
2: 9 νομίζω είναι όφη.
1: 9 είναι όφη και ο ΠΑΟΚ.
2: 8,5 ο ΠΑΟΚ.
1: 8,5 ο ΠΑΟΚ.
2: Δηλαδή όλα πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο. Δεν μεγάλο διάστημα.
1: Για κάτσα το εδώ να το σιγουρέψω. Ναι. Όχι και Μπραν ΠΑΟΚ 8 είναι.
2: 8.
1: 8 είναι το Μπραν ΠΑΟΚ. Εντάξει, τα δύο κρίσιμα είναι νωρίς.
2: Εντάξει, και όφη πρέπει να είναι σοβαρός.
1: Πρέπει να είναι σοβαρό, δεν νομίζω τώρα να γίνει τέτοια να σου πω, 9 είναι ο 8 και 9 λοιπόν. Καλή συνέχεια στην ακρόαση, να είσαι καλά.
2: Καλό ξημέρωμα.

0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μετά...
3: Sport FM. Sport FM. Πάτρας. Πρωταθλητής.